0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δικαιοσύνη εξάξα την ύψο στην ψυχή μου και εντολέ σου προθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου εμεί. Εισάκου όλο μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μίσα τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκου όλο μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μίσα τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγήσει με γη ευθεία δόξα, πατρί και γιο και γιο πνεύματι. Και έννοια τι έγινε στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό.

0: Κυρίου.
1: Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
0: Σώσον, Κύριε.

0: Αμήν. Σταυρού σου το ξύλον προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθης η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέοξα σωτήρ, το πίστη προσελθόντης η ληστή, και τρυφής κατηξιώθη ομολογώνση, μνήστητη μου Κύριε. Δέξε ως περαι εκείνων και ημάς κραυγάζοντας, ημάρτωμεν πάντες τη ευσπλαχνία σου, μη υπερίδης ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Του Σταυρού.

Μόνον επάγητο ξύλων Χριστέ του Σταυρού σου, τα θεμέλια εσαλεύθη του θανάτου Κύριε, ον γαρ κατέπι επόθω ο Άδης, απήμεσε τρόμο, έδειξα σημείν το σωτήριον σου Άγιε, και δοξολογού

διέτη που μυστικός πάλε το χρόνο, ο Ιησούς ο του Ναβί, σταυρού των τύπων, ως τα σχήρας εξέτεινε σταυροφάνος σωτήρ μου, και έστι ο ήλιος έως εχθρούς ανήλεν ανθισταμένους ή το Θεό, νυν δε ούτως εσκότιστε επί σταυρούς αιώρων θανάτου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Σοφία, όρθια, ακούσομαι το Αγίου Ευαγγελίου.

0: δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπε ο Κύριος, Πάτε, δόξα σου, όσο το όνομα, ήρθε μου πολύ εκ ουρανού, και δόξα σε, και πάλι δόξα σου, ο νόπλος ο έστος διακούσας, έλεγε βροντί και κονένε, πάλι έλεγον, άγγελος αυτόν ελάχιτε, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, που βγαίνει άνθρωποι που νικαίγονε, λάδι μας, μην κρίσεις εσύ του κόσμου τούτου, μην μάρκων του κόσμου τούτου επιθύσεται έξω, κακό, εάν ισοθώ επτής γης, πάντα σε πίσω πως εμάρθον, που το πέλεγε σημαίνον, ποιο θανάτο ήθελε να αποθρίσκει, απεκρίθη ο τόπλος, μη συγούσαμεν εκ νόμου, ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, και πως λέγεις, τον κρύψω θύνε τον Υιόν του ανθρώπου, της έστιμου τους ο Υιός του ανθρώπου, είπε ο καθής ο Ιησούς, έτσι μικρό χρόνο το φως με θυμώνεστη, περιπατείτε όσο φως έχετε, και να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατών έχει σκοτία, είδε μου υπάρχει, έως το φως έρχεται, πιστεύετε εις το φως, να είναι φωτός γέμιστε.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστό Θεός άμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάθητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλου και είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επίσης προσκυνήσουμεν του Χριστού Άγιον Ανάσταση. Η δουγάρ ήρθε δια του Σταυρού χαράνε όλο τον κόσμο. Δια παντός εκλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όρμησεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τον αίμημά μου. Επιπλέον πληνών με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη δια παντός. Σήμον οήματο και το πονηρό είναι οποιόν σε ποιήσαν. Όπως αν δικαιωθήσα τις λόγιους και εγκύσαν το κρυναστέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία συγκύσε με μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ριγάψα στα άδρα και τα κρύβη της σοφίας αντιλωσάσμη. Ράδεις με ισόπο και καθαριστή σου βλυνείς με και υπερχιόν ολευκαθήσω με. Ακουτείς με εγαλίες και φρόσκει να γαλιάς το στέτο ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες με εξάλληψον. Κάρτεν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έλυσε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος θα σου δώσω και σε έπισε επίσε επιστρέψεις. Περίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να κυλεί την ελεσία σου. Ό,τι θέλεις θα θυσιανέδω, καλό καυτώματα που καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξουθενώσει. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και όλα καυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστηριό σου μόσχου.

θυσμία σου, επίστευσε τον κόσμο σον ελέη και εκτριμής, ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατά

χαράξας Μωσής επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ πεζεύσατη την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας ικρωτήσας ίνωσεν επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων Θεό Χριστό ασωμεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε σταυρέ του Χριστού σωσόσε σωσόσε

0: ονειρευόμαστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανέθη και Μωυσής, επιστήλης άκος, θωροποιού λυτήριον και Ιωβόλου δείγματος και ξύλο τύπος σταυρού των προσγυνσιρώμενων, όφιν προσέδισε νεγκάρσιον εν τούτο θριαμβεύσα στο ποίημα Θεό Χριστό ασώμεν

το βλάστο καρ προκρίνει τον ιερέα. Της τυρεβούσι δε πρώην εκκλησίαν ειν εξήνθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέως.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως επαφή και ραπιζωμένη, ειδωρά κρότομος, απειθούντι λαό και σκληρό καρδίο της Θεοκλήτου Εδήλου, εκκλησίας των μυστήριων, ίσως σταυρός το κράτος και στερέ.

Αμήν. Εν παραδείσω με το πριν ξυλών εκείμνωσεν, που περ τη γεύση ο εχθρός εισφέρει νέκρωσιν, του σταυρού δε το ξύλον τη ζωή το ένδυμα. Ανθρώποι σφαίρον επάγει επί της γης, και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς, ονορώντες υψούμενον Θεό εν πίστη λαϊ, συμφώνος ανακράξομεν πλήρης δόξης ο οίκος σου.

θάλαμας Ιώνα Σταυροείδος διεκπετάσας το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Όθεν τριήμερος εκδής την υπερκόσμιον Ανάσταση νύπε ζωγράφησε τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο εγέρση τον κόσμο.

και Αγίο Πνεύματι, ο γύρα καμφθείς και νόσο τριχωθείς, ανορθούτο η απόφυρας αμύψας την ενέργειαν φαίνων του ζωηφόρου σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησεν, ο εν τούτος αρκεί προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρον όσο

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

0: Ο υψωθήσεων το Σταυρό εκουσίως, επωνύμως είναι η πολιτεία της εκτιμού σου δώρης, Χριστέ ο Θεός. Έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς αρχοντάς ημών μας, νίκας οργών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
1: Αήτη των τρόπεων.
0: Ο μετά τρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο και ρήματα ακούσα στα άρρητα και θεία. Αούκα εξών γλώσσας λαλήν, τι της γαλάτες γράφει, όσα ρεστέ των γραφών, ανέγνοτε και έγνοτε, εμή φυσή καυκάστε μη γέννη το πλήν, ή μη εν μόνο το σταυρό του του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν ουν και εμείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των σταυρών καύχημα πάντες, έστιγαν σωτήριον ημίν τούτο το ξύλον, όπλον ειρήνη σαΐτ των τρόπεων.
1: Όπλον ειρήνη σαΐτ των τρόπεων.
0: Τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, η παγκόσμιος ύψους του τιμίου και ζώπιου σταυρού, τα σελάρικη σώτρη υψώσες φέρει, υψούμενον βλέπουσα των σταυρών κτίσεις, υψώθη δεκάτη σταυρού ξύλων η δε τετάρτη. Τι αυτή μέρα εκείμηση στον Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, εν ταύτη γάραν επάυσατο, αλλά διά την εορτή του Τιμίου Σταυρού, μετετέθη τούτο εορτή εις τον Νοέμβριον μήνα, και μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του Μεγάλου Βασιλέως Θεοδοσίου. Τι αυτή μέρα μνήμη των εν Αγίης Πατέρων ημών των συνελθόντων εν τη Αγία, και οικουμενική έκτηση νόδο επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Πογονάτου Ιού Ιουστινιανού του Δευτέρου του καλουμένου Λινοτμήτου Σεργίου την Εκκλησία Κωνσταντινού Πόλεως Ιθύνοντος και Αγάθωνος τη Ρωμαίων. Η θρίστη δε εν το τρούλο του παλατίου το λεγωμένου Οάτο αναθέματι καθυποβαλούσα Σέργιον και Πύρων και Πέτρων και Παύλων επισκόπους γενωμένους Κωνσταντινού Πόλεως. Μακρόβιόντε των Αντιοχίας και Κύρων των Αλεξανδρίας και Ονόριο των Ρώμη στέφανόντε και Πολυχρόνιων και του Σύν αυτής. Ή της Αγίας Σύνοδος επιμέν του δηλωθέντος Κωνσταντίνου του Πογονάτου συγκυθρίστη. Ή δε των κανόνων έκδοσης επί Ιουστινιανού του Υιού αυτού γέγονε. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πάπα. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξυπτελιούται. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Βαλεριανός τον Ήπιον ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Νέος Ισιομάρτης Μακάριος, ο εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσεις κατά το 1527, ο και μαθητής κρυματίσεως του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Νύφωνος ξύφη τελειούται. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

Ενός το σόφο του προπάτορος Κύριε, Θεία Σταυρού ανύψωσα σήμερον, ως γαρτι πλάνη αγανάκρατος, η φύση

Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέ

Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Αγία Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμιθυμούντων αντιπολιτεύτη, των μοναζουσών ή την Αγία Μονιτεύτη, και πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομικών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον

0: Μαρίας, Κυρκοντήσεως, Κυρκοντήσου μου αυτόν ύπουμε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύρι

Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, Ιησόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον

καίνει η πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων. Νίκας χωρικών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έχει εν

έστι, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού έστι. Γέγραψε γα, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Ου σοφός που γραμματεύσαι,

τη σοφία των Θεών. Ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τους οι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μορίαν.

0: δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Καιρό εκείνο, συμβουλίων επίσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι κατά του Ιησού, όπως αυτόν απολέσωσι και παρεγένω.

Ότι αυτόν ημίστε σταυρώσατε, ευωγαρούτε βρίσκον αυτοαιτίαν, απεκρίτησαν αυτό Ιουδαίοι, ημίς νόμον έχομεν, και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποστανή, ότι αυτόν Υιόν του Θεού επίσεν, ότι ουνήκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβηθεί, και εισήλθε εις το πρετόριο πάλιν και λέγει το Ιησού, ο θεμισή, ο δε Ιησούς απόκριση του και το και με αυτό, λέγει ουνά.

Χρήσασε, Άφε Κρήτη ο Ιησούς, που κι είχες εξουσία ουδεμίαν κατεβού, ημείς ειδρωμένον άνωθεν. Ο Πιλάτος, ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον ίσον, και κάθισεν επί του βήματος, εις τόπο λεγόμενο λιθόστρατο, ευρωϊστήτε τα βαθά. Είδε

δόξων αυτών, λέγει αυτής ο Πιλάτος, ο βασιλέα ημών σταυρώσω, απεκρίθησαν οι αρχιερείς, και έχουμε βασιλέα.

απίδαγον και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανιοτόπον, ως λέγεται γάι στη Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν, και μετά αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσω δε των Ιησούν, έγραψε δε και τίτρον ο Πιλάτων.

0: ο Υιός σου, ή το λέγει το μαθητήδου, η μύτη σου, η απαιτήτης της όδας, έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, μετά τούτο, ιδός ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη τετέλεστε, μήνα στην κεφαλή, παρέδω και το πνεύμα.
1: Δόξα Σοι, Κύριε.

Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: Κρήτος, τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

Θεός ημών, το Πατρίσιο Θεήμινος και όδο μηνωράτος ημών καταξίωσον κατεάς χειρή, μετά δουν εμήν το χρόνο σωματώσον, και το τιμιο αίματος και τιμού, αντί τον ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θεός ελάστε, το όμα το κατώ, ο Θε

Εσύ μειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αλληλούια. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτο φιλανθρωπίας ανεκδίγει τον ημέτρων όλων προσλαβόμενο σφύραμα. Εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις πνεύματος Θεού επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδή. Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού Κυρίνης και δύναμης. Το πρόσβλημα τη σου τα ζωπιά και σου κυρία πάθη καταδεξάμενο των σταυρών του σύλλου στη λόγη των θάνατων. Νέκρο όνομα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματο, ότι τα αφήσουν του άδου κυλεύσει βασίλεια. Θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωή φόρα αναστάσει το πεπτωχό τα προφάτωρα αναστήσε. Ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαν τα τρόπου με μετανία υποτιθέμενο. Ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσβλημα και σου τη δεξιά καθέδρα τιμή σα. Του πατρό αξίω σώμα διέτο των Αγίων σου μυστήριο μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχή. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματο και ευητήμια του ιερού σου μαθητά εργασάμενο, δοχείων καμέ τη αυτού ανάδειξον επελεύσεω, που μέλλον πάλι να έρχεσαι τρινισκουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόξον καμέ προπαντήσει εν επέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάστη τη Αγίου σου. Να τελευτεί τους δοξολογώ και ανυμνώσει εσύ τον άρχο σου πατρί και σώνα γιο και βαθά και σου πιέσου πνεύμα. Νύν και αή και του αιώνα στον αιώνα να μην. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των ολογισμών καθίστα. Καλά σε Χριστέ ο Θεό, ο τελών δικαιό σα. Και χανά νέα λέει σα και πλαστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον με τα σπάτα τη φιλανθρωπία σου και δέξαν προσερχόμενο και αυτομενό σου ω την πόλη και την τεμό σου. Είμαι εγάλ του κρασπέδο σου αψαμένη ευκαιρό τη μία συνέλαβε. Η δέσμευση σου αχράντο πόδα κρατήσα σαν την λύση των αμαρτημάτων εκομίσεων. Εγώ δε ο ελεϊνό όλων των σωματολμών δεξί που σε καμψεχτεί. Αλλά δέξι με ω περεκκίνα και φωτισόντα τη ψυχή σε στιτήρια. Καταπλέγον μετά τη αμαρτία εγκλήματα πρεσβεία τη ασπόρο τεκού στην οικονομία δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό είσαι τη ζώνη του νόμου. Πιστεύω κύριε και ομολογώ ότι είσαι αληθό ο Χριστό. Ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελπώνης των κόσμων αμαρτωλούς όσων πρόσωπος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαρτο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέωμα μου σε λέει σώμα και συγχωρισόν τα πραγματά μου. Τα ακούσια και τα ακούσια, τα ενώ έργο, τα εν λόγω, τα εν γνώση και αρνία. Και άξιο σώμα κατακρίτως με τα σχεδόν αφάνσου μυστηρίων εις άψα αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Η δούβα δίζω προς τη κοινωνία, απλά στου γέμι φλέξει με την ουσία. Ήργαρ υπάρξουν αξίου σου λέγουν αλλού κάθρων εκφάσιμων κυλίδων. Του δείπνο του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών μου παράλαβε. Του μηγάρτησε τρει το μυστήριο νύπη. Ού φίλη μα εδώ σου καθάφερο Ιούδα. Αλλά ο σολιστή ομολογό συνίσθηκε με κυρία τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων άνθρακ γαρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θα είμαι και τρέφει. Θεεί το πνεύμα το δένον τρέφει ξένο. Έθελ ξασπόθω με Χριστέ και ηλίουσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον, κυρία ήρωτα αμαρτία μου και εμπλίστηνε τη ενσύτριφη καταξίωσον. Είναι τα δύο σκεφτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου πώ σε λέξουν ανάξιου. Εάν γάρ τολμήσω συνσελθίνη του μισθών αρχητών με ελέγχη και πιέζει του γάμου, και δέσμευση εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον, κύριε, το γρίπο τη ψυχή μου και σώσον ω φιλάνθρωπο. Δέσπιτα φιλάνθρωπο, κύριε σου Χριστέ Θεό μου. Μη εις κρίμα μη γέντο τα Άγια Ταύτα δι' των άξιων είναι με αρισκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχιστή και σώματος και εις αραβόνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε το Κυριό την ελπίδα της σωτηρίας μας. Του δίπλους του μυστικού σημερών η έθεο κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρθεις εκ Χρήστου το μυστήριο νύχο. Μου φίλοι μας η δόση ο καθάπερο Ιούδας. Λοσολιστής ομολογώσει μίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Εν το επικαλείστε με, εις οίκουσας μου ο Θεός, της δικαιοσύνης μου.

Εσύ μειώθη εφήμας το φως του προσώπου σου, Κύριε, αλληλούια. Ικτήρισον με και εισάκουσον με

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε στη δέσποτα φιλάνθρωπε. Ευεργέτα των ψυχών ημών παρούσα ημέρα. Κάτι εξίωσα σημά των υπουρανίωσο και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών των οδών. Στηρίξον ημάς το φως του πάντα προϊστον ημών τη ζωή. Να σπάλισε μου τα διαβήματα ευχές. Και οι και εσύ εσύ ενδόξου του τόπου και οι παρθενημερίες και πάντα σου.

0: Εν ονόματι Κυρίου, Κύριε ελέησον.
1: Ευλογώντας, ευλογώντας σε Κύριε και αγιάσον τους επισηπευτώντας, σώσε το λόγο σου και ευλόγησον την ηρωνομία σου. Το πλήρωμα στην Εκκλησία σου, φύλαξον Αγία σου, εξ αγαπώντας, την ευπρέπεια του ήχου σου, σε αυτούς αντιδόξασον και στην άμυ, και μία εγκαταλείπηση μάλλον σου ελπίζοντας έπισε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άκουσε ημών των στρατών και πλαντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε δεθεί. Και πάντων με τελειον άνα θενεστεί, κατεβαίνε εξού του Πατρός των πόντων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία.

0: Ιησού.
1: Ευλογία Κυρίου και ελέος αυτού επιθυμάστη αυτού χάρη και την αγωγία πάνω και και εις τους αιώνας των Θεών.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η οπίσημος Κυριακός.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Όλες τα σε πνευόχριστος ο Θεός, ο Συμόδης, ο Εθνίες της Παναγράντου και Παναμούμενιες από Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου στο ρο, που την παγκόσμιο ύψο συνεορτάζουμε. Προστασία στον τιμίο, προαμήνου δυνάμει του σωμάτου και εσύ έστω τιμίο δόξου, προθέτου προδόμου και βαπτιστήριο άνω των αγιοδόξων και πανεθήμων

0: από Αλεξανδρίας του Αγίου Ενδόξου, Ιεροπόρο γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου, Πρωτομάρτυρος και Ευκυριακών στο Πάνω, του Αγίου Κυρικαίου, Θεοπατορία και Γιάννης, και πάντων στον Αγίου Ελεήσε και σώσε εμάς ο Ελεκτός και τον άνθρωπος. Διεπόρο τον Αγίο Πατρονικό, του Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσο
1: Αμήν.
0: Πάντα σε μας. Χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα. Χθες αναφέραμε σήμερα που γιορτάζουμε την ύψωση του Χριστουγέννου, αναφέραμε όσο που λέγαμε εδώ για τα ομαστά γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη, όσο πολλά περιστατικά προσπούν του σταυρό. Είχαμε την κατάλαση από μέρα σε Ισραηλίτες, το κάτι μοφίδι, και για τους Αμαλίτες πώς με το σημείο του σταυρού διεσώθηκαν και πορέθηκαν προς την γη της Επαγγελίας. Το καταμάχητο όπλο σταυρός. Γιατί, μέσω του σταυρού βρήκαμε λύτρωση, βρήκαμε σωτηρία εμείς οι άνθρωποι, το ανθρώπινο γένος. Όλες οι περισσότερες ιστορίες αναφέρουν, όπως είπαμε, στη δύναμη του σταυρού. Υπάρχει όμως και ένα θαύμα στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται ακριβώς στη λυτρωτική δύναμη του σταυρού. Πώς μέσω του σταυρού λυτρωθήκαμε. Και αυτό το θαύμα το έκανε ο Άγιος ο Προφήτης Ελισσαίος. Ποιος ήταν ο Προφήτης Ελισσαίος? Ήταν μαθητής του Προφήτη Ηλία και έκανε πολλά θαύματα. Σε ένα θαύμα από αυτά που έγινε στον Ιορδάνη τον Ταμό, τι έγινε? Ήταν ο Προφήτης Ελισσαίος με κάποιους άλλους μαθητές του και αποφάσισαν να χτίσουν καλύβες. Άρχισαν να κόβουν ξύλο, αλλά τι έγινε? Καθώς έκοβαν τα ξύλα τους όλους, ένας από αυτούς είχε ένα, που λέμε, ένα πέντεκι που έχει δύο κόψεις και έφυγε το σιδερένιο μέρος, έφυγε από το στυλιάρι, ας πούμε, το ξύλο και έπεσε μέσα στον ποταμό Ιορδάνη. Καταλαβαίνετε, μέταλλο πήγε κάπου στο βάθος. Πήγε ο άνθρωπος, αφού βρήκε τον προφήτη Ελισσαίο και του είπε τι έγινε την ημέρα σχολή. Τι έκανε ο προφήτης? Πάει, παίρνει το στυλιάρι αυτό και το έριξε στο ποτάμι. Το στυλιάρι του ξύλο που πλέει. Καθώς επέπλεε το στυλιάρι, σαν έτοιμα σε ένα μαγνήτης, ανέβηκε από το βάθος του ποταμού, το κοπέλι της, θυμάστε τον πόδι και τις δύο μεριές, και επάγνωσε στο στυλιάρι. Έκανε το σημείο του στραβού. Τι σημαίνει αυτό? Αν δούμε τους Προτεστάντες που το ερμηνεύουν, θα πούνε «Α, ο Θεός ενδιαφέρεται και για τα υποτέλεια, τα μηδαμινά». Όμως οι πατέρες τι είδαν εκεί? Είδαν ότι το ξύλο του σταυρού προσήλθησε από τον βάθος της αμαρτίας που είχε πέσει η ανθρώπινη φύση, έρθισε, ανέβασε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό ο Σταυρός, όπως ανέβασε τον Μπέλετη, έτσι, και σημείωσε τον τύπο του Σταυρού. Αυτή είναι δύναμη του Σταυρού. Κάνουμε το Σταυρό μας. Πάλι μας κατηγορούν κάποιοι Προτεστάντες, τώρα που γυρίζουν γύρω-γύρω, ότι λέει, όπως κάνουν το σημείο του Σταυρού προσεκτικά, έτσι, όχι, λέει, αυτά είναι δωρολατρίες και δεν τα έκανε πολλοί οι χριστιανοί αυτά. Μάστε, και τα τρία τα έκανε, έτσι. Υπάρχει ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Κύριος, Πατριάρχης Ιεροσολύμου, αν ήταν ο Αλεξανδρίας, τον Ιεροσολύμου μας άφησε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, τις κατηχήσεις. Μέσα σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε πώς κατηχούνται οι χριστιανοί τότε πριν από Χριστού. Ξέρετε τι λέει, ο Άγιος Κύριος, 1700 χρόνια πριν. Αυτό έτσι, όχι τώρα. Λέει, διαβάσουμε στα αρχαία πρώτα, είστε μαθήνα διαρχεία. Επί μετόπου μεταπαρησίας δακτύλης εισφραγής για εμφυπάντων ο σταυρός γυναίστη. Στο μέτωπο λέει με θάρρος, με τα δάχτυλα, εισφραγίδα του σταυρού και ο σταυρός λέει να γίνεται πάνω από τα πάντα. Διάτον την προσκομμένο, πάνω από το φαγητό μας δηλαδή. Έτσι πάνω από το ψώμι που τρώμε. Και επί ποτηρίου τιμωμένο και πάνω από το ποτήρι που πίνουμε το νερό μας. Ενισόδης και ενεξόδης. Δηλαδή, όταν φεύγουμε από το σπίτι και όταν μπαίνουμε στο σπίτι. Πρώτου ύπνου, μην κοιμηθείς λέει, να κάνεις το σταυρό σου. Κοιταζομένης και διανισταμένης. Κοιταζομένης είναι εκεί, όταν πέφτουμε, να κοιμηθούμε και όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι πάλι, το τύπο του Τιμίου Σταυρού να κάνουμε. Οδεύουση και ερεμούση. Όταν περπατάμε, λέει, πάμε κάπου και όταν ερεμούμε, κατόμενοι στο σπίτι. Το σπίτι μας λέει μέγα, το φυλατήριο, μέγα λέει το φυλατήριο του Τιμίου Σταυρού. Σημείο πιστών και φόβος των μόνων, το σημάδι εμάς των πιστών. Έτσι, γράφει το ένας σύγχρονος ιερέας, ο πατήρ Αθανάσιος, πάει μας στη δάση, με αγαπητή, το σημείο του Τιμίου Σταυρού είναι η επιτομή του χριστιανισμού. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται με πλήρη συνείδηση και επίγνωση, να γίνεται σωστά, με το κανονικό του σχήμα, σωστά, και όχι βιαστικά και επιπόλαια. Πάντοτε νοερός, να τιμίζουμε επί του Σταυρού τον Σταυροθέντα Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τότε για μας ο Τίμιος Σταυρός θα είναι το αίτητο όπλο, η επιτομή της πιστεώς μας, η φιλοσοφία της ζωής μας, ο δρόμος, ο αλάθητος των ουρανών και η χαρά μας. Εύχομαι και εγώ, να, όλοι μας, κάποτε, σύντομα, αργότερα, να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού, το μεγάλο μυστήριο του Σταυρού, και να το βιώσουμε κι εμείς στην ζωή μας. Δόξα τω Θεώ στους εργάζοντες, άλλους σταυρούντες, κάτι με τον Δίδωρο, και μην ξεχνάμε σήμερα όπως η μεγάλη Παρασκευή, όπως η μεγάλη Παρασκευή, αυστηρή νηστεία και ησυχία.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζώπιων μυστικών δωρημάτων ήμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τα άδε θερμό εκψυχή Θεό λέγε δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό Δημοτικό Απόσεμ των Αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων κατοικίων σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον άξιον μεταλαβήν των αχράντων και προνίων δωρεών κατοικίων σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωποι, ο υπερημών αποθανότη και αναστά και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, υπευεργεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματο. Ει αποτροπή παντό εναντίον ει φωτισμό των οφθαλμών τη καρδία μου, ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων. Ει πίστη να κατέσχητον, ει αγάπη να ανυπόκριτον. Ει πλήρη μονή τη σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου. Ει προσθήκη τη θεία σου χάρτο και τη βασιλεία οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη ει χάρτο, μνημονεύω δια παντό και μικέται με αυτό ζω, αλλά το εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω τη δεβίω απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου ει την αίδων κατά τη ανάπαυση. Ένθα όταν ορτάζω τον ήχο, ο κατάπαυτο και επέρντο ειδονή των καθρόντων του σου προσώπου το κάλο το άρτον. Συγκαριτώντο εφετών και ανέχθρο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ημνή πάσα ικτή του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσινη παρέσου μεγατή και έπτη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιώ σου μυστηρίων δεόμενου αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξο με από τη σκέπη σου και εν το πτερήγο σκιά και δόρη έμπερξε σκάτσιμο να πνοεί επαξίω μετά εκ των αγιασμάτω. Η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιων. Συγκάρι ο άρτο ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και στη δόξα να πέμπομε στο πατρί και το αγιο πνεύματι. Νυν και έη και στου αιώνα των αιώνων να μην. Ο δο τροφή είμαι σάρκα είναι εκουσίω. Ο περιπάρχουν και φλέγων αναξίω, μην την καταφλέξουμε, μην πλαστούργέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου στη θέση πάντα σαρμού στην εφρούση καρδία. Φλέξον τα κάθα των όλων πτεσμάτων ψυχήν κάθαρων αγίασουν τα σφρένα. Τα συγνία στήριξον ω τε άμα αισθήσουν φώτισον απλή πεντάδα. Όλο με το σώση καθήλωσαν φόβο, αίσθη και επεφρούρτη και φυλατέ με παντό έργου. Και λόγω ψυχοφθόρου άγνησε και κάθαρε και ρυθμίζε με. Κάλυνε, συνέτζε και φώτιζε με. Δείξω με στο σκήνομα του πνεύματο μόνο και μικέ τη σκήνομα τη αμαρτία. Είναι ω ο νίκο νησόδο κοινωνία, ω πριν με φεύγει πάσκα κούργο πανπάθο. Πρέζει φέρο πάντα συγιασμένο στα αξιαρχέ των αζωμάτων προδρομό. Του σοφού αποστόλου προστείτε συνάχρωτο αγνή μητέρα. Όντα ζητά έσφαλαν δέξα χριστέ μου και φωτό πέδε τόσων έργα σε λάτρε. Σιγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο σε μονάχα δε των ψυχών και λαπρότη. Και εσύ πρέπει το στέο και δεσπότη το ξανά πάντα τη πέπομαι κάθε μέρα το σώμα στο Άγιον κυρίε ο Χριστέο Θεό μου. Γέννη το μισο είναι αιώνιο και το είμα στο τίμιο τη άφεση αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστή αυτή, χαράν υγιέν και φροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσω, αξίωσο με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν τη Ισδόξ. Πρεσβείε Παναχράτου, Μητρό και πάντα στον Αγίο να μην. Παναγία δέσποινα Θεοτόκε, το φω τη εσκοτισμένη ψυχή, η ελπίση σκέπη, καταφυγή παραμυθία του Αγαλία Μάμου. Ευχαριστώ σε ότι αξίωσά με τον ανάξιο. Κοινωνών γενέστε του Αχράτου σώματο και του τιμίου αίματο του Ιού σου. Άλυτε ακούσα το αληθινό φω. Φώτισον με τη νοή του οφθαλμού τη καρδία και την πηγή τη Αθανασία και ίσασα. Ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Του ελέη μόνο στεγού φιλέ προχνό μπίτιν. Ελέησον με και δό κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάκληση. Έντε εκμαλωσία του λογισμού μου και αξίωσον με ακατακρίτω μέχρι τελευταία μου αναπνοή. Ακατακρίτω υποδέχε των αχράτων μυστηρίων, των αγιασμών ησία ψυχή και σώματο και παράσκουν δάκρυα μετανία και εξομολογήσεων. Εις το ημίν και δοξάζει επάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρξει του αιώνα αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρξει του αιώνα αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη
0: υπάρξει του αιώνα αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρξει του αιώνα αμήν.
1: Νην αποβείς το μου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου κοιτή. Ό,τι ο μη οφθαλμή μου το σωτηριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο αγμάτων του λόγου που σε προκάζει σημαίνει.
0: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκες της αιώνας των αιώνων. Αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλάς τες αμαρτίας μας δέσποτας χώρες τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών και το όνοματός Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκες της αιώνας των αιώνων. Αμήν Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεό Βασιλιάς σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουράνω και πτύς γης των άρτων ημών των επίουσαν δώσει μην σήμερον και άφεση με τα φλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ανοίξει μας πειρασμών. Άλλα ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού εστί η βασιλεία για τη δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ. Χριστός αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ει του στόματός σου κατάπερ πυρσώσε κλάψα σαν χάρη στην οικουμένη νεφώτησε να φλαργυρία στον κόσμο τη αυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λασσείς λόγης παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεός οθύντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι εκ των ουρανών εδέξω θείαν χάρη και δια τόσων χιλίων πάντας δάσκης προσκυνήνε τριάδιτον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάρις Θεός επαξίως εφημούμεν σε υπάρχει καρ καθηγητής ως τα θεία σαφών και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σου Θεός ευπίσημα και δόξα σου ευμασταράσαι μικρότη. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχάνου και Πανομομαγίας Αθηνικός, τον Αγίον εδόξαν και επανεφήμων προς όλων την Αγίης Παθός Ιωάννου, Άρχι Ελισκόπου προς την πόλος του Ξεσλόμου και Λεβίδη και Κουμπλής Αθηνικός των Αγίων. Ελεήσε και σώσε εμάς ο Θεός Πλάθωπος. Η ερχόμενη Αγία Πατρεμονιό, Κύριε Σου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον μας.
0: Αμήν.

αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 14 Σεπτεμβρίου. Η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ημέρα νηστείας, ακόμη και αν τύχει Κυριακή. Όταν το 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος εξεστράτευσε εναντίον του τυράννου της Ρώμης Μαξεντίου, την παραμονή της οριστικής μάχης είδε να σελαγίζει στον ουρανό, σχηματισμένο από άπλεπτο φως ηλιακών ακτίνων, το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτου νίκα». Ύστερα από την θαυμαστή αυτή επιφάνεια, κατεκόσμησε τα πολεμικά του λάβαρα με το τρόπαιο του Σταυρού και θέτοντας αυτά επικεφαλής των στρατευμάτων του, κέρδισε περίλαμπρη νίκη, η οποία τον κατέστησε κύριο ολοκλήρου του ρωμαϊκού κόσμου και του επέτρεψε να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του χριστιανισμού. Από τότε ο ευσεβής βασιλεύς έτρεφε τον πόθο να βρει το τίμιο ξύλο. Η ευκαιρία του δόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όταν πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Ελίας Ιερουσαλήμων Μακάριο περί της Αγίας Πόλεως. Στο 20ο λοιπόν έτος της βασιλείας του, 326, έστειλε τη μητέρα του Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους με σκοπό να τους καθαρίσει από τα είδωλα και να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και τους τόπους του πάθους του Κυρίου που είχαν καλυφθεί από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Αδριανό Έλιο. Ως αντίπεινα σε εξέγερση των Ιουδαίων, ο Αδριανός είχε ανασκάψει όλη την Αγία Πόλη και είχε καταχώσει κάτω από τις επιχωματώσεις τα ιερά της, ώστε να εξαφανιστεί κάθε μνήμη της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής θρησκείας. Στη νέα πόλη που ανίδρυσε, την Ελία Καπιτολίνα, δέσποζε η ιδωλολατρεία με κύριους ναούς της, το Καπιτόλιο στη θέση του ναού του Σολομώντος και το ναό της Αφροδίτης στη θέση του Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου.

Λόγω της πληροφορίας της τοπικής παραδόσεως, οι εργάτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατεδάφισαν το μυσαρό ειδωλείο της Αφροδίτης, έσκαψαν το έδαφος σε μεγάλο βάθος και πέταξαν μακριά από την πόλη όλα τα χώματα και τα υλικά, ως μολυσμένα από τις δαιμονικές θυσίες. Τότε αποκαλύφθηκε ο Γολγοθάς και το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου. Λίγο πιο πέρα βρέθηκαν καταχωσμένοι οι τρεις σταυροί, τα τρία καρφιά που είχαν χρησιμοποιηθεί για να προσιλώσουν επάνω στο σταυρό Ιουδαίοι το ζωοποιό σώμα του Κυρίου και η ξύλινη πινακίδα με την επιγραφή. Για να διακρίνει ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν το σωτήρος, ο Σοφότατος Μακάριος με θερμή προσευχή ακούμπησε κάθε ένα χωριστά επάνω σε βαριά ασθενή γυναίκα. Ο σταυρός του Κυρίου αμέσως θαυματούργησε χαρίζοντας την ασθενή την υγεία της. Ευθύς ο επίσκοπος, η βασίλισσα και όλοι οι άρχοντες της συνοδείας της τον προσκύνησαν με πολλή ευλάβεια και τον ασπάστηκαν. Επειδή δεν ήταν εύκολο να τον ασπαστούν όλοι οι χριστιανοί, ζήτησαν τουλάχιστον να δουν από μακριά το όργανο της απολυτρώσεώς μας. Ο μακαριότατος επίσκοπος ανέβηκε επάνω στον άμβωνα και υψώνοντας τον σταυρό με τα δυο του χέρια, τον έδειξε στο λαό του Θεού που εκράβγαζε το Κύριε Ελέησον. Τότε οι θείοι πατέρες εθέσπισαν να εορτάζεται κάθε χρόνο η ύψωση του Τιμίου Σταυρού από όλες τις εκκλησίες, όχι μόνο εις ανάμνηση του γεγονότος, αλλά και για να δειχθεί ότι το σύμβολο αυτό της κατάρας έγινε το καύχημα και το αγαλίαμά μας. Σήμερα με την επανάληψη της πράξεως αυτής του Επισκόπου Μακαρίου, υψώνοντας δηλαδή τον Σταυρό προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και ψάλλοντας το Κύριε Ελέησον, ομολογούμε ότι ανεβαίνοντας ο Χριστός στο Σταυρό, ήθελε να αποκαταλάξει τα πάντα εις Αυτόν, να ενώσει τα πέρατα της γης, το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος εν το σώματί του, ώστε να έχουμε δι' αυτού την προσαγωγή προς τον Πατέρα.

Και αυτή η μέρα εκοιμήθη ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Διαδέ την παρούσαν μεγάλη εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η θεία του μνήμη κατά την 3 και 10 του Νοεμβρίου μηνός. Μνήμη της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου των Αγίων 170 Πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη κατά των μονοθελητών συνελθόντων ενέτη 680. Η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στα βασιλικά ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαταγή του βασιλέως Κωνσταντίνου IV Πογονάτου. Τη Σύνοδο προείδρευε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεώργιος I. Ο Πάπας Ρώμης Άγιος Αγάθων αντιπροσωπευόταν από το ποτηρητή όπως και οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων. Οι 170 συνελθόντες θεοφόροι πατέρες, παρουσία του Αυτοκράτορος, κατά τις 18 συνεδριάσεις καταδίκασαν την αίρεση των μονοθελητών και αναθεμάτισαν τους μονοθελήτες, πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Σέργιο, Πύρο, Πέτρο και Παύλο, τον Πάπα Ρώμης Ονόριο, τον Πατριάρχη Αντιοχίας Μακάριο και τους επισκόπους της Φαράν, Στέφανο, Πολυχρόνιο και Θεόδωρο, καθώς και τους οπαδούς των, επειδή εδίδασκαν ότι ο Χριστός έχει μία θέληση και μία ενέργεια, προσεγγίζοντας έτσι στην αίρεση των μονοφυσιτών. Χάρη στους αγώνες και στη διδασκαλία των προηγηθέντων μεγάλων ομολογητών της πίστεως, Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων και Μαξίμου του Ομολογητού, οι Άγιοι Πατέρες εδογμάτισαν ότι η θέληση και η ενέργεια αναφέρονται πάντα στη φύση και όχι στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εν το Χριστό πρέπει να θεωρείται ένα πρόσωπο, θείο και ανθρώπινο, θεάνθρωπος. Το ένα πρόσωπο του ενσαρκωθέντος Θείου Λόγου ένωσε εν εαυτό αδιαιρέτως και ασυγχύτως την ανθρώπινη φύση με τη Θεία, διατηρώντας συγχρόνως τον αδιαίρετο χαρακτήρα εκάστης, εις τρόπον ώστε ολόκληρη η ανθρώπινη φύση μας να θεωθεί κατά το μέτρον της ενσαρκώσεως της θεότητος.

της ευσεβεστά της βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου γενωμένης του ευσεβεστά του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η ισπανικής καταγωγής βασίλισσα Αγία Πλακίλα ή Ελία Φλαβία Φλακίλα υπήρξε σύζυγος του βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου και μητέρα των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονορίου. Ευσεβής και φιλάρετη, συνήθιζε να εκπαιδεύει με ακρίβεια τον εαυτόν της στους θείους νόμους, γι' αυτό και η βασιλική εξουσία αντί να της γίνει αφορμή αλαζονίας, επίρσευε μέσα της περισσότερο το φίλτρο και τον θείο της πόθο προς τον ευεργέτη Θεό. Με ταπείνωση και αγάπη φρόντιζε τους ασθενείς και αναπήρους και έφτανε ως τις οικίες και τα καταλήματά τους μόνη, χωρίς συνοδεία υπηρετών, για να τους δώσει τα αναγκαία. Αλλά και τους ξενώνες της εκκλησίας επισκεπτόταν και μόνη νοσήλευε τους ασθενείς και τους κατάκητους. Αυτή τους ετοίμαζε το φαγητό, το δοκίμαζε και εν συνεχεία η ίδια τους το πρόσφερε. Και αυτή πάλι έπλαινε τα ποτήρια και τα διάφορα σκεύη και εκτελούσε όλες τις υπηρεσίες που συνήθως κάνουν οι υπηρέτες. Σε όσους προσπαθούσαν να την εμποδίσουν, έλεγε ότι με τα ίδια της τα χέρια έπρεπε να προσφέρει υπηρεσίες στον οδωρητή που της έδωσε αυτό το αξίωμα. Στον δε βασιλέα σύζυγό της συνήθιζε να επαναλαμβάνει: «Πάντοτε πρέπει να συλλογίζεσαι τι ήσουν προτού να γίνεις βασιλεύς και τι είσαι τώρα. Διότι εάν συνεχώς ενθυμίσαι αυτά, ποτέ δεν θα φανείς αχάριστος προς τον ευεργέτη σου Θεό. Αλλά πάντα θα κυβερνάς σύμφωνα με τους θείους του νόμους τη βασιλεία που αυτό σου εχάρισε. Και μέσω αυτής θα υπηρετείς και θα λατρεύεις τον Δωτήρα». Με τέτοιους λόγους προέτρεπε διαρκώς τον Θεοδόσιο προς την αρετή, στην οποία πάντοτε αυτή προπορευόταν ως πρότυπο και γινόταν πρόξενος της ατελεύθητης μακαριότητος όχι μόνο στον βασιλέα, αλλά και σε όλους όσοι την συναναστρέφοντο. Υπηρετώντας το Θεό σε όλη της τη ζωή με σοφροσύνη, πραότητα, ταπείνωση και αγάπη, η μακαρία Πλακίλα εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Σεπτεμβρίου 385 ή 386.

του Αγίου Μάρτυρος Πάπα. Ο Άγιος Πάπας κατήγητο από την πόλη Λάρανδο της Λικαονίας και έζησε την εποχή του βασιλέως Μαξιμιανού, επειδή ομολογούσε τον Χριστό ως Θεό και βασιλέα του Παντός, συνελήφθη από τον ηγεμόνα της πόλεως Μάγνο, ο οποίος διέταξε να βασανιστεί. Πρώτα τον κτύπησαν δυνατά και του συνέτριψαν τα οστά του προσώπου. Έπειτα του έξισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Τέλος, του φόρεσαν σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά. Με τα υποδήματα αυτά ο Μάγνος τον ανάγκασε να τρέχει μπροστά από τα άλογά του από την Λάρανδο έως την Διοκεσάρια και εν συνεχεία έως την Σελεύκεια της Ισαυρίας. Βάφοντας τη γη με το αίμα του, ο Άγιος σταμάτησε καθοδόν κάτω από μια άκαρπη αγριοσικιά για να προσευχηθεί. Εκεί, εξαντλημένος από τη μαρτυρική πορεία, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τον έθαψαν δίπλα στη σικιά, η οποία αμέσως καρποφόρησε. Ο Άγιος Μάρτης Θεοκλής ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Βαλεριανός των Ήπιων ξύφη τελειούται.

0: Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, μαθητού χρηματίσαντος του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ξύφη τηλιοθέντος. Φύλαξ και ζηλωτής των αρετών του διδασκάλου του Οσίου Νίφωνος, ο Άγιος Μακάριος έφτασε στο άκρον της Θείας Αγαπήσεως και η καρδιά του καθημερινώς φλεγόταν από τον πόθο να τελειώσει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Φανέρωσε λοιπόν τον πόθο του στον Όσιο Νίφωνα, ο οποίος τότε βρισκόταν στη Μονή Βατοπεδίου κατά την δεύτερη διαμονή του στο Άγιον Όρος. Γνωρίζοντας δε αυτός ότι ο σκοπός του ήταν κατά Θεόν, του διάβασε ευχή, τον σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, τον κατεφύλησε και τον απέλησε εν ειρήνη. Θωρακισμένος με τις ευχές του Αγίου, ο Μακάριος βγήκε χαρούμενος από το περιβόλι της Παναγίας και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας στην πόλη, στάθηκε σε κάποιο σημείο της όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος Οθωμανών και κήρυξε με παρησία το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού. Οι Οθωμανοί εξαγριωμένοι όρμησαν επάνω του με ξύλα και μαχαίρια και τόσο τον κατεπλήγωσαν ώστε το αίμα έρεε ποταμιδών από τις πληγές του. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή και την επομένη προσπάθησαν με κολακίες να τον μεταστρέψουν στην πίστη τους. Ο Μάρτης όμως εμικτήρισε τη θρησκεία τους και οι Τούρκοι τον άρπαξαν, τον καταμαχαίρωσαν σε όλο το σώμα και τέλος τον αποκεφάλισαν το 1527. Στον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 14 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 628, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος επιστρέφει νικητής από την εκστρατεία εναντίον των Περσών, φέρνοντας μαζί του τον Τίμιο Σταυρό. Εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Σαν σήμερα το 1814 ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία από τους Σκουφά, Τσακάλουφ και Ξάνθο στην Οδυσσό της Ρωσίας με σκοπό την έναρξη προπαρασκευής της Ελληνικής Επανάστασης. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1831 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου από τις μεγάλες δυνάμεις, με το οποίο μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη γραμμή Άρτας-Βόλου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1848, εξέγερση των Ελλήνων στην Κεφαλονιά εναντίον του Ιωνίου κράτους, δηλαδή του καθεστώτος προστασίας των Άγγλων, με σκοπό την ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1906 απαγωνίζεται στην πλατεία Δράμας από τους Τούρκους ο Έλληνας Αρμέν Κούπτσιος από το Βόλακα λόγω της πλούσιας εθνικής δράσης της ομάδας του εναντίον των Βουλγάρων και Τούρκων κατά το Μακεδονικό αγώνα. Σαν σήμερα το 1921 η στρατιά Μικράς Ασίας ολοκληρώνει τη σύμπτυξη και την αμυντική της εγκατάσταση στη γενική γραμμή Όρμος Κίου, Δωρήλαιο, Ακροίνιο, Αφιών, Καραχισάρ, όπου και μένει σε απραξία μέχρι τις 14 Αυγούστου του 1922. Σεπτεμβρίου 1943, πυρπόληση και καταστροφή 11 χωριών και εκτέλεση από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής 352 κριτών της επαρχίας Βιάνου, Ηρακλείου, Κρήτης. Σαν σήμερα το 1998 καθιερώνεται με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων η 14η Σεπτεμβρίου με το νόμο 2645 στις 13 Οκτωβρίου του 1998 ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Air. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Μοιραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για λευκό σπανακόριζο. Φίλες και φίλοι ακροατές, λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που είναι σήμερα, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, η μέρα αυτή έχει αυστηρή νηστεία. Νηστεύουμε και το λάδι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 1 κιλό σπανάκι φρέσκο καθαρισμένο και χοντροκομμένο, 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 πράσο χοντροκομμένο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια ρύζι λασέ, 100 γραμμάρια ταχίνι, 70 γραμμάρια ζεστό νερό, 4 κουταλιές της σούπας άνηθο ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία φαρδιά κατσαρόλα αχνίζουμε το ταχίνι και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το χοντροκομμένο πράσο και τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια για 3-4 λεπτά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το σπανάκι που έχουμε καθαρίσει και κόψει σε χοντρά κομμάτια σε δόσεις και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθεί και να πέσει ο όγκος τους. Κατόπιν ρίχνουμε και το ψιλοκομμένο άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε το ζεστό νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτριο προς χαμηλό και μαγειρεύουμε για 25 λεπτά με κλειστό το καπάκι. Μόλις μελώσει το φαγητό, αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά και αφήνουμε να σταθεί. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ταχίνι μαζί με λίγο πιπέρι. Μόλις ζεσταθεί καλά, ανοίγουμε την κατσαρόλα και περιχύνουμε το σπανακόριζο. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε αμέσως σε πιάτα όσο είναι ζεστό μαζί με φρέσκο ψωμί. Αν θέλουμε, ρίχνουμε και λίγο επιπλέον φρέσκο άνηθο ψιλοκομμένο. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας. Για το λευκό σπανακόριζο για 4 άτομα θα χρειαστούμε 1 κιλό σπανάκι φρέσκο καθαρισμένο και χοντροκομμένο, 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 πράσο χοντροκομμένο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια ρύζι γλασέ, 100 γραμμάρια ταχίνι, 700 γραμμάρια ζεστό νερό, 4 κουταλιές της σούπας άνηθο ψιλοκομμένο, 1 λεμόνι το χυμό του, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Μοιραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Τίμιο Σταυρό.
1: Άθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος.
0: Ο Άγιος Παΐσιος μιλά για το Σταυρό. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.
2: Έχουμε εορτή του Σταυρού, γι' αυτό και θα μιλήσουμε γι' αυτόν. Ο Σταυρός είναι κάτι θεμελιώδες για την ορθόδοξη πίστη μας. Η αρχή του βρίσκεται πριν καν την έλευση του Χριστού στη γη, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε πολλές προεικονίσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι όπως οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμηνεύουν θεόπνευστα, τις έχουν χαρακτηρίσει. Είναι χαρακτηριστική αυτή η αναφορά που κάνει ο προφήτης Ισαΐας στο 52ο κεφάλαιο και στο μέχρι το 53ο κεφάλαιο, εκεί που περιγράφει το πάθος του Χριστού. Είναι σαν να βρίσκεται κάτω από το Σταυρό. Λέει κάτι συγκλονιστικό. Στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Αυτό λέει και γι' αυτόν τον λόγο έχει χαρακτηριστεί ως πέμπτος ευαγγελιστής. Εκτός των προεικονίσεων του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλέον το θέαμα ορατό. Πολλοί άνθρωποι είδαν το Χριστό καρφωμένο πάνω σε δύο ξύλα. Τότε ήταν που το άψυχο αυτό υλικό, το ξύλο, έλαβε χάρη. Και πλέον δεν είναι ένα ξύλο, αλλά είναι ένα τίμιο ξύλο. Στη θεολογία της Καινής Διαθήκης, η θεολογία της Καινής Διαθήκης ιδιαίτερα μιλά για τη λυτρωτική δύναμη του Σταυρού. Και μάλιστα μας λέει ότι μας προτρέπει η προς Ρωμαίους επιστολή να έχουμε μία συσταύρωση με τον Χριστό. Και αυτή είναι μία προϋπόθεση για να ζούμε μαζί του. Λέει στο 6ο κεφάλαιο η προς Ρωμαίους: «Ιδέ απεθάνομεν σοι Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Αν θέλεις να ζήσεις μαζί του, θα αποθάνεις μαζί του». Και εκεί γίνεται, όχι μόνο στην προς Ρωμαίους και σε άλλες επιστολές του Αποστόλου Παύλου και βεβαίως στα Ευαγγέλια, έχουμε μία προτροπή να σηκώσουμε το Σταυρό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε το ίδιο. Εκείνοι προσδιορίζουν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, λέγοντας σε μια άλλη κατεύθυνση, λέγοντας να γίνουμε κυριναίοι, να ελαφρώσουμε κι εμείς κάποιον από το βάρος του, αναλαμβάνοντας εμείς το σταυρό του. Δεν λέει μόνο να σηκώσεις το δικό σου σταυρό. Ίσως είναι ο πιο ουσιαστικός δικός σου σταυρός όταν βοηθάς να σηκωθεί, να σηκώσει ο άνθρωπος το δικό του σταυρό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είχε γίνει από τον Άγιο Παΐσιο πάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα που λέμε, ο οποίος Άγιος Γέροντας ζήτησε από το Θεό σταυρό. Εννοούμε την ασθένεια, για να ελευθερώσει, δηλαδή να θεραπεύσει άλλους ο Θεός από την μεγάλη αυτή δυσκολία της ασθένειας. Εδώ πραγματικά μιλάμε για έναν Κυριναίο. Και ξέρετε, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις αυτό. Πολλές φορές δεν υπάρχει η χάρις, η δύναμη να σηκώσεις τον δικό σου, πόσο μάλλον να σηκώσεις άλλου το σταυρό. Πρέπει να έχεις περίσσευμα αχάριτος για κάτι τέτοιο. Θα σας πω κάτι, κάποια πράγματα σχετικά με το σταυρό. Θα επανέλθω στον Άγιο Παΐσιο, γιατί λέει με πολύ μεγάλη απλότητα πολύ μεγάλες αλήθειες. Θα σας πω πρώτα ότι ο σταυρός έχει δύο κατευθύνσεις. Πράγματι, ο σταυρός έχει μία κατακόρυφη κατεύθυνση και μία οριζόντια. Τι σημαίνει κατακόρυφη? Σημαίνει ότι πρέπει να έχω αγάπη προς τον Θεό. Και η οριζόντια, ότι θα πρέπει να έχω αγάπη προς τον πλησίον. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το έλεγε αυτό σε χρόνια δύσκολα για το γένος μας και έλεγε κι άλλο ένα παράδειγμα. Έλεγε ότι τα πουλιά για να πετούν χρειάζονται δύο φτερούγες. Η μία, έλεγε στους υπόδουλους Έλληνες, η μία είναι η αγάπη στο Θεό, η άλλη είναι η αγάπη στο συνάνθρωπο. Μόνο έτσι μπορεί ένας άνθρωπος να πετάξει ψηλά, να προοδεύσει δηλαδή. Όταν κινείται η αγάπη του, η σταυρική, στις δύο κατευθύνσεις. Ο σταυρός όμως δεν είναι μία αλήθεια της πίστης μας, ότι επάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτό το γνωρίζουμε. Πώς μπορούμε να μετέχουμε στο γεγονός του σταυρού, στον καθημερινό μας βίο? Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι να απλώς να πιστεύουμε κάποια πράγματα και αυτά να μην έρχονται να γίνονται ζωή στην καθημερινότητά μας. Γιατί τότε μιλάμε για αρχές οι οποίες δεν έχουν ουσία. Για αξίες οι οποίες μόνο υπάρχουν μέσα στο μυαλό, αλλά όχι στην καθημερινότητα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε την δυσκολία που περνάμε ως σταυρό και ως Γολγοθά. Χρειάζεται λίγο να προσέξουμε σε αυτό. Να προσέξουμε πρώτα μήπως υπερβάλλουμε και όλα τα θεωρούμε σταυρό που μας έχει στείλει ο Θεός, και πολλές φορές να έχουμε μία αρνητικότητα σχετικά με αυτό που περνάμε. Οποιοδήποτε λοιπόν πρόβλημα το λέμε και εμείς σταυρό. Και βέβαια, για να μιλάς για σταυρό, αν μιλάς για σταυρό και αν είναι πράγματι ο σταυρός και αν είναι πράγματι σταυρός αυτός που περνάς, για να το σηκώσεις χρειάζεται πίστη στην Ανάσταση. Ο σταυρός πάει μαζί με την Ανάσταση. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Το λέμε πολλές φορές, σταυροαναστάσιμος είναι ο δρόμος μας. Και αντίστοιχα έχει χαρμολύπη ο δρόμος μας. Όταν στον καθημερινό σου βίο προσπαθείς να ζεις σε αυτή την σταυροαναστάσιμη οδό, τότε η σχέση σου με το Θεό είναι ζωντανή και δεν περιορίζεται σε μια τυπική προσευχή το βράδυ ή η μετοχή σου κάποια φορά στο ναό. Γίνεται όλη η μέρα μια ζωντανή επικοινωνία με το Θεό. Η πίστη βιώνεται είναι ζωή. Και ως ζωή έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή. Αυτό θέλω να επαναλάβω. Αυτό θέλω να ξαναπώ, ότι δεν είναι μία θεωρία όλο αυτό που πιστεύουμε. Δεν είναι μία θεωρία όταν προσπαθείς από τη θεωρία να πας στην πράξη. Στη δική σου ζωή πρώτα. Και βέβαια θα το βλέπεις αυτό και στις ζωές των άλλων. Ο Σταυρός τυπώνεται επάνω μας. Ξέρετε από πότε? Από τότε που διαβάζεται η πρώτη ευχή όταν γεννηθεί ένα παιδί, που παίρνει ο ιερέας το παιδί και με αυτό σημειώνει το Σταυρό. Και είναι εν δυνάμει χριστιανός εκείνη την ώρα. Είναι μια αφιέρωση αυτή που γίνεται του παιδιού στο Θεό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από τις πρώτες στιγμές που το παιδί έρχεται στη ζωή, μέσα από το Σταυρό μπαίνει και αυτό στην οικογένεια όλων αυτών που τιμούν το Σταυρό. Και μετά θα δούμε ότι σταυρώνεται, τυπώνεται ο Σταυρός επάνω στο παιδί την ώρα του βαπτίσματος και την ώρα του χρίσματος. Μετά, όταν μεγαλώσουμε, αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά και κάνουμε σωστά το τύπωμα αυτό με τα δάχτυλα του χεριού μας του Σταυρού στο σώμα μας. Φοράμε το Σταυρό επάνω μας. Με αυτό σταυρώνουμε τα μέλη της οικογένειάς μας, τους οικείους μας, τα παιδιά, όταν φεύγουν από το σπίτι, όταν ταξιδεύουν, όταν βρίσκονται μακριά μας. Νοερά σταυρώνουμε. Έβλεπα έναν ιερέα που κάθε πρωί έβγαινε από το σπίτι του και σταύρωνε στις τέσσερις μεριές του ορίζοντα τον αέρα, και είχε στο νου του εκείνη την ώρα ότι σταυρώνει το πίμνιό του, όπου και αν βρίσκονται τα παιδιά του, τα πνευματικά του παιδιά, και έλεγε: «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σταυρός βρίσκεται μέσα μας, επάνω μας, τυπώνεται επάνω μας, και από το τύπωμα αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στην ουσία του, που θα τη δούμε τώρα, γιατί ο Σταυρός, όπως είπαμε, είναι πολλά πράγματα που γίνονται μέσα στη ζωή μας. Θα δούμε με αυτόν τον τρόπο, τον απλό, στην έκφραση, πως ο Άγιος Παΐσιος απαντά σε ερωτήματα που σχετίζονται με το Σταυρό, και θα δούμε εκεί πέρα και ίσως απαντηθούν και σε εσάς κάποια ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, γιατί επιτρέπει ο Θεός το Σταυρό στον καθένα. Ο Άγιος Γέροντας έχει αυτό το χάρισμα να λέει μεγάλες αλήθειες με πολύ απλό τρόπο, που μπορούν να γίνουν κατανοητές από τον άνθρωπο που έχει μεγάλη μόρφωση μέχρι και τον άνθρωπο που δεν έχει πάει καν στο σχολείο. Το ρωτούν: «Γέροντα, το Σταυρό που μου δώσατε τον φορώ συνέχεια και νιώθω ότι με βοηθάει στις δυσκολίες. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνο ο σταυρός του Χριστού ήταν πολύ βαρύς. Γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του τη θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με τη θεία του βοήθεια και με τη γλυκιά του παρηγοριά. Εδώ μας λέει τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο σταυρός του Χριστού απάλλαξε όλο το ανθρώπινο γένος από το βάρος της αμαρτίας και βέβαια και της θωράς, και βέβαια έγκυται τώρα στο κάθε ένα πρόσωπο κατά πόσο θα δεχθεί και θα οικειοποιηθεί όλη αυτή την αλήθεια στη δική του ζωή. Ο καλός Θεός οικονομεί για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να βασανιστεί αλλά για να ανεβεί από το σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα ογγίζουμε αλλά θα δοξολογούμε το Θεό, σηκώνοντας το μικρό δικό μας σταυρό που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και συσσαγωγικά εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μία δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε, ενώ αν κάνουμε υπομονή θα μας δώσει και τόκο. Εδώ απαντάει ο γέροντας ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, θέμα που νομίζω έχει απασχολήσει όλους μας. Όταν βέβαια έχεις την υγεία σου, έχεις και μία άνεση στην καθημερινότητά σου, δεν αρνείσαι όλα αυτά τα του πόνου, της δυσκολίας και της συσσαγωγικά ανταμοιβής, ας πούμε, από το Θεό. Το πρόβλημα είναι όταν εσύ βρίσκεσαι πράγματι μέσα στο πρόβλημα, δηλαδή όταν εσύ είσαι ασθενής, όταν εσύ βασανίζεσαι, όταν εσύ δυσκολεύεσαι, τότε θα πρέπει να βλέπεις κατά πόσο πιστεύεις τα περί σταυρού. Όταν είσαι υγιής, χαρούμενος και ζεις μία άνετη ζωή, όλα αυτά δεν μπορείς να τα κατανοήσεις. Τα προβλήματα ξεκινούν, το ζήτημα, ο αγώνας ξεκινά όταν χάσεις από αυτά που θεωρείς δεδομένα πράγματα. Όταν δηλαδή χάσεις την υγεία σου και όταν χάσεις από την περιουσία σου και όταν χάσεις από την οικογένειά σου κάποιον, εκεί ξεκινάς να αναμετράσαι με την πίστη σου και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Τότε όταν ακούς αυτά τα λόγια που λέει ο Άγιος, μπορείς να τα δεχθείς ή βρίσκεσαι αρνητικός απέναντι σε μια τέτοια αλήθεια? Λέει κάτι πολύ σημαντικό ο Άγιος, συνεχίζει δηλαδή. Είναι μακάριος, ευτυχισμένος δηλαδή, αυτός που βασανίζεται εδώ. Εδώ αντιδράει η κοινωνία σήμερα. Ο άνθρωπος που έχει όλα τα πράγματα λογικοκρατικά μέσα στο νου του, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να δεχθεί καμία βάσανο, καμία δυσκολία. Όλα πρέπει να λειτουργούν τέλεια και άνετα για αυτόν. Εδώ άλλο θέμα θέτει ο Άγιος. Ανατρέπει την πυραμίδα και λέει ότι είναι ευτυχισμένος αυτός που βασανίζεται εδώ στη ζωή. Γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή ξοφλά αμαρτίες. Οι σταυροί των δοκιμασιών είναι ανώτεροι από τα εισαγωγικά τάλαντα, από τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος, ευτυχισμένος εκείνος που έχει όχι ένα σταυρό, αλλά πέντε. Μία ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία της ψυχής μου». Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το ύψος να μπορούν να ευχαριστούν μέσα από τη δοκιμασία. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι οι περισσότεροι άνθρωποι σε ένα τέτοιο σημείο για να μπορούν να δέχονται με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα δοξολογικά από ό,τι λέει, το περιγράφει εδώ ο Άγιος. Θέλει αρκετό δρόμο, πνευματικό δρόμο, για να φτάσει κάποια στιγμή ένας άνθρωπος και να πει, να δοξάσει το Θεό μέσα από τον πειρασμό του, μέσα από τη δυσκολία του, το σταυρό του. Θέλει πολύ αγώνα για να φτάσεις εκεί. Και όταν φτάσεις εκεί και πάλι δεν είναι παγιωμένη μέσα σου αυτή η τοποθέτηση, εύκολα μετά από κάποιο, ένα περιστατικό, τα χάνεις όλα και λες, έχασα την πίστη μου. Έγινες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολλά χρόνια μέσα στην εκκλησία και του συνέβη να πεθάνει η σύζυγός του σε κάπως νεαρή ηλικία, και αυτό έγινε αιτία να απομακρυνθεί από το Θεό. Δεν δέχεται τίποτα από αυτά που τόσα χρόνια υπερασπιζόταν. Έβγαλε και τα εικονίσματα από το σπίτι. Δεν δέχεται να ακούσει καν για το Θεό. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο πράγμα το να έχεις μία σταθερή βάση για να πιστέψεις και να πιστεύεις αυτή την αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Όμως αυτός είναι ένας δρόμος. Είναι ένας δρόμος που ξεκινάς, είναι ένας δρόμος που έχει δυσκολίες, έχει εμπόδια, είναι δύσκολος, είναι στενή και τεθλιμμένη οδός, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Πάει λίγο παρακάτω ο Άγιος και συνεχίζει και μιλάει για το Σταυρό. Όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων, ποτέ δεν στεναχωριούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Εδώ μας δίνει ένα όπλο κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε, να φτάσουμε σε αυτό το δρόμο που λέγαμε πριν, σε αυτό το ύψος που λέγαμε πριν, δηλαδή στο να μην έχουμε αυτή την αρνητικότητα απέναντι στο σταυρό, στη δυσκολία που υπάρχει στη ζωή μας. Να σκεφτόμαστε, λέει, αυτούς τους μεγάλους σταυρούς που σηκώνουν κάποιοι οι οποίοι είναι δίκαιοι πολλοί. Είναι δίκαιοι. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουν αγιότητα βίου στη ζωή τους και όμως και αυτοί έχουν σταυρό. Και εμείς τα λέγαμε πάντοτε κρίνοντας, γιατί το έχουμε πολύ εύκολο αυτό, ότι κακώς αυτοί οι άνθρωποι να παθαίνουν, να έχουν και αυτοί σταυρό. Μα δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει κάτι. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εν τούτης υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους. Τι να σκεφτόμαστε, λέει. Γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή, θυμηθείτε, δίπλα στο Σταυρό του Χριστού. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα και υπέφεραν τόσο. Οι μάρτυρες, για παράδειγμα, τι φρικτά μαρτύρια πέρασαν. Εμείς τι πρέπει να πάθουμε? Αυτός είναι ένας σωστός δρόμος. Αυτός ο δρόμος που μας προσφέρει τώρα ο Άγιος Παΐσιος είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτόμαστε τους δίκαιους και λέμε αυτοί άδικα. Άδικα, είπαμε ο Θεός ξέρει, αλλά ενώ έχουν τέτοια αρετή, υποφέρουν, πόσο μάλλον εμείς. Δυστυχώς όμως, λέει, πολλοί μοιάζουν με το ληστή των εξαριστερών του Χριστού, οι οποίοι λένε, πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι, λένε για αυτούς, και δες τι έπαθαν. Και στη δύσκολη την ώρα, πού είναι ο Θεός τους για να τους βοηθήσει. Κοιτάξτε πώς επαναλαμβάνονται τα γεγονότα γύρω από τη ζωή του Χριστού μέχρι και σήμερα. Αυτή η ιστορία, η ιερή ιστορία, επαναλαμβάνεται μέχρι και σήμερα. Για να δούμε όμως και κάτι άλλο που λέει. Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές λέει είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικοί εκλεκτοί αγωνιστές. Για ποιο λόγο? Για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι οι μιμητές του Χριστού. Φέρνει παράδειγμα την Αγία Συγκλητική. Βλέπετε στην Αγία Συγκλητική, επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις νουθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστια της. Εδώ έχουμε άλλη κατηγορία, κάποιους εκλεκτούς δυνατούς αγωνιστές της πίστης, για κάποιο λόγο από αγάπη ο Θεός επιτρέπει να πάθουν κάτι, αλλά για να δοξαστούν ακόμα περισσότερο. Άλλοτε πάλι, κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από το Θεό να συγχωρήσει σφάλματα των συνανθρώπων του. Το είδαμε πριν. Να τους απαλλάξει από την δικαία του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών, ενώ δεν φταίει ο ίδιος. Εδώ είναι να σηκώσεις αυτό που λέγαμε το σταυρό του άλλου. Να ζητάς να συγχωρεθούν τα αμαρτήματα των άλλων. Αν το κάνεις αυτό, αυτό σε κάνει να συγγενεύεις με το Θεό. Ακούστε τώρα ρήμα που βρήκε ο Άγιος. Αυτός πολύ συγγενεύει με το Θεό και πολύ συγκινεί το Θεό η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από τη χάρη που τον κάνει, που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος κατά το επίμονο αίτημά του. Συγχρόνως όμως του ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο παλάτι με ακόμη μεγαλύτερη δόξα, διότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατόψιν κρίση τους που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές του αμαρτίες. Εδώ μας λέει πάλι για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πάρα πολύ άσημοι, άγνωστοι και περιθωριοποιημένοι μέσα στην κοινωνία μας. Αυτοί οι άνθρωποι όταν εν Χριστώ ζουν θα απολαύσουν μεγάλες χαρές, γιατί έχουν λάβει από τους συνανθρώπους τους μεγάλη αδικία, συκοφαντία και κατάκριση. Οπότε ο Θεός αποκαθιστά τους ανθρώπους αυτούς, δίνοντάς τους πολύ μεγάλη χάρη. Λέει ένα παράδειγμα. Σήμερα μου είπε μια νεφροπαθής που χρόνια κάνει αιμοκάθαρση: «Παπούλη, σταυρώστε σας παρακαλώ το χέρι μου. Οι φλέβες είναι όλο πληγές και δεν μπορώ να κάνω αιμοκάθαρση». Αυτές οι πληγές, της είπα, στην άλλη ζωή θα είναι διαμάντια μεγαλύτερης αξίας από τα διαμάντια αυτού του κόσμου. Πόσα χρόνια κάνεις αιμοκάθραση? 12, λέει. Δηλαδή δικαιούσε ένα συσσαγωγικά εφάπαξ και μια σύνταξη μειωμένη, της είπα. Μετά μου δείχνει μια πληγή στο άλλο χέρι και μου λέει: αυτή η πληγή δεν κλείνει, φαίνεται μέσα το κόκαλο. Ναι, αλλά από εκεί μέσα φαίνεται ο ουρανός, της λέω. Άντε, καλή υπομονή. Εύχομαι ο Χριστός να σου αυξάνει την αγάπη. Δεν της λέει: θα προσευχηθώ τώρα για να σου πάρει την αρρώστια. Ούτε της λέει να αποποιηθεί την αρρώστια. Εύχομαι ο Χριστός να σου αυξάνει την αγάπη για να ξεχνιέται ο πόνος σου. Φυσικά υπάρχει και η άλλη ευχή, να εξαλειφθούν οι πόνοι. Αλλά τότε εξαλείφεται και ο πολύς μισθός. Επομένως, η προηγούμενη ευχή είναι καλύτερη. Το άκουσε και παρηγορήθηκε η γυναίκα αυτή.
1: Ο διαδρόσεως του ξύ...

Η λογική, βλέπετε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Αυτή έρχεται σε κάθε τι, είναι εντελώς διαφορετική με την λογική των ημερών μας. Με αυτή λοιπόν την πνευματική λογική που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, χαίρομαι κι εγώ, λέει ο Άγιος, και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω, και δεν είχε λίγες ο Άγιος Παΐσιος, είχε πολλές ασθένειες. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή. Πονάει, υποφέρει με καρτερία και δεν έχει στο νου του ότι κάποια στιγμή θα ανταμοιφθεί γι' αυτό που περνάει. Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στο Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες του δωρεές και ευεργεσίες. Γιατί στη ζωή μου όλα γλέντι είναι, και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. Ευχηθείτε όμως να μην με εξοφλάει με αυτά σε αυτή τη ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου. Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμα περισσότερο την αγάπη Του, αρκεί να με ενίσχυε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Αν έχεις αγωνία για ένα θέμα που σε απασχολεί, μπορείς να κοιμηθείς. Βλέπεις κάποιος από ευγνωμοσύνη για τον ευεργέτη του, μπορεί να μην κοιμηθεί ένα βράδυ και να κάνει προσευχή για αυτόν. Μετά όμως πρέπει να σκεφτεί, καλά, για τον άνθρωπο που με ευεργέτησε αγρύπνησα, για το Θεό που σταυρώθηκε για μένα να μην αγρυπνήσω για να τον ευχαριστήσω. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει, και εδώ βλέπεις πόσο άσχημη είναι η τοποθέτηση των ανθρώπων που ασκούν έναν ανθρωπισμό, σεβασμό προς τον άλλον, που αυτό είναι θεμητό και πρέπει, αλλά που το απομονώνουν από τη σχέση με το Θεό. Προσφέρω κάτι στον διπλανό μου καθαρά επειδή είναι άνθρωπος, δεν το βλέπω σαν εικόνα Θεού, και δεν είναι ίδια η προσέγγιση όταν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ λέει ότι για κάποιον που σου έκανε ένα καλό, κάθεσε, λέει, και αγρυπνάς ένα βράδυ, γιατί το σκέφτεσαι το καλό που σου έκανε και από μέσα σου εύχεσαι για αυτόν και για την οικογένειά του. Αν αυτό, λέει, το κάνεις για έναν άνθρωπο, πόσο περισσότερο πρέπει να το κάνεις για το Θεό. Το άκουσα αυτό από έναν έτσι καλό κληρικό που το συμβούλευε σε νέους ανθρώπους ως προς την νηστεία. Έλεγε, ας πούμε, στα παιδιά ότι, παιδιά, να προσέξετε τις δύο μέρες της εβδομάδας, την Τετάρτη που έχουμε την προδοσία του Χριστού και την Παρασκευή που έχουμε τη Σταύρωση. Αυτές οι δύο μέρες είναι διαφορετικές μέρες, είναι μέρες νηστείας. Ιδιαίτερα πρέπει να τιμούμε τις μέρες εκείνες με νηστεία, να προσέχουμε. Στο ερώτημα λοιπόν του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που λέει, μα γιατί να το κάνω αυτό, όλοι οι άλλοι φίλοι μου δεν το κάνουν, εγώ γιατί θα πρέπει να πειθαρχήσω σε αυτό, είναι παιδιά που προέρχονται πολλές φορές από οικογένειες που είναι εκκλησιαστικές, όπως λέμε. Μία απλή απάντηση σε αυτό που μπορείτε να λέτε είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος εδώ για άλλο θέμα. Δηλαδή να πεις, την Τετάρτη έγινε η προδοσία του Χριστού για σένα και για μένα, δηλαδή για να σωθεί ο άνθρωπος, και την Παρασκευή ανέβηκε στο Σταυρό. Ανταποκρίνομαι λοιπόν και εγώ, μετέχω σε αυτό που γίνεται σαν μια προσφορά σε εκείνον. Αυτό που έκανε εκείνος ο Χριστός είναι ανεπανάληπτο και δεν υπάρχει καμία αντιπροσφορά σε αυτό το μεγάλο γεγονός, αλλά μια δικιά μας θυσία
Η

0: οποία μας κάνει και ελέγχουμε και τον εαυτό μας, χάλι να αγωγούμε το πάθος, προετοιμαζόμαστε και για τα μεγάλα γεγονότα της, που ζούμε μέσα στην Εκκλησία και για τη Θεία Κοινωνία. Μπορούμε λοιπόν να πούμε αυτό, ότι δίνουμε κάτι προς το Θεό, και αυτό θα πρέπει να γίνεται με κέφι, να γίνεται με χαρά, να μην γίνεται με δυσκολία και με αντιπαραθέσεις μέσα στο σπίτι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν βγαίνει κάτι ορθό, δεν βγαίνει κάτι ωφέλιμο. Καλύτερα να εμπνεύσουμε το παιδί σε αυτό το πράγμα, τον νέον άνθρωπο, και να το βλέπει σε μας και να είναι γνήσιο και ειλικρινές, και τότε μέσα από το παράδειγμα θα ακολουθήσει και αυτό. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι μας λέει με απλό τρόπο πράγματα που μας βοηθούν μέσα στη ζωή, ζώντας σταυρικά, αλλά με μία λεβεντιά, λέει, όχι συνεχώς λέγοντας και ξαναλέγοντας το τι μας βρήκε και βάζοντας όλα αυτά τα γιατί σε μία σειρά, αλλά με μία αυτή λεβεντιά και αρχοντιά, τη λέει. Πάμε να δούμε μέσα από την, μέσα από τους λόγους του, πού βλέπει το σταυρό στη ζωή μας, στην καθημερινότητα. Πάλι μιλάει για τον πόνο και την ασθένεια. Η ασθένεια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, όταν το καταλάβει, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά, ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό. Θυμάμαι ο γέρο Γαβριήλ στα καρούλια, τα φρικτά καρούλια όπως τα λένε στο Άγιο Όρος, είχε πόνους, και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένο συνέχεια κάτω στο πάτωμα. Έλεγε, μου λένε σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχω. Χωρίς καρφιά τι σταυρός είναι? Ακούστε πως δεχότανε την ασθένεια και τον πόνο. Και πόσο καιρό κράτησε, γέροντα, αυτό που περνούσε ο γέρο Γαβρίλ? Αρκετό διάστημα, κάνα 2 χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του, και να δείτε το κελί του, είχε ανοίξει από κάτω μια ροχμή, και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα ένα αεράκι φρέσκο. Αλλά εκείνος μέσα στους πόνους και στο κρύο έψελνε και δοξολογούσε το Θεό. Να και έναν άλλον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην ασθένεια. Στην αρρώστια η ψαλμωδία είναι φάρμακο. Ο βαριά άρρωστος, όταν πονάει πολύ, αν ακούσει ψαλμωδία, μαλακώνει ο πόνος. Αν μπορεί και ο ίδιος να ψάλει λίγο, τότε το γλεντάει. Να, εγώ απόψε που πονούσα έψελνα στη διαπασόν, με όσο κουράγιο είχα. Όσο κουράγιο είχα, το έδωσα εκεί. Ξέρετε πόση δύναμη πήρα από την ψαλμωδία. Και λέει και κάτι ακόμα, ο Θεός είναι καλός, θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί να σταυρωθεί ο Χριστός? Τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Αυτός είναι ένας δρόμος σίγουρος. Είναι ο δρόμος αυτών που σκύβουν ταπεινά το κεφάλι. Και εδώ είναι αντίθετη η κοινωνία σήμερα. Έχει μια τεράστια αξιοπρέπεια ο καθένας, τη χτίζει. Η αξιοπρέπεια εδώ χρησιμοποιείται με αρνητική έννοια. Χτίζει αυτή την αξιοπρέπεια και δεν δέχεται έλεγχο, κρίση από κανέναν. Οπότε εκεί προσκρούει επάνω στην, σε αυτό που θέλει ο Θεός. Και δεν μπορείς να περάσεις από αυτό το δρόμο. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν και ψυχικά και σωματικά. Ενώ όμως όταν υπάρχει αυτή η ισορροπία και το ταπεινό πάτημα και ο ταπεινός βηματισμός, τότε είναι πιο σίγουρα τα πράγματα. Τότε είναι που ο Θεός βλέπει αυτό και το ευλογεί. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα, όπως είμαστε, όπως είναι οι άγγελοι, λέει ο Άγιος. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα ταπεινά. Το να αμαρτάνεις, ανθρώπινο. Το να εμένεις στην αμαρτία, δαιμονικό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος επί της γης να μην αμαρτάνει. Αλλά ο δρόμος για τον οποίο, από τον οποίο περνάμε στις πύλες του παραδείσου, στην πύλη του παραδείσου, είναι η μετάνοια. Άκουγα παλαιότερα έναν ιεροκήρυκα που έλεγε αυτό, ότι ο παράδεισος έχει δύο πόρτες. Η μία πόρτα λέει αγνότητα, εκεί δεν περνάμε, διότι εκεί περνούν τα παιδιά, τα βρέφη που έφυγαν μικρά και οι Άγιοι, και η άλλη πόρτα η οποία λέει μετάνοια. Από εκεί περνάμε. Και η μετάνοια βιώνεται με το ταπεινό φρόνημα. Ο ληστής στο Σταυρό, ακούστε πώς το λέει ο Άγιος, ο ληστής στο Σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό, ούτε καν από το λεπτό. Ο άνθρωπος με ένα ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρνει υπερήφανο λογισμό τα χάνει όλα. Λογισμό. Από φιλότιμο και μόνο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει ο Θεός τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους, με λίγο φιλότιμο, με λίγο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Θα το λέμε πολλές φορές ότι δεν είναι, όπως λένε μερικοί, ο χριστιανισμός μια πίστη η οποία παλεύει σε αυτή τη ζωή για να απολαύσει στο μέλλον κάποια πράγματα. Όχι, την ίδια ώρα, εδώ, σε αυτή τη ζωή, στην παρούσα ζωή, γεύεσαι τον παράδεισο και την κόλαση. Αυτό το άνοιγμα που κάνει ο άνθρωπος και δέχεται μέσα το Θεό και μέσα από αυτή την ανακαίνιση προσφέρεται στους ανθρώπους, προσφέρει την αγάπη του, αυτό λέγεται παράδεισος. Ζει στον παράδεισο ο άνθρωπος αυτός. Ενώ αυτός ο εγκλωβισμός στον εγωισμό, στον εγωκεντρισμό, είναι μια κόλαση η οποία είναι και δική σου και την μεταφέρεις και στο διπλανό σου, είτε στο χώρο της οικογένειάς σου, είτε στη δουλειά σου, είτε στο φιλικό σου περιβάλλον. Αν τελειώσω με αυτό, μπορεί κανείς να πειραχθεί από την εκδήλωση της ευλάβειας του άλλου? Ρωτάνε σχετικά, έχουμε πει όλα αυτά, είναι περί Σταυρού, ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, και το τελευταίο ερώτημα είναι αυτό που του έθεσαν. Μπορεί κανείς να πειραχθεί από την εκδήλωση ευλάβειας του άλλου? Να σου πω, όταν κάνει κανείς μεγάλο Σταυρό, αλλά τον κάνει απλά, ταπεινά, δεν πειράζει τον άλλον. Αλλά όταν κοιτάει αν τον βλέπουν οι άλλοι και κάνει συνέχεια σταυρούς, τότε θα αρχίσουν και θα τον κοροϊδεύουν. Ή όταν περνάει έξω από την εκκλησία και κοιτάει αν έχει κόσμο, ή κάνει και τα λοιπά και τα λοιπά, υπομονή να μαζευτεί κόσμος και τότε αρχίζει να κάνει το σταυρό και τις μετάνοιες για να τον δουν, τότε δικαιολογημένα θα τον κοροϊδέψουν. Το κοσμικό πνεύμα αποδοκιμάζεται. Καταλαβαίνει ο άλλος αν το σταυρό που κάνεις και το νιώθεις, το κάνεις με πραγματική ευλάβεια και συντριβή. Η πραγματική ευλάβεια όταν υπάρχει φαίνεται. Το ίδιο πολλές φορές και το επίπλαστο. Κάναμε σήμερα αναφορά στην αρχή, μια γενική αναφορά για το σταυρό, για τη μεγάλη αυτή αλήθεια, το γεγονός της πίστης μας, και στη συνέχεια, αφού είδαμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή και στους Πατέρες υπάρχει αναφορά για την περισταυρού, είδαμε ότι ο σταυρός βιώνεται καθημερινά στη ζωή του καθενός και είδαμε παραδείγματα γι' αυτό που λέμε τώρα από τον Άγιο Παΐσιο. Μακάρι να ζει ο καθένας και να σηκώνει με χαρά το σταυρό του. Μετά το σταυρό υπάρχει πάντα η Ανάσταση.
1: Ο τρεις μακάρις των ξύλων.
2: Αφιέρωμα στον Τίμιο Σταυρό.
1: Άθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος.
2: Ο Άγιος Παΐσιος μιλά για το σταυρό. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους, με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3, της Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
12: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
12: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
12: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
12: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
17: Ώρα
16: Ελλάδος 12.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ακολούθια των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σαραφή. Με την ευκαιρία της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει σήμερα ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός, που βρίσκεται στην Καστέλα. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση μυρόραντο συνδόνι από την Παναγία Μυροβλή της Άνδρου. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και το Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχιλλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλού κ. Νύφωνος. Στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, απόψε στις 8 θα ψαλούν τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός, σήμερα τίθενται σε προσκύνηση αραλείψανα της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Η ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου και Σαριανής στις 6 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού και Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας στις 6:30 το απόγευμα, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη Αττικής, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίου Νεκταρίου Βούλας, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου Παρεκκλήσιου Αγίου Βασιλείου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη. Επί τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Δραπετσόνας. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων στο παρεκκλήσιο. Εορτάζει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Ιερός Ναός Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή αντιγράφου Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, χωροστατούντος αρχιερέως. Στις 7 θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων, στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Γεωργίου Ανοδάσος Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Οδηγήτρης Χαλκίδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Λιφάδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός στις 6:30 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Πανηγυρικά θα τεμηθεί η εορτή του Αγίου Αμφιλοχίου του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί 19 του μήνα θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Αμφιλοχίου του Εν Πάτμο. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Σχολεία Γεωγραφίας λειτουργεί στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, η οποία στεγάζεται επί της οδού Πλαΐ του 11 στην Καλλίπολη. Διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες στην Ιερά Τέχνη της Αγιογραφίας, κατασκευή βυζαντινής φορητής εικόνας, τοιχογραφία, μικρογραφία, σχέδιο, στοιχεία ζωγραφικής. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-45-36-204. Συνεχίζει επίσης τη λειτουργία του ΤΟΔΙΟ της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, αναγνωρισμένο από το κράτος, ιδρύθηκε ως Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και σήμερα λειτουργεί ως ΟΔΙΟ με Σχολή Κλασικών Οργάνων, Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων, Σχολή Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σχολή Φωνητικής Ορθοφωνίας και Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τη φίτηση στο 213-025-7007. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: μας καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, στην Ραδιοπαραμυθία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που με αγάπη και κόπο, αλλά και βαθιά εκκλησιαστική ευαισθησία, ασχολήθηκε με έναν από τους μεγαλύτερους ασκητές και φωστήρες της ερήμου, τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα. Αφορμή της συζήτησής μας είναι το εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Πρόκειται για μια προσεγμένη έκδοση από τις εκδόσεις Γρηγόρη, που περιλαμβάνει κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων, προσφέροντας στο σύγχρονο αναγνώστη τη δυνατότητα να γνωρίσει βαθύτερα τη μορφή, την πνευματικότητα και την εποχή του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Μαζί μας σήμερα θα είναι ο συγγραφέας και επιμελητής της έκδοσης, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σταύρος Τρικαλιώτης, φιλόλογος και θεολόγος, τον οποίο θα καλωσορίσουμε εντός ολίγου. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, που πάντα με αφοσίωση και φροντίδα βρίσκεται δίπλα μας, συμβάλλοντας διακριτικά στην πραγματοποίηση κάθε εκπομπής. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για παιδιά, ξεκινώντας όπως το συνηθίζουμε στις εκπομπές μας, «Υπερήρωες», ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Τρεις αγαπημένοι συμμαθητές και ένας αξιαγάπητος σκύλος παίζουν στο διάλειμμα τους σούπερ ήρωες. Τι θα γίνει όμως όταν ένα νέο μέλος της παρέας αποδείξει ότι υπάρχουν αληθινοί υπερήρωες, οι Άγιοι μας? Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της προσευχής και την ευχή του Ιησού μέσα από το παράδειγμα των Αγίων μας, γραμμένη για τα μικρότερα παιδιά, με τη ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά, QR με ηχητικό βιβλίο με την αφήγηση της ιστορίας και όμορφες δραστηριότητες. Υπερήρωες μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τώρα, φίλοι μας, τον συγγραφέα και επιμελητή αυτής της όμορφης έκδοσης, για την οποία σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, για τον Άγιο Ευθύμιο, τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη. Καλώς ήρθατε, πατέρα Σταύρο, στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή.
0: Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, έτσι. Τι ήταν αυτό που σας όθησε? Κρατάμε το βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο. Τι σας όθησε, πατέρα Σταύρο, να ασχοληθείτε ειδικά με τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα και το βίο του?
1: Εγώ υπηρετώ σε εφημερίδα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και είμαι υπεύθυνος σε ένα παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής τον Άγιο Ευθύμιο, Παύλα Άγιον Άργυρη. Και βρήκα στο διαδίκτυο το κείμενο, το πρωτότυπο, κριτικό κείμενο του Αγίου Ευθυμίου, και το σύνταγα με την περισσότερα μου, ήταν και αυτή η φιλόμενη και αυτή η φιλόλογος, και μου λέει: δεν το κάνεις εσύ με το βαφέντα φράζι σήμερα και υπηρετείς εκεί πέρα στον ναό, να υπάρχει αυτός ο βίος που είναι έτσι, και δεν υπήρχε μια ανάλογη δουλειά, έτσι είχαν βγει κάτι προσπάθησε, αλλά δεν ήταν κάτι ολοκληρωμένο και αυτοτελές. Και έτσι ξεκίνησα πριν δύο χρόνια και να το δουλεύω έτσι με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι μεράκι, και προσπάθησα να δώσω στο κείμενο μια καταλέξη μετάφραση, η οποία όμως να έχει και την σύγχρονη απόδοση, να είναι δηλαδή κατανοητή και από τον σύγχρονο άνθρωπο με ένα νεοελληνικό λόγο που είναι προσιτός στον σύγχρονο άνθρωπο.
0: Πολύ καλά κάνατε, πατέρα Σταύρο, γιατί δεν βγαίνουν πολλές έτσι βιογραφίες πια των Αγίων μας, τόσο πολύ, μάλλον των τόσο παλαιών Αγίων μας. Ποια είναι η ιδιαίτερη αξία του έργου του Κυρίλου Σκυθοπολίτου για την εκκλησιαστική γραμματεία και την ιστορία του μοναχισμού?
1: Κοιτάξτε, ο Κύριος Κυθοπολίτης, μπορεί να μην είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, έχει όμως σημαντικότητα το αγιολογικό έργο. Έχει γράψει πέρα από τον βίο του Αγίου Ευθυμίου και τον βίο του μαθητή του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα, του Υγειασμένου, καθώς και άλλους βίους Αγίων, άλλους 3-4 βίους, με εκτενείς βίους, και η συμβολή του είναι σημαντική, διότι είναι ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Ευθυμίου, που έγραψε στον 6ο αιώνα, και μάλιστα διέσωσε πληροφορίες που αν ήταν εκείνος δεν θα είχαν διασωθεί για τον Άγιο Ευθύμιο. Και ο μετέπειτα βιογράφος του Αγίου, ο Άγιος Σημεών Μεταφραστής, βασίστηκε πάνω στο κείμενο του κυρίου Σκυθοπολίτη και το απέδωσε με πιο ελευθερή μορφή και προσέθεσε και ορισμένα θαύματα του Αγίου της εποχής του. Αλλά είναι σημαντική η συμβολή του, διότι όπως λέει και ο ίδιος, ότι έλαβε το χάρισμα της συγγραφής των βίων των Αγίων από τον ίδιο τον Άγιο Ευθύμιο και τον Άγιο Σάββα, οι οποίοι με κάποιο όραμα και μετά από προσευχή του κυρίου Σκυθοπολίτου του έδωσαν αυτό το χάρισμα της συγγραφής του βίου, γιατί είχε ναι μεν όπως λέει ο κύριος Σκυθοπολίτης, είχε συγκεντρώσει το υλικό του, αλλά δεν μπορούσε να το διατυπώσει συντακτικά και δυσκολευότανε, και ο Άγιος Ευθύμιος του έδωσε αυτό το χάρισμα με την προτροπή του Αγίου Σάββα να λυθεί η γλώσσα του και να λυθεί και το χέρι του και να γράψει την γλαφρότητα το βίο. Να πούμε ότι το κείμενο του κυρίου Σκυθοπολίτη είναι βυζαντινό κείμενο και είναι μακροσκελές, δηλαδή είναι μακροπερίοδος λόγος. Και εγώ θέλησα, για να μην κουράζει ο σύγχρονος αναγνώστης, να κόψω αυτό το μακροπερίοδο λόγο σε πιο σύντομες προτάσεις για να είναι εύρυπτες και κατανοητές στον σύγχρονο άνθρωπο.
0: Ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να διαβαστεί και είναι κρίμα, γιατί ήταν τόσα τα στοιχεία αυτά που έγραφε ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης για τον Άγιο Ευθύμιο. Τώρα, Πάτερ Σταύρο, πείτε μας, ο Άγιος Ευθύμιος χαρακτηρίζεται μέγας. Τι είναι εκείνο που τον καθιστά με τόσο ξεχωριστή μορφή μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας?
1: Όπως λέει ο Άγιος Ιουσίνος ο Πόποβιτς στο μεγάλο αυτό έργο του που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά και είναι στα σερβικά, ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτόν του αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Τον εορτάζουμε στις 20 Ιανουαρίου που είναι και η μνήμη του και ονομάζεται Μέγας γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής. Νομίζω αυτό είναι μια απάντηση σε αυτά που με ρώτησατε.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Τώρα μέσα από την μελέτη σας, έτσι, γιατί σίγουρα κάνατε έρευνα, κάνατε μελέτη για όλα αυτά, ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγίου Ευθυμίου εσάς σας εντυπωσίασαν περισσότερο?
1: Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι και το όνομα του Αγίου Ευθυμίου, διότι του εδόθη, διότι οι γονείς του ήταν άτεκνοι και κατόπιν μεγάλης και εκτενούς προσευχής των γονέων του Παύλου και της Διονυσίας συνελήφθη ο Άγιος Ευθύμιος και έφερε την ευθυμία και τη χαρά στην οικογένεια του Αγίου Ευθυμίου, καθώς και με τη γέννησή του η Εκκλησία του Θεού απέκτησαν χαρά και ειρήνη. Και πράγματι το 377 μετά Χριστόν που γεννήθηκε ο Μέγας Ευθύμιος, σε μια εποχή που η Εκκλησία σπαρασόταν από την αίρεση του Αρίου, η γέννησή του συνέπεισε με την κατάπαυση των διωγμών από τον Αυτοδοκάτορα Γρατιανό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, ο βίος του Αγίου Ευθυμίου, Πάτερ Σταύρο, είναι γεμάτος άσκηση, γεμάτος προσευχή και σιωπή. Μπορούν όλα αυτά να μιλήσουν ουσιαστικά στο σημερινό άνθρωπο?
1: Οπωσδήποτε και πρέπει να μιλήσουν, γιατί όπως μας λέει και ο πρόσφατα το διάβαζε ένα βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία Ζάχαρου, που ήταν μαθητής του Αγίου Σοφρονίου. Λέει ο πατήρ Ζαχαρίας σε ένα σημείο ότι η καταγραφή των επιφανών γερόντων και τα ρήματά τους και τα καταθώματά τους είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον σύγχρονο άνθρωπο, διότι αυτά τα συγγράμματα τα μελετούσαν ως ιερά κείμενα την εποχή εκείνη και ήταν προσφυλέστατα αναγνώσματα, ιδιαίτερα στους μοναχικούς κύκλους, γιατί οι συγγραφείς και οι συλλογείς τους ήταν απλοί και άγιοι άνθρωποι που εξέφραζαν τη διδασκαλία με απλό και ανεπιδίωκτο τρόπο, επιζητώντας την ωφέλεια των πολλών. Η καθαρή καρδιά τους συνελάμβανε τα λόγια του Θεού και οι ίδιοι οι μαθητές τους τα κατέγραφαν για τη δική τους υπόμνηση και για την ωφέλεια των αδελφών και μελών της Εκκλησίας. Η πρώτη επαφή με τον Λόγο του Θεού αποτελούσε για αυτούς συγκλονιστικό γεγονός, αλλά και η συνεπής έπειτα ανάμνησή τους ενεργούσε με ανακαινιστική δύναμη στην καρδιά τους, κατευθύνοντας τα διαβήματά τους στα ίχνη της παρουσίας του Χριστού, του στόματος του Θεού. Τα αποφθέγματα των γερόντων δεν είναι σοφία των συνετών του κόσμου τούτου, αλλά ιερή και δημιουργική ποίηση που πληροφορεί με χάρη τις καρδίες των ανθρώπων και αποτυπώνει μέσα τους την Αγία εικόνα του Δημιουργού. Και καταλήγει ο πατήρ Ζαχαρίας: ωστόσο, ακόμα και οι μη χωρούντες το πνεύμα του γεροντικού ωφελούνται από την άγνωσή του, αποκτούν συνείδηση της αδυναμίας τους, μέμφωνται τον εαυτό τους και σώζονται. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Και βέβαια τα λέει όλα και έχετε δίκιο, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, ο Άγιος Ευθύμιος φαίνεται ότι υπήρξε και σπουδαίος πνευματικός πατέρας. Τι μπορούμε, πατέρα Σταύρο, να διδαχθούμε σήμερα από αυτή τη διάσταση της ζωής του?
1: Υπήρξε πνευματοφόρος πνευματικός πατέρας. Υπήρξε το δοχείο του καθαρού της χάρης του Θεού, που αν και στην έρημο, στην ισότατη έρημο που ζούσε με τον συνασκητή του, τον Άγιο Θεόκτιστο, η χάρη του Θεού τον έφερε στην επιφάνεια και άρχισαν να τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Συνεχωρήθηκε μια μοναχική αδελφότητα γύρω από τον Άγιο Ευθύμιο, και ενώ ζούσε στην αρχή με τον Άγιο Θεόκτιστο σε μια απόκρημνη σπηλιά, κατόπιν έγινε μια, όπως είπα, μια αδελφότητα και ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάρουν χάρη από τον λόγο του και συμβουλές για την πνευματική του ζωή. Και η τομορφή του, όπως θα δείτε και στο βιβλίο, είναι πολύ ελκυστική, έχει μια μακριά γενιάδα και εκπέμπει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό ήταν που όθησε τους ανθρώπους να αναζητούν έναν γνήσιο καθοδηγητή για τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Η σημασία της ερήμου τώρα, πάτερ, για τους μεγάλους ασκητές εκείνης της εποχής, ποια ήταν?
1: Κοιτάξτε, η έρημος ήταν ένας τόπος όπου έδινε την ευκαιρία στους αυτούς που ποθούσαν την ησυχία και την συνομιλία με τον Θεό απερίσπαστα να επιδοθούν σε αυτήν την άσκηση της ησυχίας και της προσευχής. Οι πολλές έτσι ενασχολήσεις με τον κόσμο δεν βοηθούν τους ασκητές, γι' αυτό και όσοι θέλουν και έχουν από τον Θεό αυτήν την τάση για περισσότερη άσκηση και περισσότερη ενεργή έτσι επικοινωνία με τον Θεό, αποζητούν την έρημο και αποσύρονται στην εσωτερική έρημο και την έρημο της γεωγραφικής αλλά και την έρημο της ψυχής τους, για να συνομιλήσουν και να ακούσουν τη φωνή του Θεού μέσα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και το είδαμε και με τους μεγάλους ασκητές όπως τον Άγιο Αντώνιο και άλλους, τον Άγιος Ισόη και αυτά να απορσίονται στην έρημο και παράλληλα να μην εγκαταλείπουν και τον κόσμο με την προσευχή τους, αλλά και όταν χρειαστεί να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και να δίνουν τις σωτήριες συμβουλές που χρειάζονται οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Στο βιβλίο σας να πούμε ότι περιλαμβάνεται μετάφραση και σχόλια.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να αποδοθεί ένα τόσο σημαντικό πατερικό κείμενο στη σύγχρονη γλώσσα χωρίς να χαθεί το ύφος και το πνεύμα του?
1: Ναι, πράγματι έκανε μεγάλη προσπάθεια, αν και σε ορισμένα σημεία φαίνεται απλή η γλώσσα του, όμως υπάρχουν ορισμένα σημεία που είναι αρκετά δυσνόητα και αν δεν προσέξεις μπορείς να κάνεις κάποια παρανόηση. Και εγώ το δούλεψα πάρα πολύ αυτό το κείμενο. Προσπάθησα να αποδώσω και το πνεύμα του βιογράφου του Αγίου Ευθυμίου, του κ. Σκητοπολίτη, αλλά και το πνεύμα του, των λόγων του Αγίου Ευθυμίου και των περιστατικών που περιγράφονται στο βίο του.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό μήνυμα που αφήνει ο Άγιος Ευθύμιος στον άνθρωπο της εποχής μας?
1: Ο Άγιος μας προτρέπει στην προσευχή, στην άσκηση, στην αγάπη για τους αδελφούς μας, στην αρετή της φιλοξενίας και της αντιμετωπίσεως των πειρασμών με βάση την ησυχαστική μέθοδο που ο ίδιος ακολουθούσε. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω λίγο στην αγάπη σας ορισμένες διδαχές του Αγίου για την πνευματική ζωή. Στην αρχή λέει ο Άγιος Ευθύμιος και ο Άγιος Θεόκτητος δεν ήθελαν να μετατρέψουν τον τόπο σε κοινόβιο μοναστήρι, αλλά σε λαύρα κατά το πρότυπο της Φαράν. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι κανένας δεν μπορούσε να προσεγγίσει την εκκλησία κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι όπως είχε ήδη αναφερθεί ο τόπος ήταν δύσβατος, μετέτρεψαν τον τόπο σε κοινόβιο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση χρησιμοποιώντας το σπήλαιο ως εκκλησία. Σε αυτό το σπήλαιο ησύχαζε ο Μέγας Ευθύμιος, ο οποίος ήταν ιατρός των ψυχών, θεραπεύοντας και παρηγορώντας τον καθένα. Και κανένας από τους αδελφούς δεν απέφευγε να του εξομολογηθεί τις σκέψεις του. Και αυτός, έχοντας μεγάλη πείρα, δίδασκε τον καθένα ξεχωριστά πώς να αποκρούει τους λογισμούς του εχθρού, λέγοντας: «Αδελφοί, αγωνιστείτε για αυτό για το οποίο ήλθατε εδώ και μην αμελήσετε τη σωτηρία σας. Διότι κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε νυφάλιοι και σε εγρήγορση, γιατί λέει η Γραφή να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε για να μην υποπέσετε σε πειρασμό». Αυτό δε που πρώτα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι πρέπει αυτοί που εγκαταλείπουν την κοσμική ζωή να μην έχουν δικό τους θέλημα, αλλά να προτάσουν την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και να αναμένουν και να μεριμνούν πάντοτε την ώρα του θανάτου και την φοβερή ημέρα της κρίσης. Να φοβούνται την απειλή της αιώνιας φωτιάς, αλλά και να ποθούν τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών. Και καταλήγει ο βιογράφος τους, ο βιογράφος του Αγίου, θα έλεγε πάλι και έλεγε πάλι ότι πρέπει οι μοναχοί και προπάντων οι νέοι, εκτός από την προσοχή στον εσωτερικό τους κόσμο, να κοπιάζουν και σωματικά. Ενθυμούμε τον Απόστολο Παύλο που λέει: «Νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνουμε κανένα από εσάς. Και τα χέρια μου αυτά εξυπηρέτησαν τις ανάγκες μου και τις ανάγκες του συντρόφων μου». Διότι, τονίζει ο Άγιος Ευθύμιος, είναι παράλογο οι κοσμικοί να ταλαιπωρούμενοι και κουβιάζοντας να συντηρούν παιδιά και γυναίκες από την εργασία τους και να προσφέρουν στο Θεό τους πρώτους καρπούς των κόπων τους, να δίνουν ελεημοσύνη όσο μπορούν και επιπλέον να καταβάλουν στο κράτος τους απαιτούμενους φόρους, ενώ εμείς να μην εξασφαλίζουμε ούτε τα απαραίτητα για τη διαβίωσή μας από τη δική μας εργασία, αλλά να απολαμβάνουμε τους κόπους των άλλων μένοντας αργοί και αδρανείς, όταν μάλιστα ο Απόστολος διατάζει ότι αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Με αυτές τις διδασκαλίες ο πατέρας μας Ευθύμιος

0: Με αυτές και παρόμοιες διδασκαλίες ελάμβαναν οι αδερφοί τον θείο φωτισμό και με μεγάλη προθυμία απέδιδαν πνευματικούς καρπούς αντάξιους της λύσεώς τους.
1: Μάλιστα. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε λίγα λόγια, Πάτερ, για το βίο του Αγίου Ευθυμίου. Τι έχουμε, ας πούμε, από τη ζωή του? Γνωρίζουμε κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία?
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε λίγα λόγια?
0: Να πούμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Ο Άγιος γεννήθηκε το 377 μετά Χριστόν και κοιμήθηκε το 473 σε ηλικία 96 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είπαμε, ήταν καρπός της προσευχής των γονέων του που ήταν άτεχνη. Έλαβε εκπαίδευση στα εκκλησιαστικά γράμματα και στην ασκητική ζωή από δύο φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ακάκιο και τον Συνοδεινό, που μετά πετάγαινε επίσκοποι. Φιλοτονήθηκε λόγω της εξαιρετικής του αρετής, πρεσβύτερο σε νεαρή ηλικία και του ανατέθηκε υποπτία των μοναστηριών της περιοχής. Ωστόσο, η ψυχή του αναζητούσε την απόλυτη ησυχία και την άμεση κοινωνία του με το Θεό. Γι' αυτό και κρυφά έφυγε για τα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 29 ετών για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Από εκεί αποσύρθηκε στην Λάβρα των Φαράν, λίγα μίλια έξω από την Ιερουσαλήμ. Ζούσε σε ένα μικρό κελί, κρύβοντας το ψωμί του, πλέγοντας καλάθια και αφαιρούντας όλο τον χρόνο του στην προσευχή. Εκεί γνώρισε και τον συνασκητή, τον Άγιο Θεόχτισο, με τον οποίο τον συνέδεαν μια αγγελική φιλία. Και οι δυο τους κάθε χρόνο μετά τα θεοφάνεια έφευγαν για τη βαθύτερη έρημο, του Κουτουλά, ζώντας μόνο με άγρια χόρτα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Όπως είπαμε, απέκτησε και τους πρώτους μαθητές και στο βίο του αναφέρεται το θαύμα που είχε κάνει με τους Σαρακινούς, με έναν γιο του ασπέβετου, ενός ηγεμόνα των Σαρακινών, των Αράβων δηλαδή, ο οποίος είχε μια παράλυση και ο Άγιος με την προσευχή τον θεράπευσε. Και όταν είδαν αυτό το θαύμα οι άλλοι Σαρακινοί, συγκλονίστηκαν και ζήτησαν να βαπτιστούν. Ο Ασπέβετος έλαβε το όνομα Πέτρος και αργότερα έγινε πρώτος επίσκοπος των παρεμβολών, των ασκηνητών, των Αράβων. Αυτό το γεγονός άνοιξε δρόμο για τον εκχριστιανισμό πολλών αραβικών φυλών της ερήμου.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με την διδασκαλία του Αγίου, ο Άγιος έδινε συμβουλές για την εργασία, όπως είπαμε, για τη σιωπή και τη φιλοξενία, που του θεωρούσε πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Έλεγε ότι δεν πρέπει να κλείνει η πόρτα της μονής για κανέναν και να είναι ανοιχτή για τους συνοδοιπόρους. Μάλιστα περιγράφεται ένα θαύμα που οι αποθήκες της μονής γέμισαν με ψωμί με τις προσευχές του Αγίου να τραφούν 400 προσκυνητές που έφτασαν πεινασμένοι. Εκείνο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι ο Άγιος ήταν φύλακας της Ορθοδοξίας. Δεν ήταν μόνο ένας ασκητής της ερήμου, αλλά ένας στήλος της αληθείας. Κατά την διάρκεια της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου σε Χαλκιδόνα το 451, ο Άγιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρώτον, κατά των αιρέσεων, υπερασπίστηκε με σθένος το δόγμα των δύο φύσεων του Χριστού, θείας και ανθρωπίνης, ενάντια στον μορφωνητισμό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η αυτοκράτορα Ευδοκία, η σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, που είχε πασχεθεί από την έλεση των μονοσφυσιτών, έφυγε από την πλάνη της με τη βοήθεια του Αγίου και την προσευχή του και με την, όπως λέει και στο βίο του Αγίου Ευθυμίου ο κύριος Κυρθοπολίτης, η αυτοκράτορα Ευδοκία μετά τη μεταστροφή της έδωσε όλη την περιουσία της που είχε μια

0: περιουσία για να χτίσουν εκκλησίες, μοναστήρια και ιδρύματα για την εκκλησία. Και είναι και σημαντικό ότι προσθέσουμε ότι ο Άγιος Ευθύμιος υπήρξε και εκείνος που καθοδήγησε τον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, και από τα πρώτα του βήματα του Αγίου Σάββα είχε προβλέψει ότι θα γίνει ένας μεγάλος Άγιος και ασκητής της ερήμου, και μάλιστα να αποχωρούσε παιδιογέροντα, δηλαδή παιδί στην ηλικία και γέροντα στη σοφία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα ο Άγιος είχε προβλέψει με τη χάρη του Θεού και την γήμησή του, και οι τελευταίες συμβουλές που έδωσε στους μοναχούς του ήταν για την αγάπη, να έχετε, τους λέει, αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, να έχετε ταπεινοφροσύνη, να μην υπερηφανεύονται για τους κόπους τους, και τότε, όπως είπαμε και πάλι, την αρετή της φιλοξενίας. Και πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών, και όπως λέει πάλι ο βιογράφος του, δεν είχε καμία βλάβη στο σώμα του, τα δόντια του είχαν πέσει, ούτε η όρασή του ήταν σαν μικρού παιδιού, και ήταν και γαλήνιος, και με τη χάρη του Θεού έζησε πάρα πολλά χρόνια και τελειώθη μέσα στην αγιότητα και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη, ο οποίος έχει γράψει το πολύ καλό βιβλίο «Βίος του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Πατέρα Σταύρο, πιστεύετε ότι οι βίοι των Αγίων μπορούν ακόμη να αγγίξουν νέους ανθρώπους που ίσως αισθάνονται απομακρυσμένοι από την εκκλησιαστική ζωή?
0: Σίγουρα μπορούν να αγγίξουν, αλλά το ένα δυσάρεστο γεγονός είναι και διαπίστωση ότι οι νέοι σήμερα δύσκολα διαβάζουν βίους Αγίων. Είναι αποσπασμένοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μάλιστα τόσο αποσπασμένοι που πολλές φορές τα μέσα αυτά γίνονται και σαν ναρκωτικό που δεν τους μπορούν να τους απεγκλωβίσουν, και λαμβάνω και, όπως ξέρετε, και θεραπεία όπως για τα ναρκωτικά, για να απεξαρτηθούν από την εξάρτησή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς οι νέοι δεν διαβάζουν, και οι μεγάλοι διαβάζουν, και οι χριστιανοί δεν διαβάζουν. Οι παλαιοί άνθρωποι διαβάζουν περισσότερο. Έχουμε αυτό το καρκίνο μας στην κοινωνία την ελληνική, να μην έχουν όρεξη οι άνθρωποι να διαβάζουν πολύ, εκεί αυτοί που διαβάζουν είναι ελάχιστο κοινό και δεν μπορούν έτσι να σκεφτούν αυτά τα ωραία κείμενα που έχει η αγιολογική μας γραμματεία.
1: Μάλιστα. Έχετε δίκιο, πάτερ. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό από τον βίο του Αγίου που σας συγκίνησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συγγραφικής και ερευνητικής σας εργασίας.
0: Ναι, σίγουρα. Όταν υπήρχε μια ανοβρία εκεί στην Παλαιστίνη για πολύ καιρό, πολλά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι εκεί ξέραν την Αγία Βιωτή του Αγίου Ευθυμίου, προσέταξαν στην μεσητεία του και στην προσευχή του. Ο Άγιος τους είπε ότι εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά εκείνοι επέμεναν, και όπως αναφέρεται στο βίο του, ο Άγιος κλείστηκε στην εκκλησία και γονιπετής προσευχόταν στον Κύριο να έρθει η βροχή για τον ξέρω εκείνο τόπο. Και πράγματι, μετά από λίγο έξε τόσο μεγάλη βροχή και για πολλές μέρες, που η αφθονή αυτής της βροχής έδωσε μεγάλη εφορία στη γη, και οι άνθρωποι ωφελήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι πραγματικά ένα συγκινητικό γεγονός αυτό που μας περιγράφεται.
0: Όχι μόνο αυτό, και ένα άλλο που μου έκανε πάλι εντύπωση.
1: Βεβαίως.
0: Ο Άγιος κυριαρχούσε στα σακοβόρα και δηλητηριώδη θηρία. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο βιογράφος του, μαζί με τα άλλα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο Άγιος Ευθύμιος, έλαβε και αυτό από τον Θεό. Τη δυνατότητα να συναστρέφεται με θηρία, σακοβόρα και δηλητηριώδη, χωρίς να παθαίνει τίποτε. Γι' αυτό κανείς από τους μιμένους στην Αγία Γραφή να μην φαβιβάλλει, γνωρίζοντας καλά ότι όταν ο Θεός κατοικεί μέσα σε κάποιον άνθρωπο και επαναπαύεται σε αυτόν, όλα υποτάσσονται όπως συνέβαινε με τον Αδάμ πριν παραβεί την εντολή του. Όχι μόνο τα θηρία, αλλά και τα στοιχεία της φύσεως υποτάσσονται σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Τα λόγια μου πιστοποιούν, λέει ο βιογράφος του, εκείνοι που διέρεσαν τη θάλασσα, ανέκοψαν τη ροή του Ιορδάνη, ακινητοποίησαν τον ήλιο, μετέτρεψαν την φωτιά σε δροσιά και πραγματοποίησαν αναρρίχνοντα θαύματα, ενώ ο ίδιος ο Θεός πραγματοποίησε αυτά τα θαύματα και τα θαυμαστά σημεία, υπέδειξε και στον Θεοφόρο Ευθύμιο όχι μόνο τα αισθητά θηρία, αλλά και τα ροητά, δηλαδή τα πονηρά πνεύματα. Και τέτοιου είδους είναι τα θεϊκά χαρίσματα. Και μάλιστα εδώ να πούμε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε το χάρισμα από το Θεό της εκδιώξεως των πονηρών πνευμάτων. Γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά στο βίο του, που πολλοί δαιμονισμένοι πήγαν οι ιερεί, τους οδηγούσαν οι συγγενείς τους, και με την προσευχή και την μεσητεία του Αγίου γινόντουσαν τελείως καλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μετά το θάνατο του Αγίου πήγαν πολλοί δαιμονισμένοι στον τάφο του Αγίου, ακουμπούσαν και μένανε όλη τη νύχτα στη Λάρνακα του Οσίου Ευθυμίου και το πρωί γινόντουσαν τελείως καλά.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος του, ο χρόνος μας πιέζει, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πατέρα Σταύρο, για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε γύρω από τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Να είστε πάντα καλά, να έχουμε την ευχή σας όλοι.
0: Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να... μαζί με τη δική σας προτροπή να προτείνω και εγώ το βιβλίο, διότι όπως βλέπετε είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια και διαβάζεται εύκολα, δηλαδή θα μπορεί κάποιος χριστιανός να το πάρει και κάθε βράδυ να διαβάζει μία παράγραφο, και έχω δώσει στις παραγράφους ένα πλαγιότιτλο, οπότε μπορεί και να βλέπει και το περιεχόμενο της παραγράφου και να το διαβάζει πολύ εύκολα.
1: Βεβαίως. Βίος του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη, σε επιμέλεια και συγγραφή του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, φίλη μας, και τον ευχαριστήσαμε θερμά για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε γύρω από τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Έτσι είναι πολύτιμη έκδοση αυτή που φέρνει το σύγχρονο άνθρωπο, φίλε μας, πιο κοντά στον κόσμο των πατέρων και της ασκητικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Μέσα από τέτοιες προσπάθειες θυμόμαστε ότι οι Άγιοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να φωτίζουν και σήμερα το δρόμο του ανθρώπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, για την σταθερή και πολύτιμη παρουσία του γύρω από τα μικρόφωνα της εκπομπής μας, και φυσικά τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνουμε, για εσάς που ρωτάτε, πατήρ Σταύρος Τρικαλιώτης, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη, από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκδόσεις Γρηγόρη και τον κύριο Σεφεριάδη, τον Δημήτρη, που τόλμησε να εκδώσει αυτό το βιβλίο σε καιρούς δύσκολους, και ελπίζω να η θέλησή του και η αγάπη του να βρει μια ανταπόκριση στο κοινό μας.
1: Αμήν. Και εδώ, φίλοι μας, να κλείσουμε την εκπομπή μας προτείνοντας ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε, τον Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό, «Ο κορυφαίος της αγάπης». Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Κώστα Παναγόπουλου. Ο γέροντας Ιωσήφ με το βίο και τους λόγους του εμπνέει τον συγγραφέα και δίνει απαντήσεις για παρηγοριά σε μια εποχή που διψά για αγάπη. Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός, «Ο κορυφαίος της αγάπης». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
7: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
8: Ώρα Ελλάδος, 1.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Από το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιποι είμαστε στις θέσεις μας σήμερα. Πατρίνο Κολός Βουρλάκος, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Με ευχή σας, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
1: Του κυρίου να έχουμε την ευχή.
0: Και Μαρία Χαρατζοπούλου, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, καλησπέρα μου σε όλους.
0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρίες και κύριοι. Εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά μέσα σε όλα σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε μια μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία πραγματώνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια και προσφορά όλων όσοι εισφέρεται σε αυτό το έργο. Ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή λέγοντάς μας, πατέρα Νικόλα, δύο λόγια για το βασικό, το κεντρικό μήνυμα της σημερινής μεγάλης ημέρας, μια μεγάλη ημέρα για την Εκκλησία μας, παγκόσμια ύψος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας.
1: Σήμερα γιορτάζουμε το μέγα σύμβολο της πίστεως μας, που είναι ο Τίμιος Ζωοποιός Σταυρός, για τον οποίο, ξέρεις, έχουμε κατηγορηθεί πολύ εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, από αλόθρησκους κυρίως, ότι είμαστε ειδωλολάτρες, για παράδειγμα, ότι προσκυνούμε σύμβολα και προσκυνούμε τα ξύλα, για παράδειγμα. Προσκυνούμε αυτό το σύμβολο το οποίο έγινε το κλειδί που άνοιξε τον Παράδεισο, ο Σταυρός.
0: Παρένθεση, μιας που το είπατε, ας μπουν οι ακροατές στο imp.gr ή στο imp.ενημέρωση.gr. Έχει κάνει μια απολογητική μελέτη με βιβλική και πατερική και ιστορική απάντηση ο Σεβασμιότατος σε ένα βίντεο.
1: Και απόλυτα τεκμηριωμένη, να πούμε.
0: Έτσι, είναι η προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ειδωλολατρία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αναζητήστε το, τα λέει μέσα.
1: Σεβασμιότατος και με φοβερή τεκμηρίωση, επαναλαμβάνω, για να μην έτσι υπάρχουν και αμφιβολίες ή ότι λέμε απλά θεωρίες σε αυτά. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα το μέγα σύμβολο της πίστεώς μας, το Σταυρό, το οποίο, επαναλαμβάνω, ο οποίος Σταυρός είναι το κλειδί εκείνο το οποίο ξεκλείδωσε την πύλη του Παραδείσου, είναι η ευκαιρία που μας δόθηκε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πρώτερη μας κατάσταση, στην προοπτωτική μας κατάσταση, δηλαδή κοντά στον Κύριο και Δημιουργό μας. Ο Σταυρός εκείνος ο οποίος συμβολίζει πέρα των άλλων, που είπαμε, και την μεγάλη ταπείνωση, όχι συμβολίζει, μας δείχνει τη μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου μας, ενός Θεού που από την απέραντή του αγάπη καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος, να γίνει ως ένα των δημιουργημάτων του, να πάθει για το δημιούργημά του και να πάθει επαναλαμβάνω, με τον χειρότερο τρόπο, πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό. Και ο Σταυρός, μην ξεχνάμε ότι ήταν την εποχή του Κυρίου μας ένα όργανο θανάτου, το πιο τιμωτικό, Μαρία. Ήταν ο σταυρικός θάνατος ο πιο τιμωτικός θάνατος.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό λοιπόν το σύμβολο του θανάτου, το σύμβολο της ντροπής, έγινε σύμβολο ζωής για μας τους χριστιανούς, έγινε σύμβολο αιωνιότητος. Αυτό είναι το φοβερό. Και βεβαίως γιορτάζουμε σήμερα αυτή τη μεγάλη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπου η αγάπη και η πίστη ενός μεγάλου αυτοκράτορα και μιας μεγάλης αυτοκράτηρας της Αγία, που δεν είναι μόνο αυτοκράτορες αλλά είναι και Άγιοι της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη εννοώ, οι οποίοι έφεραν στο προσκήνιο, ανέδειξαν και ύψωσαν σε όλο τον κόσμο τον Τίμιο Σταυρό. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, όπου η Αγία Ελένη έχει πάρει εντολή από τον γιο της σε ηλικία 80 ετών, Μαρία, να πάει στα Ιεροσόλυμα και να βρει τον Τίμιο Σταυρό. και πηγαίνει στην πόλη της Ιερουσαλήμ, η οποία έχει καταστραφεί νωρίτερα, η οποία έχει αναδημιουργηθεί από τους Ρωμαίους, και βρίσκει τον τόπο που ο Κύριος μας είχε σταυρωθεί. Σε αυτόν τον τόπο είχε χτιστεί ειδωλολατρικός ναός Αγίας Αφροδίτης, θεάς Αφροδίτης. Έψαχνε λοιπόν με ανασκαφές για να βρει τον Τίμιο Σταυρό πολύ καιρό. Θυμόμαστε όλοι ίσως και την ιστορία όπου, μη γνωρίζοντας πού ακριβώς θα έπρεπε να γίνουν οι προσπάθειες της έβρεσης, έμαθε ότι σε ένα σημείο συγκεκριμένο βγαίνει ένα αρωματικό φυτό συνέχεια, το οποίο ακόμα και όταν το ξεριζωθεί εκείνο επιμένει και ξαναβγαίνει. Αυτό το αρωματικό φυτό είναι ο γνωστός όλους μας βασιλικός. Πήγε λοιπόν σε εκείνο το σημείο και άρχισε να κάνει τις ανασκαφές με πολύ δυσκολία, βραχώδης ο τόπος, με πολλά μπάζα, για να μπορούν με όρεξη να δουλεύουν οι εργάτες. Λέει η παράδοση ότι η ίδια η Αγία Ελένη είχε στήσει ένα θρόνο κοντά στα έργα εκεί και επέβλεπε νυχθημερών τις εργασίες, και πήγαινε πριν από τους εργάτες Μαρία και λέει πετούσε νομίσματα έτσι ώστε να τα βρίσκουν όταν έρχονται οι εργάτες και να νομίζουν ότι εκεί υπάρχει θησαυρό, ώστε να ψάχνουν με περισσότερο ζήλο. Και έτσι λοιπόν μετά από λίγο βρέθηκαν τα απομεινάρια όχι ενός σταυρού αλλά πολλών σταυρών, και από εκεί και πέρα τρεις που θεωρήθηκαν ότι μπορεί να είναι ένας από τους τρεις να είναι ο σταυρός του Κυρίου μας, έπρεπε να αποδειχθεί ποιος είναι ο πραγματικός ο σταυρός.
2: Ήταν και των ληστών προφανώς.
1: Προφανώς ήταν οι άλλοι δύο των συσταυρωθέντων ληστών. Οπότε πάλι παράδοση Εκκλησίας μας διασώζει το γεγονός εκείνο που περνώντας από την περιοχή Κοιμία Κηδεία φέρανε το νεκρό σώμα κοντά στην Αγία Ελένη και τοποθέτησαν πάνω του τους σταυρούς, στους δύο σταυρούς των ληστών δεν είχε καμιά μεταβολή, στον τρίτο επειδή είναι ζωοποιός ο σταυρός αναστήθηκε ο κεκοιμημένος, και έτσι κατάλαβε η Αγία Ελένη ότι και όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερουσαλήμων, τον Μακάριο αν δεν κάνω λάθος, ναι ο Μακάριος ήταν ο πρώτος εκεί Αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων την εποχή εκείνη, εννοώ, κατάλαβαν ότι αυτός είναι ο ζωοποιός σταυρός του Κυρίου μας, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αποδείχθηκε το αυθεντικό του Τιμίου Σταυρού. Θέλαν όλοι να τον προσκυνήσουν, Μαρία, δεν ήταν δυνατόν να προσκυνηθεί όλους, και εκεί γίνεται λοιπόν η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι υπάρχει και δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού πολύ αργότερα, όταν ο Σταυρός εκλάπει από τους Πέρσες, με την επιστροφή λοιπόν πίσω μετά από τους νικηφόρους αγώνες των Βυζαντινών, γίνεται η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά ήταν λίγα ιστορικά λόγια για το τι γιορτάζουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό που τιμούμε δεν είναι απλά ένα ξύλο, δεν είναι απλά ένα σύμβολο, ένα απλό σύμβολο, είναι η απέραντη αγάπη του ίδιου του Θεού μας, είναι το κλειδί εκείνο που μας άνοιξε την αιωνιότητα, που μας έδωσε την ευκαιρία να μπορούμε να είμαστε αθάνατοι, να ζούμε αιώνια κοντά στον Κύριό μας. Αυτό για μας τους χριστιανούς είναι ο Τίμιος Σταυρός.

0: Υπάρχει και μια πολύ όμορφη παράδοση, Μαρία, για το Ντίμιο Σταυρό.
1: Μας πείτε, Πάτερ μου,
0: για το πώς δημιουργήθηκε, από τι αποτελούταν. Έτσι, γνωρίζουμε όλοι ότι το ξύλο του Τιμίου Σταυρού, κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, αποτελούταν από τρία διαφορετικά είδη δέντρων.
1: Mm-hmm.
0: Από πεύκο, από κέδρο και από κυπαρίσι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το γνωρίζουμε πέρα από τον άλλον και από ένα χωρίο που διαβάζουμε εκεί στον Ισαΐα, στο 60ο κεφάλαιο, που λέει «Η δόξα του Λιβάνου προσέει ύξη, εν κυπαρίσω και πεύκι και κέδρο άμα».
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και γι' αυτό πάνω σε αυτό το χωρίο η εκκλησιαστική παράδοση βρίσκει την προτύπωση του Σταυρού. Υπάρχει λοιπόν μια όμορφη παράδοση, η οποία λέει ότι επισκεπτόμενοι τον Αβραάμ, οι τρεις άγγελοι εκεί στη φιλοξενία του Αβραάμ, φεύγοντας, του έδωσαν ως δώρο, ας πούμε, για τη φιλοξενία που τους παρήχε, τα τρία ραβδιά που κρατούσαν. Αυτά τα τρία ραβδιά ήταν όντως το ένα από πεύκο, το άλλο από κέντρο και το άλλο από κυπαρίσι.
1: Mm.
0: Του τα έδωσαν λοιπόν για δώρο. Τα είχε λοιπόν ως σπουδαίο σέβασμα ο Αβραάμ και τα κατήχε στη σκηνή του. Αργότερα, όταν ο ανιψιός του ο Λότ έπεσε σε μια πολύ μεγάλη αμαρτία και ζητούσε τη συγχώρηση από τον Θεό, έλαβε την απάντηση ότι θα συγχωρηθεί μόνο εάν ζητούσε από τον θείο του, τον Αβραάμ, να πάρει τα τρία αυτά ραβδιά των αγγέλων που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ, τα φυτέψει, τα ποτίσει με νερό από τον Ιορδάνη ποταμό, και αν αυτά μπορέσουν και ανθίσουν, τότε θα έχει λάβει τη συγχώρηση από τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν και έγινε. Πήγε και ζήτησε τα ραβδιά από τον Αβραάμ, τα πήρε, τα φύτεψε στη γη και πήγαινε με πολύ μεγάλη δυσκολία, μεγάλες αποστάσεις, και έπαιρνε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό για να τα ποτίσει. Πέρασαν χρόνια και η παράδοση λέει ότι όντως μετά από χρόνια άνθησαν αυτά τα τρία ραβδιά και μάλιστα μπλέχτηκαν μεταξύ τους και δημιούργησαν ένα δέντρο.
1: Mm.
0: Πέρασαν λοιπόν αυτό το δέντρο λοιπόν θεωρούταν ένα ευλογημένο δέντρο. Αργότερα, όταν χρειάστηκε να κοπούν τα δέντρα της περιοχής, όλης εκείνης μεγάλης περιοχής, στα Ιεροσόλυμα και το Μπέριξ εδαφών, για να δημιουργηθεί ο ναός του Σολομώντα, μαζί με αυτά τα δέντρα κόπηκε και το συγκεκριμένο δέντρο. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκαν τα δοκάρια για να γίνει ο ναός του Σολομώντα, μας λέει η παράδοση ότι ενώ είχαν κόψει τις διαστάσεις που θέλανε το δοκάρι στο συγκεκριμένο δέντρο, όταν πήγαιναν να το τοποθετήσουν εκεί που έπρεπε, βρισκόταν άλλοτε να είναι μικρότερο και άλλοτε να είναι μεγαλύτερο. Πράγμα λοιπόν που το έκανε να μην, να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρήθηκε ότι είναι και ένα καταραμένο ξύλο, γιατί πάντοτε όπου το βάζανε δεν τέριαζε.
1: Μάλιστα.
0: Και το είχαν πετάξει λοιπόν στην αχρηστία ως καταραμένο ξύλο. Λέει πάλι παράδοση ότι όταν βγήκε η θανατική απόφαση για τον κύριό μας, ως θανατική απόφαση σταυρικός θάνατος, σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια επιμήκυνση του μαρτυρίου του πάνω στο σταυρό αν χρησιμοποιούσαν αυτό το καταραμένο εντός αγωγικών ξύλο, που η παράδοση είχε παραμείνει μάλλον ως παράδοση στους πατέρες των Εβραίων από αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και πήγαν λοιπόν και ψάξαν και βρήκαν το συγκεκριμένο, και από αυτό δημιούργησαν το σταυρό του Κυρίου μας.
1: Κυρίου, μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν αυτή είναι η όμορφη παράδοση που διασώζει η Εκκλησία μας για το πώς δημιουργήθηκε ο σταυρός του Κυρίου μας. Και υπάρχει ένα πανέμορφο μοναστήρι στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων, Μονή Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί πηγαίνουμε, Μαρία, και προσκυνούμε την ρίζα όπου υπήρξε το δέντρο που είχε φυτέψει, μάλλον τα ραβδιά που είχε φυτέψει ο Λότ, και αργότερα έγιναν δέντρο. Και μέχρι σήμερα πηγαίνουμε και το προσκυνούμε εκείνο το σημείο. Ακριβώς. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, έτσι όπως διασώζεται μέχρι σήμερα, για την καταγωγή εντός αγωγικών του τιμίου ξύλου του Κυρίου μας.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα δικά σας μηνύματα. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ρωτάτε στα πρώτα μηνύματα, ρωτάνε για την εκδρομή. Εντάξει, πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε και λόγω της ημέρας.
1: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, η εκδρομή μας, την οποία έχουμε αναγγείλει, θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 5 με 9 Οκτωβρίου στο ευλογημένο νησί της Πάτμου. Αγαπημένοι μας ακροατές, θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδρομή. Αν θέλετε εντωμεταξύ εσείς και αν μπαίνετε στο ίντερνετ, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Πειραιακής Εκκλησίας, το piradio.com, να δείτε εκεί που λέει προσκυνηματικές εκδρομές, το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, το κόστος, τα πάντα. Και ό,τι ερώτηση θέλετε να κάνετε, με πολύ χαρά εγώ είμαι διατεθειμένη να σας την απαντήσω. Απλά να σας πω εκ προημίου ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί μας είπαν ότι πρέπει πολύ έγκαιρα να εκδοθούν εισιτήρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείσει η εκδρομή το συντομότερο δυνατόν. 5 λοιπόν με 9 Οκτωβρίου, πρώτο Θεός, στο ευλογημένο νησί της Πάτμου.

0: καλό στον κύριο Αλφιέρη. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Βοήθεια.
1: Ασπίδα προστασία να είναι για όλου μα. Είμαι ο Σταυρό. Τι κάναμε, τι ξεκινήσαμε και τα σχολεία μα, πατέρα Νικόλα. Καλή δύναμη. Για μικρούς και μεγάλους. Γιατί η δύναμη και η υπομονή και για τους γονείς που έχουν τα παιδιά και αντιλαμβάνεστε ότι διαφορετικά είναι στις διακοπές, αν είναι μελιά κτλ. Διαφορετικά είναι να προσπαθείς να βάλεις και ένα παιδί σε τάξη και να του βάλεις και όρια και μετά από 2-3 μήνες διακοπών να επανέλθεις στις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές.
0: Άντε να το ξαναμαζέψεις.
1: Οπότε
0: υπομονή.
1: Το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να βάλει έτσι να παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο. Εμείς να ευχηθούμε σε όλα τα παιδάκια μας, είτε είναι των εκπαιδευτηρίων μας είτε σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτήριο, να έχουν μια καλή και ευλογημένη χρονιά με πολλές επιτυχίες και να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε την αυθεντική γνώση, γιατί είναι και η imitation.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Είναι και τα άλλα που μας επιβάλλουν, μας δεν μπορεί να επιλέξετε και αυτό, να επιλέξετε και το άλλο. Όχι, εμείς θέλουμε να μην μπορούμε να επιλέξουμε αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν κάποιοι άλλοι. Θέλουμε τα original. Δηλαδή, άμα είναι ο ήλιος στον ουρανό, λέμε αυτός είναι ο ήλιος. Άμα ρωτάς και σου λέει, αυτό δεν είναι ο ήλιος, είναι το φεγγάρι, και εσύ προβληματίζεσαι, πρέπει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι.
3: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Γεια σου Μαρία Χατζοπούλου, δύναμη.
2: Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε τώρα, ή κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Όχι, δεύτερη.
1: Τι κάνω.
0: Απλά έλειπε ο πατέρ Νικόλαος.
1: Έλειπε ο
2: πατέρ. Ναι.
1: Το είμαστε απαρτία. Είναι η πρώτη εκπομπή
2: σε αιτία
1: που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Για τα εκπαιδευτήρια είπατε, για τις ωραίες ανακοινήσεις που πραγματοποιήθηκαν είπατε.
0: Και έχουμε να ακούσουμε αν θέλετε και θα σχετικά.
1: Έχουμε τον πατέρα Φανούρη όμως.
2: Βέβαια.
1: Να ακούσουμε ένα γονιό. Πώς το βλέπετε, την πλευρά. Γιατί ο πατέρας Φανούριος, εκτός από την έντονη φιλανθρωπική δράση, όπου πήγα το καλοκαίρι όλοι μου λέγανε τον πατέρα Φανούρη. Δηλαδή πήγα, βρέθηκα και μου λέγανε για μια άστιγη, μπορείτε να πείτε του πατρός Φανουρίου για αυτή την άστιγη που...
2: Ναι.
1: Και λέω, πού να την ξέρει, λέω και τα
3: λοιπά.
1: Όχι, την ξέρει σίγουρα.
2: Την ξέρει σίγουρα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μοναδική σχέση που έχει ο πατέρας Φανούριος με τους ανθρώπους που είτε έχουν ανάγκη, είτε βοηθάνε ώστε να μην έχουν κάποια άλλη ανάγκη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει και με τις δύο πλευρές άρεστη σχέση. Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, την ευχή σας. Χρόνια πολλά για την ημέρα.
4: Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Ευλογείτε.
2: Ευλογείτε, πάτερ.
1: Ξεκινάει μια νέα και εκκλησιαστική χρονιά. Ξεκίνησε και σχολική χρονιά. Ξεκίνησε με πολλά προβλήματα όμως και αυτή την φορά. Και το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλοι, ανεξάρτητα από το αν έχεις τα απαραίτητα ή όχι. Γιατί πλέον δυσκολεύεται και η μικρομεσαία οικογένεια.
2: Στα.
1: Και αυτό το βλέπουμε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, στην καθημερινότητά μας, όταν κάποιοι λένε ότι εγώ, λέει, μέχρι πέρσι έδινα. Τώρα δεν μπορώ να δώσω. Γιατί δεν μπορώ να εξασφαλίσω τα απαραίτητα για το δικό μου το σπίτι. Που σημαίνει ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πλέον έχουν αλλάξει. Είναι η καθημερινότητα. Είναι οι δυσκολίες, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια που τσακίζει πραγματικά τους πάντες. Η ακρίβεια είναι, νομίζω αυτό φαίνεται και από όλες τις δημοσκοπήσεις, ο νούμερο ένα παράγοντας που αναχαιτίζει τη διάθεση του άλλου, είτε να αισθανθεί τη χαρά αυτή ότι πηγαίνω 5 πράγματα στο σπίτι μου να χαρούμε, είτε εξασφαλίζοντας 5 πράγματα για τα σπίτια κάποιων που δεν έχουν απολύτως τίποτα.
3: Αποδεικνύεται και από την αύξηση του πληθωρισμού κιόλας, το είδαμε πριν μια εβδομάδα ακριβώς.
1: Να πούμε ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν πήγαν πουθενά φέτος το καλοκαίρι. Ακόμη και οι οικογένειες με παιδιά. Και όταν λέμε για παιδιά, μιλάμε για παιδιά αυτής της ηλικίας.

0: υγείας που περιμένουν πώς και πώς να πάνε κάπου. Το κενό αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε και εμείς και μέσα από το Summer Camp των εκπαιδευτηρίων μας, αλλά και μέσα από τα προγράμματα τα κατασκηνωτικά της Μητροπόλεως Πειραιώς. Όμως να πούμε ότι παραμένει μια στεναχώρια η οποία είναι διάχυτη. Δεν είναι θυμός. Δεν έχω, δεν μπορώ να ζήσω, δεν πάω προς λογαριασμούς μου. Δεν είναι το αίσθημα αυτό που λες γιατί ο άλλος και όχι εγώ. Υπάρχει μια στεναχώρια γενικότερη για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν με βοηθάνε ώστε να ονειρευτώ κι εγώ μια καλύτερη ζωή. Το χειρότερο δε όλων ήταν δεν μπορείς να ονειρευτείς γενικότερα. Δεν σου απαγορεύουν το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όνειρο. Η ελπίδα μου πείτε πεθαίνει τελευταία. Ναι, αλλά πώς. Πώς μπορώ να σχεδιάσω το μέλλον των παιδιών μου. Δηλαδή κάποτε λέγαμε να ζοριστούμε λίγο να πάει το παιδί φροντιστήριο. Τώρα λέει να ζοριστούμε λίγο να πάρουμε στο παιδί ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα ζευγάρι φόρμες. Να πάρουμε καινούργια τετράδια.
1: Τα σχολικά.
0: Και εδώ τώρα θα βάλουμε συζήτηση τον πατέρα Φανούριο, Κατσαρό, εφημερίδα του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, που γιορτάζουν σήμερα. Δικαιωματικά.
2: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Για Ελένη.
2: Βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Να δούμε λοιπόν και το ρόλο της Εκκλησίας, την προσπάθεια να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα. Όχι πλέον, δεν μιλάω μόνο για το φαγητό, έτσι, που είναι το νούμερο ένα ζητούμενο. Να μπορούν δηλαδή, αν δε φας, πώς θα πας την άλλη μέρα στο σχολείο. Αν και εσύ Μαρία το ξέρεις και από τον Παναγιώτη, πόσα παιδιά είναι εκείνα τα οποία λιμοκτονούν στην κυριολεξία στο σχολείο.
2: Δεν έχουν τίποτα να πάρουν στο σχολείο.
0: Δεν έχουν να πάρουν. Και όχι να αγοράσουν. Ούτε από το σπίτι δεν μπορούν
2: από
0: να πάρουν
2: σπίτι,
0: κάτι.
2: Ναι, από το σπίτι.
0: Και πόσες φορές διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων χτυπάνε την πόρτα της Εκκλησίας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Και ένα τελευταίο που άκουσα, που ζήτησαν. Από την ενορία να μπορέσουμε να πλύνουμε τα ρούχα γιατί δεν έχουν πλυντήριο. Mm-hmm. Ίσως και νερό, δεν το κατάλαβα.
2: Φοβερό.
0: Να πλύνουμε τα ρούχα του παιδιού για να πάει στο σχολείο, να τα πλύνουμε. Οι άνθρωποι δεν ήρθαν να πούνε, ξέρετε κάτι, πάρτε μας δύο φόρμες, ένα ζευγάρι παπούτσια, μια φανελίτσα, κάτι. Μπορείτε να τα πλύνετε, γιατί δεν μπορούμε να τα πλύνουμε. Πατέρα Φανούρια.
3: Θα ζητήσω και τον Παπα-Νικόλα με την ευχή του.
1: Την δική σου φίλη, λόγια
3: σου. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το θαύμα που είδαν τα μάτια μας την ημέρα του Αγιασμού για το σχολείο μας. Πολύ ωραία κάνατε και ξεκινήσατε την εκπομπή και μπήκατε έτσι πολύ στα βαθιά. Μόνο σήμερα να σας πω την ώρα που μοιράζαμε το αντίδωρο και τους βασιλικούς, καθώς έρχονταν οι άνθρωποι, έφταναν και στα χέρια μας. Δηλαδή ήρθαν κάποιοι γονείς με το που παραλάβαν τα παιδιά τους τα χαρτιά ή θα πάρουν για γραφική ύλη, ερχόταν εκεί στα κρυφά να δώσουν αυτά τα χαρτιά. Η αλήθεια είναι, επειδή τώρα ξεκινήσαμε πάλι το Σεπτέμβριο, έτσι, με τη χάρη του Θεού, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν ζητούσαν έτσι βοήθεια, δεν ήταν σε αυτή τη δύσκολη θέση, αυτές οι μικρομεσαίες δηλαδή, είπε και ο Δημήτρης. Γιατί πάρα πολλοί λογαριασμοί, νερό και ρεύμα, και να σου πω, συλλογή καινούριο φάκελο που είχαμε πει και με τον Κώστα την προηγούμενη φορά. Έτσι, σε ζητήματα που δεν υπήρχαν παλιότερα, δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας, δεν νομίζω ποτέ να υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα να μην έχουν τα σπίτια ρεύμα και νερό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό που ζούμε, δηλαδή δεν υπάρχει παιδιά. Να μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν το ρεύμα και το νερό τους. Τα πιο βασικά, τίποτα άλλο πιο βασικό. Το νερό, το ρεύμα και το φαγητό τους.
0: Να αναλογιστούμε, πατέρα Φανούρια, το μέγεθος του προβλήματος. Έτσι. Βάζοντας τον εαυτό μας έτσι, που δεν μας λείπουν βασικά πράγματα, αν μη τι άλλο, έτσι, όταν έρχεται μια ενημέρωση από την δεν ξέρω από τη ΔΕΗ, από οποιαδήποτε εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να πω μάλλον μόνο τη ΔΕΗ. Που λέει, παιδί μου, για λόγους συντήρησης του δικτύου κτλ. Θα έχετε διακοπή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Mm-hmm. Που δεν μπορείς να μαγειρέψεις. Παθαίνεις πανικό. Που δεν μπορείς να ανοίξεις air condition. Που δεν μπορείς να το ένα. Που δεν μπορείς να το άλλο. Που δεν μπορείς να δεις. Που δεν μπορείς να βάζεις ανεμιστήρα. Που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Στην κυριολεξία. Γνωρίζοντας όμως ότι το ψυγείο σου είναι γεμάτο, γνωρίζοντας ότι ο καταψύκτης σου έχει κάτι μέσα, γνωρίζοντας ότι από την προηγούμενη μπορείς να έχεις μαγειρέψει κάτι και λες πω, τόσες ώρες χωρίς ρεύμα, τι θα κάνω. Σκέφτε λοιπόν ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι περνάνε μερόνυχτα και ένα μήνα και δύο μήνες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το αντιλαμβάνεστε. Και δεν είναι από επιλογή. Δεν έχουν πάει να πούνε να πάμε να γίνουμε ασκητές και δεν θέλουμε τίποτα. Έχουν παιδιά. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μα πείτε γιατί. Γιατί. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς. Γιατί μια ασθένεια. Ένα σοβαρό πρόβλημα. Μια απόλυση. Ένας θάνατος. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που κρύβονται πίσω από αυτές τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος ή του νερού. Γιατί τώρα δυστυχώς έχουμε, όπως πολύ σωστά είπε και ο πατέρας Φανούριος, έχουμε πολλές και συχνές διακοπές νερού. Πάνω από 100 ευρώ σου λέμε χρωστάς, τώρα στο κόβουνε. Και αν υπερβάλλω, πατέρα Φανούρι.
3: Όχι, ακριβώς έτσι. Αλλά πολύ σωστά. Πριν προβούν σε μια διακοπή, δεν ξέρουν από πίσω, έτσι βλέπουν έναν αριθμό παροχής, που λέει υπερεύει το ποσό, διακοπή κατευθείαν. Μα σε αυτό το σπίτι, ακριβώς, μένει πολύτεκνη οικογένεια, μένει άνθρωπος ανάπηρος, μένει ηλικιωμένος. Ξέρετε, και το πιο λογικό. Δηλαδή, όλοι αυτοί δεν θέλουν να πληρώνουν. Δηλαδή, άνθρωποι δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα, απλά λένε ας μην πληρώσουμε το μήνα του λογαριασμού. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Να μην έχουν από τα πιο βασικά. Έτσι, τρεις οικογένειες με μεγάλο πρόβλημα με τα κοινόχρηστα. Αυτά δεν υπήρχαν παλαιότερα. Πάρα πολλοί λογαριασμοί πάλι νερού. Δεν υπήρχαν. Και τώρα έφτασε και ένα λογαριασμό πριν από λίγες μέρες. Είναι 183 ευρώ και παραξενή καλό κάτι δεν το κόψανε. Δεν το κόψανε γιατί ο μπαμπάς πήγε στην ΕΙΔΑΠ να κάνει διακανονισμό και πήγε το χαρτί της κλήρησης κατά πλάκας που έχει με 4 παιδιά. Δεν μου κόψε, δεν παρακαλώ παιδί.
0: Ένας μπαμπάς με σκλήρυνση. Με την υποχρέωση να μεγαλώσει και 4 παιδιά.
3: 4 παιδιά.
0: Και να μην έχει νερό στη βρύση του. Γιατί αν δεν σκύψουμε τώρα πάνω όλοι. Και εγώ να σου πω κάτι, πατέρα Φανούλη, ήρθα την προηγούμενη φορά εδώ, κρατάγατε μια τσάντα με λογαριασμούς. Δηλαδή για αυτό που λέγατε, βάλε το χέρι σου και τράβα έναν τυχαία. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Γιατί με ρωτήσει ο Παπαφανούρη, ποιο να πληρώσουμε, θα σου πει δεν ξέρω.
2: Να επιλέξει, βέβαια.
0: Τράβα λέει με το χέρι σου και τράβα ένα. Μπορεί να. Ο Θεός να σε οδηγήσει να έχει περισσότερο ανάγκη. Μας φέρνουν εδώ του λογαριασμού. Δηλαδή λέτε να τα δείτε, δεν είναι. Υπερβολές.
4: Να γράψουμε το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ένας πάκος με λογαριασμούς, ένας φάκελος με λογαριασμούς γεμάτος.
0: Ένα φάκελος, όχι
4: φάκελο, όχι ζελατίνη.
0: Μεγάλη, από τους μεγάλους.
2: Ναι.
4: Έτσι.
0: Α4.
4: Γεμάτο.
0: Και πόσες περιπτώσεις είναι, πατέρα Φανούρη, αυτές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κόσμος υποφέρει. Υποφέρει. Και να σου πω κάτι. Ο συνάνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να νιώσει, να αισθανθεί, να βοηθήσει. Γιατί ο Έλληνας έχει φιλότιμο. Ο Έλληνας που δεν το κάνει ανταποδοτικά. Δηλαδή πολλές φορές και σε αυτήν την εκπομπή λέμε ο ελαιόν πτωχό δανείζει Θεό. Γιατί ο Θεός θα βλέπει τα πάντα και ανταποδίδει το καλό που κάνεις, το βλέπεις μπροστά σου. Άλλωστε είναι και η γνωστή και η λαϊκή ρίση. Κάνεις το καλό και ο Θεός το βλέπει, όταν θα το ανταποδώσει πολλαπλάσια. Το θέμα είναι ότι νιώθεις και εσύ την ανάγκη. Και ο Έλληνας βοηθάει, μπορεί. Δεν είναι. Μπορεί να έχουμε γίνει πιο σκληροί, πατέρα Φανούριε. Όμως θα πάμε στο φαρμακείο και θα πληρώσουμε και έναν λογαριασμό. Θα πάμε στο μανάβι και θα πούμε, πήγαινε και 50 κιλά πατάτες στο συσίτιο. Πήγαινε και 20 κιλά ρύζι. Πήγαινε και 10 κιβώτια μακαρόνια. Γιατί αυτό το βλέπαμε μέχρι πρότινος. Αν μου πείτε πόσοι έχουν τη δυνατότητα αυτή να το κάνουν. Όχι. Μπορεί να μην είναι 10 κιβώτια, να είναι 2 κουτάκια. Δεν έχει σημασία. Στα μάτια του Θεού την ίδια αξία έχει. Ανάλογα με το τι μπορεί ο καθένας. Παλιότερα το βλέπαμε και τώρα το βλέπουμε. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι βοηθάνε στη μνήμη ενός αγαπημένου προσώπου. Έχουμε χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και όλοι γνωρίζουμε ότι το μοναδικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε για την ανάπαυση της ψυχής ενός αγαπημένου προσώπου να κάνουμε μια φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις για να έχει ανάπαυση μια ψυχή. Έτσι δεν είναι, πατέρα Νικόλαε?
1: Ισχύει.
0: Πατέρα Φανούριε.
3: Αλήθεια. Το κάνουμε εμείς για αυτόν που δεν μπορεί. Γι' αυτό όμως το κάνουμε.
0: Γι' αυτό το κάνουμε, ναι. Γι' αυτό λέτε, βλέπουμε, λέει, το συγχώριο. Βοηθάς κάποιον για να αναπαυθεί μια ψυχή. Να συγχωρέσει μια ψυχή. Τώρα όμως βλέπουμε ότι η καρδιά του ορθόδοξου χριστιανού χτυπάει δυνατά όταν αντιληφθεί το πρόβλημα. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν θα προσπεράσουμε. Δηλαδή όταν δούμε κάποιον ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη, θα σταθούμε. Γιατί θα έχει συγκινηθεί η καρδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι η πιο όμορφη εικόνα που αρέσει και στον Θεό, πατέρα Φανούριε.
3: Αλήθεια είναι. Ό,τι μας αγγίξει τόσο μέσα στην ψυχή μας, έτσι, δεν είναι ανθρώπινο. Όταν ο άλλος κάνει μια φιλανθρωπία με την καρδιά του, δεν είναι γιατί το άκουσε στο ραδιόφωνο και τον έπεισε κάποιος, και είναι γιατί πραγματικά έτσι του μίλησε ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Όταν ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους, έτσι βαθιά μέσα στην ψυχή τους και το καταλαβαίνουν, το αισθανόμαστε πότε μας μιλάει ο Θεός. Έτσι νομίζω μετά αυτή η κίνηση βγαίνει τόσο απλά. Μπορεί να χρησιμοποιεί ο Θεός τα δικά μας λόγια, τα δικά μας αυτιά, έτσι το ραδιόφωνο, αυτή την εκπομπή, αλλά εκείνος ενεργεί πίσω από αυτά. Γιατί πραγματικά, έτσι, είναι τόσο δύσκολες οι εποχές, όλοι τα πράγματα δύσκολα. Δεν γίνεται αυτές οι ανάγκες να καλύπτονται επειδή το ακούσανε, ξέρω εγώ, κάποιοι ακροατές. Είναι γιατί ο Θεός έτσι χρησιμοποιεί όλους εμάς για να κάνει εκείνος τελικά αυτό που θέλει, έτσι, και αυτό μας κάνει δώρο τελικά. Άμα σκεφτούμε ότι είναι ευκαιρία να βοηθήσεις. Είναι δικό μας όφελος. Μακάρι, και το βλέπουμε πολλές φορές, έτσι, αυτή η εκπομπή πραγματικά.
0: Και είναι και το φάρμακο. Πολλές φορές αναζητάμε ένα φάρμακο. Να θεραπευτεί η ψυχή μας. Να παλύνει ο πόνος μας. Πώς νιώθει κάποιος όταν από την καρδιά του έχει βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη? Δεν γαλινεύει η ψυχή μας? Στην ιδέα ότι ένα παιδί που δεν έχει παπούτσια και θα φορέσει παπούτσια από σένα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που δεν έχει τα μαγειρέψει και θα φάει από σένα, από τα χέρια σου. Παιδιά τα οποία δεν έχουν να αγοράσουν, παιδάκια, βιβλία, στυλό, μολύβια. Και θα γεμίσουν την τσάντα τους από σένα. Ή ο διακόπτης θα πάρει φως από σένα. Και την φωτεινή καρδιά σου. Και όταν έχεις φωτεινή καρδιά, μπορείς να δώσεις, να ενεργοποιήσεις και το λαμπτήρα σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα. ή να τρέξει και νερό σε μια βρύση που είναι στεγνή και δεν έχει πληρωθεί λογαριασμός. Και είναι νομίζω οι εικόνες αυτές που αναζητά και ο Κύριος μας και το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Είναι αυτό που ξέρετε, και τώρα γιατί να πούμε και τη χρησιμότητα αυτά τα social media, π.χ. το TikTok. Εγώ κάθομαι τις ώρες μερικές φορές το βράδυ, όπως το ξέρει, γιατί μερικά του τα στέλνω. Ακούμε από πατέρες της εκκλησίας μας, ωραία κηρύγματα. Να καλέσουμε πάλι τον πατέρα Γανουριό. Ακούμε λοιπόν ωραία κηρύγματα για το ρόλο της φιλανθρωπίας. Και άκουγα πρόσφατα ένα πάρα πολύ ωραίο κήρυγμα που έλεγε κάποιος ότι μπορεί να είσαι αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων η ζωή σου δεν είναι, ο βίος σου δεν είναι ο καλύτερος, μπορεί όμως να είσαι καλόψυχος μέσα σου, να βοηθάς. Ο Θεός θα σε δει με άλλο μάτι. Και πατέρα Νικόλα, είναι η φιλανθρωπία ένα σφουγγάρι? Και ο πνευματικός που είστε.
1: Είναι, δεν ξέρω, ωραίο η έκφραση της σφουγγάρι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Η φιλανθρωπία είναι ένα σφουγγάρι. Δηλαδή, αυτός ο παλιάνθρωπος που κάνει αυτό, που η ζωή του είναι έτσι, που πίνει, που γυρνάει, που αυτόνει, που... Αλλά άμα δει φτωχό, όμως αμέσως θα τρέξει, θα πάει. Θα βοηθήσει, θα τον πληρώσει το ρεύμα, θα τον πληρώσει το νερό, θα κάνει. Θα του πάει φαγητό και το κάνει, σας λέω, από την ψυχή του. Αυτός πώς θα κριθεί? Η φιλανθρωπία λοιπόν αποτελεί ένα τεράστιο σφουγγάρι που μπορεί στα μάτια του Θεού να μεταμορφώσει την εικόνα του.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, διότι η φιλανθρωπία είναι μίμησης Χριστού. Δηλαδή, όπως ο Χριστός με την απέραντη του αγάπη είναι ο πρώτος φιλάνθρωπος, έτσι καλούμαστε και εμείς στις εικόνες τις δικές του, που είναι, είμαστε όλοι μας, να δείξουμε φιλανθρωπία. Οπότε ναι, με αυτή την προοπτική είναι ένα σφουγγάρι το οποίο μπορεί να σβήσει τις όποιες δικές μας τα οποία δικά μας παραπτώματα εντός εισαγωγικών ή εντός εισαγωγικών. Η φιλανθρωπία πάντως είναι ένα εργαλείο, είναι ένα δώρο που μας δόθηκε από τον Θεό, μια δυνατότητα απίστευτη μεγάλη για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το Θεό μας και να κερδίσουμε και τον παράδεισο μέσω της φιλανθρωπίας.
4: Έχουμε τον πατέρα Φανούρια.
0: Θα θέλαμε τη δική σας άποψη.
3: Ναι. Αλήθεια, πάντως, όπως το περιγράψατε, ισχύει αυτό. Μπορεί κάποιος να είναι φιλάνθρωπος, αλλά κάπου ο καημένος να έχει μια δυσκολία. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν τα μαθήματα του σχολείου. Κάποιοι είναι άριστοι, βρε παιδί μου. Κάποιοι στα μαθηματικά δεν είναι ψάχνει. Είναι καλή στη γλώσσα. Σημασία έχει να περάσει στην τάξη. Να μην μείνει στην διατάξη. Ο Θεός θα κάνει όλα έτσι να τα οικονομήσει για να μας σώσει. Τώρα, αν κάπου υστερούμε και κάπου μας έχει δώσει ένα χάρισμα, θα δουλέψουμε εμείς το χάρισμα και έχει ο Θεός μετά. Ας περάσουμε δηλαδή εμείς την τάξη, τι να κάνουμε. Αυτό θέλει ο Θεός. Ο μέσος όρος δηλαδή να βγει να περάσουμε την τάξη, παιδιά. Τι να κάνουμε, ας κάνουμε φιλανθρωπία. Και καμιά φορά έτσι θεραπεύονται και τα πάθη.
0: Ναι, εγώ εκεί ήθελα πραγματικά, διότι έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό. Και νομίζω ότι και η χάρη στο Θεό είναι αυτή που σε μεταμορφώνει και μπορείς να αλλάξεις. Να μεταμορφωθείς στην κυριολεξία.
3: Βέβαια.
0: Άμα σε χαριτώσει ο Θεός, να απαλλαγείς από τα πάθη σου, τις αδυναμίες σου. Μπορεί η φιλανθρωπία να είναι λοιπόν το πρώτο σκαλοπάτι που θα έρθει λίγο πιο κοντά στο Θεό. Κατά τα Φανούρια.
3: Πολύ σωστό. Είναι σαν να λέμε ο βρεφονιπιακός και ο παιδικός σταθμός. Μην ζητάμε να κάνουμε τις αρετές έτσι, τις μεγάλες. Αυτά είναι δώρα του Θεού. Η φιλανθρωπία είναι μόνο στο χέρι μας. Το να δώσεις ή να μην δώσεις, έτσι δεν εξαρτάται αν ο Θεός, ξέρω εγώ, ακούσει την άκουση. Είναι στο χέρι σου. Αν κάνεις εσύ το πρώτο βήμα, που είναι η φιλανθρωπία το πρώτο βήμα, νομίζω μετά θα έρθουν εκεί τα δώρα τα άλλα του Θεού. Ας κάνουμε εμείς την πρώτη δημοτικού και μετά θα προσθέσει το Θεός. στα υπόλοιπα.
1: Και η ελεημοσύνη που είναι απόρρια της φιλανθρωπίας, είναι ακριβώς στο χέρι, στην κυριολεξία στο χέρι σου. Βέβαια. Γιατί με το χέρι κάνεις την ελεημοσύνη, έτσι, από αυτήν την άποψη το λέω. Είναι στην κυριολεξία στο χέρι σου.
3: Βέβαια, τα πάντα είναι φιλανθρωπία, δεν είναι μόνο να δώσω εγώ, που βλέπετε που δυσκολεύομαι τελικά και στα πρώτα, από το να δώσουμε κάτι από αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Αλλά νομίζω όταν ξεκινήσουμε, μετά θα μας ανοίξει τόσο πολύ όρεξη, που όλα θα κάνουμε φιλανθρωπία. Η προσευχή μας θα γίνει φιλανθρωπία και όλοι θα γίνουν φιλανθρωπία. Όλη μας η ζωή θα είναι μια φιλανθρωπία μετά. Γιατί και να πάει τώρα κάποιος έτσι να καθαρίσει έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, να πλύνει έναν παράλυτο, ξέρω εγώ, να κόψει τα νύχια σε έναν άστεγο. Είναι φιλανθρωπία γι' αυτό. Και δύσκολο. Γι' αυτό που λέτε να πλύνει. Αυτό εδώ με τους αστέγους, εμείς το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ. Θέλουμε για τον κάθε άστεγο 8 με 10 ευρώ να πλύνει και να στεγνώσει τα ρούχα του. Έχουν ανοίξει κάτι στεγνοτήρα και κάτι πιντήρα, μα τα έχετε δει. Δεν έχουν δεύτερη αλαξιά. 8 με 10 ευρώ στοιχίζει αυτό.
0: Πάμε να δούμε τώρα, πατέρα Φανούρη, έτσι πιο συγκεκριμένα
2: τις ανάγκες
0: και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, που ο καθένας από εμάς μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να ανέβει ένα σκαλοπάτι να πλησιάσει στο Θεό.
3: Αλήθεια είναι. Κυρίως επικεντρωνόμαστε στους λογαριασμούς. Να σου πω, είναι από τις περιόδους που έχουμε πάρα πολλούς λογαριασμούς ρεύματος και νερού. Πάρα πολλούς λογαριασμούς. Και μικρά ποσά, δυστυχώς και μεγάλα ποσά. Σχεδόν όλα, επειδή τώρα αυτό έχει ανέβει αυτή η κλίμακα, είναι όλα για ειδοποίηση διακοπής. Αυτό μιλάμε από τα 100 ευρώ και πάνω. Και σε λογαριασμούς λέει δυστυχώς και ρεύματος δηλαδή. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Όποιος θέλει να βοηθήσει, έστω κάτι, έστω μία δόση, έστω ένα μέρος του ποσού. Μακάρι και όλο το λογαριασμό. Βοήθεια με τα τρόφιμα όλων των ειδών, ό,τι μπορούν να φανταστούν οι καλοί μας κρατές. Έτσι, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα είναι πάρα πολύ σημαντική και για τα σπιτικά και για τα συστήματα, έτσι πάλι που και εκεί να προσπαθούν όσο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Άμα μπορούμε εδώ, θα με δει βοήθεια με το φαρμακείο, ειδικά για το παλικάρι τον Παναγιώτη. Είναι ένα δυστυχώς μεγάλο ποσό.
0: Ποιο είναι το ποσό, πατέρα Φανούρη, μπορεί να βρεθεί μια ψυχή.
3: Είναι πάνω από τα 500 ευρώ τώρα για τον Παναγιώτη στο φαρμακείο.
0: Τετραπληγικός ο Παναγιώτης.
3: Ναι, βέβαια. Είναι και τα λογαριασμό τώρα. Με τη βοήθεια των ακροατών, χθες είδα αυτό το ειδικό μαξιλάρι που είναι για τον ατρικό το αμαξίδιο για τις κατακλύσεις. Έτσι. Η θεραπεία και αυτό που κάνετε παλικάρι κάθε μέρα, οι αλλαγές.
0: Τώρα αυτά τα 500 ευρώ είναι συμμετοχή, να υποθέσω.
3: Δεν έχει ο Παναγιώτης δυστυχώς.
0: Α, δεν είναι ασφαλής.
3: Μόνο αυτό το απορίας, ναι.
0: Άρα είναι χρήματα που πρέπει να πληρώσουμε στο φαρμακείο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε να παίρνει τα φάρμακά του Παναγιώτης.
3: Και για να μην επιβαρύνουμε το φαρμακείο των αστέγων, των ανθρώπων. Έχουμε πάει σε άλλο φαρμακείο. Αυτά τα κουστάμε σε ένα άλλο φαρμακείο, το Σάλα. Προ λίγο παραπάνω, γειτονικό και από το Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί στο άλλο έχουμε λογαριασμό για τους αστέγους. Και εκεί πηγαίνει μια καλή κυρία, έτσι κατά καιρούς, και μας βοηθάει πάρα πολύ. Τα σχολικά, φέτος πάμε δυστυχώς για ρεκόρ για τις λίστες με τα σχολικά. Έτσι πριν προλάβουν να διαβάσουν οι γονείς και τα παιδιά, έρχονται. Ναι, τι να σου πω, έχουμε και ειδική. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να μας πάρουν το κόκκινο και το πράσινο τετράδιο, ας μας πάρουν τετράδια, μολύβια, στυλό, τσάντες. Και όποιος θέλει έτσι και εξειδικευμένα για κάποιες περιπτώσεις παιδιών, ευλογημένο. Και τα ενίκια που είπαμε, οι πάνες για τα παιδάκια, αν μπορούμε και εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη, με μπιλίνο δηλαδή. Και τα υποσέντονα. Δόξα τω Θεώ, μαζέψαν κάποιες πάνες για τους παππούδες και τους μεγάλους ανθρώπους. Υποσέντονα τώρα χρειαζόμαστε, άμα μπορούμε. Υπάρχει και εκεί ανάγκη. Εννοείται αυτό για τους αστέγους μας. Έτσι όλα τα μωρομάντια, τα χαρτιά υγείας, τα νερά τους, τα κουρασάν, οι κονσέρβες είναι πάρα πολύ και είναι χρήσιμες, πάρα πολύ κονσέρβες. Και ό,τι μπορούμε με το ξενοδοχείο. όσο μπορούμε και αυτό το αφήνουμε όσο μπορούμε με πολλές δυσκολίες. Είναι για τους αστέγους, όσο πήγαμε διακοπές, για τον άνθρωπο να του καλύψει μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, ένα ξενοδοχείο, δηλαδή να έχει να κάνει ένα μπάνιο και να μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί ώρες αρκετές που να αντέξει, είναι οι καλύτερες διακοπές.
0: Άλλες έτσι, θα χρειαστεί εγώ να σας αποχαιρετήσω τώρα λόγω της νέας εκπομπής που έχω στο Mega News 104,6 με το Δήμο Βερίκιο κάθε μεσημέρι 3 με 4. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε, για να καταλάβει ο καθένας και σύμφωνα με το μέγεθος που μπορεί και τον τρόπο που μπορεί να ανταποκριθεί, να μας δώσετε 10-15 επιλογές πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή πείτε μας 10 νούμερα με λογαριασμούς, χωρίς ονοματεπώνυμο, ηλεκτρικού ρεύματος ή με νερό ή με τα φάρμακα, είπατε 500 ευρώ σε ένα φαρμακείο, υπάρχει άλλος λογαριασμός ανοιχτός σε φαρμακείο για τους άστεγους, είναι οι πάνες, είναι τα νερά τα οποία πραγματικά να πούμε ότι είναι πολύτιμα, πολύτιμα, το εμφιαλωμένο νερό. Να πούμε ότι τα συσίτια μας, τα οποία ανοίγουν σιγά σιγά, κάποια έκλεισαν λίγες μέρες τον Αύγουστο, τώρα πλέον είναι σε πλήρη λειτουργία, γιατί επιστρέφουν και τα στελέχη τα οποία
2: όλοι θελοντές, θελόντριες
0: ακριβώς προσφέρουν τις ώρες τους, τα χέρια τους, χωρίς να σκεφτούν κόπο, για να ετοιμάσουν τα φαγητά αυτά. Έχουμε τις πρώτες ύλες που χρειάζονται. Είναι τα σχολικά, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν τετράδιο, δεν έχουν τσάντα, δεν έχουν στυλό. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν παπούτσια, δεν έχουν ρούχα. Θα θέλαμε έτσι μια σφαιρική εικόνα από σας, πατέρα Φανούρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι εξειδικευμένα έχουμε κρατήσει, έχουμε άλλο ξεχωρίσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που θέλω να πρώτο ξεχωρίσει.
2: Σωστά.
3: Έτσι, κάποιες περιπτώσεις που ίσως είναι πιο επίγουσες. Δηλαδή οι λογαριασμοί, τι να πω, είναι πάρα πολύ. Αλλά μπορεί να ξεκινήσει ένα λογαριασμό ρεύματος τώρα από τα 600, περίπου 700 ευρώ, ο πιο υψηλός που έχουμε τώρα στα χέρια μας, και να φτάσει μέχρι και τα 12 ευρώ. Έτσι, ό,τι νομίζω μπορεί ο καθένας. Έχουμε τρεις λογαριασμούς νερού που ο ένας, ας πούμε, είναι 183 ευρώ που είναι μια πολύτιμη οικογένεια και άλλοι δύο που είναι όντως υψηλοί, είναι 600 ευρώ που και εκεί είναι τώρα για διακοπή. Και μικρός λογαριασμός, 40-60 ευρώ, νερού. Έχουμε μια σοβαρή περίπτωση οικογένειας με μεγάλο πόρνα με το ενίκιο, 400 ευρώ αυτή η οικογένεια δίνει ενίκιο, που είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Που και εκείνη τώρα είναι σε δύσκολη θέση έτσι για έξωση, για τρίτο ενίκιο πάνω. Το είπαμε για τον Παναγιώτη, που και ο Παναγιώτης είναι ο καημένος και αυτός έχει ενίκια. Ευτυχώς έχει χαμηλό ενίκιο ο Παναγιώτης. Αλλά με ένα επίδομα αναπηρίας ή να πρωτοπληρώσεις έτσι. Κάνουμε μια προσευχή, γιατί πάλι δυσκόλησε η κατάσταση της υγείας, πάλι με πυρετό. Πάλι δυσκολία. Τι άλλο να σας πούμε. Οι συσκευές, δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού βοήθησαν οι ακροατές και βρέθηκαν. Έτσι να είναι καλά οι ακροατές μας. Είχαμε ζητήσει, άμα θυμόμαστε, δύο μάτια αυτά για να μαγειρεύουν τα ανθρώπια. Όχι κουβίνα, μόνο μάτια, δύο ηλεκτρικά μάτια.
1: Δύο εστίες.
3: Μπράβο, δύο εστίες. Αν ξέρει και δεν το χρειάζεται, μπορεί να αγοράσει κάποιος. Και με δύο οικογένειες που έχουν ανάγκη. Α, το νερό να.
1: Πάντως, πατέρα Φανούρη, αν χρησιμοποιούμε τον Παναγιώτη για παράδειγμα, ο οποίος έχει τόσες ανάγκες και είναι ένα άτομο αυτό, ο Παναγιώτης. Μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να φανταστούν ότι πόσοι Παναγιώτηδες υπάρχουν, έτσι, με περισσότερες ή λιγότερες ανάγκες. Δυστυχώς. Αλλά είπαμε ότι αυτή η εκπομπή μας δίνει μια ευκαιρία και σε εμάς και να στηθούμε στη φιλανθρωπία, αλλά και να έτσι ενεργοποιηθούμε εντός αγωγικών. Γιατί είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης πολλές φορές. Ψάχνουμε τρόπους, πώς μπορούσαμε άραγε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Να λοιπόν, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν οι λόγοι. Από εδώ και πέρα δεν έχουμε δικαιολογία να λέμε ότι δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν βρίσκω τρόπο να βοηθήσω. Μάλλον σε βρίσκουμε απασχολημένο.
3: Λέμε. Να, εδώ έχουμε την κυρία Βασιλική μαζί.
1: Καλώς την κυρία Βασιλική. Χρόνια πολλά, κυρία Βασιλική.
3: Πολλά προβλήματα υγείας με την αδερφή στο σπίτι με οξυγόνα. Πολύ δύσκολα. Έτσι, θα πάνε πολύ δύσκολα. Ένα λογαριασμό νερού, πόσο είναι, 93 ευρώ.
5: Όχι, έτσι πήρα
3: πολύ. 95 ευρώ. Α, θα πήγαινε ένα ευχαριστώ. Πώς θα βοηθήσει κατά καιρό.
1: Να είστε καλά, ναι, κυρία Βασιλική.
2: Κύριε Βασιλική, καλή δύναμη.
5: Σας ευχαριστώ. Καλά, πάω πολύ. Πολύ. Γεια. Τι να πω άλλο.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει.
1: Ορίστε, 95 ευρώ. Είναι στο όριο για να κοπεί το...
2: Να κοπεί, βέβαια.
1: Το νερό. Παροχή νερού.
2: Με τα 100 ευρώ κόβεται η παροχή.
1: Λέμε τώρα, είναι φοβερό. Ακόμα και αυτό ότι δύο εστίες. Δεν φαντάζομαι. Υπάρχουν δύο οικογένειες που δεν έχουν τρόπο να μαγειρέψουν.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό, κάτσε να το συλλογιστείς.
4: Μας ακούει ο Πατρυφανούριος.
3: Ναι.
4: Ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε αυτό που λέγατε και αυτό που είπε ο Δημήτρης. Έτσι να μας πείτε τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως δεν έχουμε σκεφτεί για το πώς θα μπορούσαμε με την φιλανθρωπία να βοηθήσουμε γενικά ζώντες και κοιμημένους, ξένους, τους εαυτούς μας, ανθρώπους που γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Νομίζω είναι πολύ διάστατο, είναι πολύ πλευρό το όφελος.
3: Ναι. Νομίζω ότι έτσι είναι αυτονόητο να λέμε ότι κάποιος και μόνο να τα ακούει τώρα είναι μια φιλανθρωπία. Ωφελώνει τον χώρο του. Και μόνο να προσευχηθεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι φιλανθρωπία. Να είχαμε αναφέρει την άλλη φορά η κυρία Ρίαν έγινε την Παρασκευή και η βία της. Αν μπει η κυρία από τα καμίνια με το Δημητράκι, το παιδάκι που είναι και με την Κυμπριακή Εκκλησία παλαιότερα, πολύ δύσκολα τα βγάζανε. Έτσι, και μόνο δηλαδή κάποιος να κάνει προσευχή είναι φιλανθρωπία. Αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε και κάτι πιο πρακτικό.
1: Έμπρακτη φιλανθρωπία.
3: Ναι. Θα μπείτε είναι το πρώτη προσευχή. Αλλά νομίζω ότι άμα δεν πούμε και στη θέση του άλλου, δεν θα καταλάβουμε. Και καμιά φορά μας βολεύει προσευχή στη διέξη και κάνω αυτό εδώ. Και νομίζω μπορούσε να μας σώσει ο Θεός και ποτέ να μπορούσε.
1: Χάνετε λιγάκι το σήμα, η αλήθεια είναι, πατέρα Φανούρη, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Τον έχουμε τον πατέρα Φανούριο. Έπεσε.
4: Να παρακαλέσουμε την Φίβη να καλέσει και πάλι τον πατέρα Φανούριο. Τώρα δεν ξέρω, εσείς το ζείτε, πατέρα Νικόλα, ίσως και λίγο περισσότερο από εμάς και η Μαρία, βέβαια, που μιλάει με κόσμο πολύ. Πράγματα μάλλον που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, πόσο έχουμε καταντήσει να είναι ζητούμενα. Θα μου πείτε τώρα, παλιά αυτό δεν συνέβαινε. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έχουμε τον πατέρα Φανούριο. Έχω την αίσθηση ότι παλαιότερα δεν ήταν τόσο ζητούμενα αυτά τα πράγματα. Ήταν εξαιρέσεις. Μακάρι να είναι και σήμερα εξαιρέσεις, αλλά το να δώσεις ένα χέρι βοήθεια σε έναν συνάνθρωπό σου που βλέπεις ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και να μην το κάνεις.
1: Δεν θα ξεχάσω εσένα που μας έλεγε σε αυτή την περίπτωση με στη στάση του λεωφορείου εκεί μπροστά
4: σου. Την γυναίκα που έπεσε.
1: Βρέθηκε κάποιος να τη βοηθήσει.
4: Όχι,
1: κοιτάγαν. Δεν ζήτησε ελεημοσύνη αυτή η γυναίκα.
4: Κοιτάγαν όλοι.
1: Αυτό.
4: Το λέμε πατέρα Φανούρη μια φορά παλαιότερα, τώρα είναι 2 χρόνια, 3 πόσο είναι. Παίρναγα με το αυτοκίνητο από ένα δρόμο εδώ στην Καλλίπολη κοντά και μια κυρία κρατούσε ψώνια, φρούτα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, φρούτα ήταν. Και παραπάτησε. Όπως περπατούσε, παραπάτησε μπροστά από τη στάση του λεωφορείου. Και οι υπόλοιποι απλά την κοιτούσαν. Φοβερό.
3: Εγώ δυστυχώς πέτυχα σε ένα τροχαίο τα μάτια μου μπροστά, το οποίο δεν ξέρω αν τελικά είναι και θανατηφόρο. Και αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, είχαμε βγάλει και τα κινητά και τραβάγαμε και φωτογραφία.
1: Πω, ναι, ναι.
4: Φοβερό.
3: Δηλαδή θέλουμε όλα, ξέρετε,
1: αυτό, πάτερ,
3: τα...
1: είναι το τραγικό. Το να, αντί να μπει στη διαδικασία να πας εκεί, να τρέξει εκείνη τη στιγμή να βοηθήσεις, έχουν το χρόνο να βγάλουν το κινητό και να τραβήξουν, ας πούμε, το γεγονός.
4: Και αυτό συμβαίνει γενικά και στην πνευματική, παύλα, λατρευτική μας ζωή.
3: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Βλέπετε,
4: όλοι μας το κάνουν, και εγώ το κάνω.
3: Έτσι.
4: Μην λέμε.
3: Υποδεχόμαστε μια εικόνα της Παναγίας ή στη λατρεία, μέσα στη λειτουργία. Θέλουμε να τα φιλτράρουμε μέσα από το κινητό ή, ξέρω εγώ, να το ξαναδούμε μετά, δεν πάω το καταλάβω, αλλά χάνουμε όλη την ηρώτα, όλη τη στιγμή. Αυτό μετά έχει αντίκτυπο σε όλα. Έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ απλά τελικά τα πράγματα, έτσι. Βέβαια, μετά πέραμε και στο άλλο στάδιο. Φοβόμαστε, ξέρω, και λέμε, α, αυτός τώρα που έπεσε θέλει να βοηθήσει, θέλει να με κλέψει, θέλει να με κάνει. Μετά χάλασε και ο λογισμός αυτά. Οι απλοί δεν τα είχαν, οι παγιοί δεν τα είχαν αυτά. Είχαν μεγάλη απλότητα. Δεν ξέρω. Νομίζω ο καθένας με τον εαυτό του, με τη συνείδησή του, πράττει αναλόγως, αλλά. Εγώ έχω πιάσει πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω ψέματα σε αυτό το πράγμα. Έτσι, να μου ζητάει κάποιος βοήθεια και να του λέω ή δεν έχω ψηλά ή δεν έχω...
1: Πάτερ, αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό που είπες. Και ίσως αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Αυτό το... Να κάτσουμε, να καθόμαστε και να διελίζουμε το γκόνοπο, όπως το λέει η παροιμία. Το να καθόμαστε και να τα περνάμε όλα από κόσκινο. Άρα για αυτόν που θα βοηθήσω το χρειάζεται πραγματικά. Άρα για το ένα, το άλλο να του δώσω, μα αυτό άμα του δώσω θα πάει να τα χρησιμοποιήσει αλλού. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ο Θεός, αν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, να σκέφτεται έτσι για μας. Άρα χρειάζεται για να τον βοηθήσω. Ναι, να μας κρίνει. Γιατί να τον βοηθήσω τον Κώστα, τον πατέρα Νικόλα, αφού θα πάει και θα τη βοήθειά μου θα τη χρησιμοποιήσει έτσι. Αλλά αξίζει αυτός να τον βοηθήσω που είναι έτσι. Που είναι... Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, να μην είναι ίσως αδιάκριτη η βοήθειά μας, αλλά και να μην παίρνουμε και στη διαδικασία να μην κάνουμε και τίποτα κιόλας, έτσι νομίζω. Πρέπει να έχει διάκριση, να έχουμε διάκριση στην ελεημοσύνη οπωσδήποτε, αλλά όχι αυτή τη διάκριση έτσι όπως έχει καταντήσει πλέον.
3: Βέβαια. Νομίζω τα παιδιά είναι πολύ απλά σε όλη τους έτσι τη ζωή και σε τέτοια δύσκολα θέματα. Και είναι πολύ καλό για τέτοια θέματα και για θέματα προσευχής έτσι, να ζητάμε να κάνουν τα παιδιά μας και να τα ρωτάμε. Εμείς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ενώ έχουμε δίπλα μας την απάντηση από το Θεό που είναι τα ίδια μας τα παιδιά. Τόσο πιο μικρά είναι. Ας τα ρωτήσουμε, ας κάνουμε υπακοή σε αυτό που θα μας πούνε. Τι να πούμε. Πριν φτάσουμε στη διάκριση, ας μας έρθει η διάθεση και να μας έρθει μετά και η διάκριση. Έτσι που είναι έτσι και αυτή η κορυφή των αρετών. Εμείς θέλουμε να διακρίνουμε πίσω από αυτόν που βοηθάμε τι γίνεται.
1: Εμείς, πάτερ, δεν έχουμε διάκριση σε αυτό. Έχουμε μάλλον κατάκριση. Όταν μπεις στη διαδικασία και κρίνεις τον άλλον αντί να διακρίνεις αν θα πρέπει να του δώσεις ή όχι. Εντάξει, εκεί έχει χαθεί πλέον, τέλος.
3: Αλήθεια είναι. Αυτός ο καλός ο ηθοποιός, θεός χωρέστον, ο Σάκης ο Μπουλάς, άμα τον θυμάστε, ο Αθανάσιος, είχε γράψει ένα ωραίο μήνυμα και είχε πει: έρχεται ένας να σου ζητήσει. Λες, αν είναι νέος, του λες να πάει να δουλέψει. Αν είναι μεγάλος, λες καλά, να παίρνει σύνταξη. Αν είναι, ξέρω εγώ, παιδάκι, να πας στη μάνα στον πατέρα σου. Αν είναι ξένος, τι ήθελε να κάνεις εδώ πέρα. Αν είναι ανάπηρνος, παίρνεις επίδομα. Και έλεγε στο τέλος, μετά από πολλά παραδείγματα, μάλλον λέει: δεν θες να βοηθήσεις. Είναι πολύ σωστό. Εμείς θα έπρεπε να κάνουμε τα πάντα να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε και κάνουμε τα πάντα να βρούμε τρόπο για να δικαιολογήσουμε έτσι τη σκληρότητά μας. να πω. Ευχαριστούμε αυτή την εκπομπή που μας δίνει αυτό το βήμα να πούμε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι πρέπει να εξετάσουμε όντως ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Γιατί οι ακροατές εμπιστεύονται έτσι το υστέρημά τους και πραγματικά θέλουμε να πιάνει κόπο. Έτσι, άνθρωποι που πραγματικά είδανε τα μάτια μας, πήγαμε στα σπιτικά τους και έχουν αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί, έτσι και μπορεί και θέλει, νομίζω ότι και ο ίδιος μπορεί να συμμετέχει, να βοηθήσει και μας αυτό το κομμάτι. Πολλοί από τους ακροατές ήδη έχουν βοηθήσει έτσι τους αναγκαίμενους αδελφούς μας. Κάποιοι τέλειως ανώνυμα, κάποιοι με την παρουσία τους. Ό,τι μπορούμε. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε?
1: Βέβαια, συμφωνούμε, πάτερ. Ότι το ότι δεν μιλάμε ίσως αυτή τη στιγμή είναι ότι νομίζω ο καθένας μπορεί να βάλει τον εαυτό του σε όλα αυτά μέσα και να κρυθεί για το τι κάνει, για το τι δεν κάνει.
3: Αλήθεια είναι.
1: Όλοι μας.
3: Συγγνώμη, πολλές φορές έτσι καλούμαστε να πούμε στην εκπομπή που είναι τελικά πολύ μεγάλη ευλογία αυτό που μας δίνεται κάθε φορά. Και όταν θα πούμε, θα πούνε κάποια, θα μας πούνε πάλι τα ίδια. Τελικά, μόλις τελειώνει κάθε εκπομπή, ένα πράγμα συμβαίνει πάντα. Ο Θεός θα κάνει την παρουσία του αισθητή. Είναι τελικά πολύ ωραίο κόλπο αυτό που κάνει ο Θεός. Πίσω από το λογαριασμό της ΔΕΗ, του νερού, τον Παναγιώτη, την Κυραδίνη που πέθανε, ξέρω εγώ, την κηδεία που θέλουμε να κάνουμε και τον τάφο να φτιάξουμε σε αυτό το φτωχό. Τελικά όλα αυτά είναι πραγματικά ωραία κόλπα που κάνει ο Θεός για να φτάνει ο ίδιος. Και χρησιμοποιεί όλους εμάς. Μπορεί εμείς να βλέπουμε αυτά και να ασχολούμαστε με αυτά και να θέλουμε λύσεις αυτά, αλλά τελικά η λύση είναι πάντα ότι ο Θεός θα φανερωθεί από αυτά. Είναι στο χέρι μας να το φανερώσουμε.
1: Μακάρι. Μακάρι να έχουμε αυτή την οπτική.
4: Να θυμίσουμε λοιπόν τα αναγκαία, τα απαραίτητα, τους τρόπους με τους οποίους, πατέρα Φανούρη, μπορεί κάποιος, όποιος θέλει, να βοηθήσει. Κυρίως, πρώτα και πάνω απ' όλα, ζητάμε προσευχητικά οι ακροατές να στηρίζουν αυτό το έργο, έτσι.
3: Βέβαια. Έτσι, επικεντρωνόμαστε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού για πάρα πολλές οικογένειες. Ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές να συνεισφέρουν σε αυτό το κομμάτι, έτσι, με πολλές δυσκολίες, με ειδοποίηση για διακοπή του ρεύματος και του νερού, εκείνοι γνωρίζουν και ξέρουν ό,τι μπορούν από το υστέρημά τους, είναι καλό και ευλογημένο. Κάποιες περιπτώσεις που είπαμε, δυστυχώς με τα ενίκια και τα κοινόχρηστα, εκεί κάποια προβλήματα δυστυχώς, τα τρόφιμα, ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές, μια τσάντα με λίγα τρόφιμα, έτσι είναι μεγάλη βοήθεια. Η βοήθεια που είπαμε για το φαρμακείο και για τον Παναγιώτη, για περιπτώσεις σαν τον Παναγιώτη που χρειάζονται έτσι ιδιαίτερη βοήθεια. Τα υποσέντρωνα που χρειαζόμαστε για τους ανθρώπους που είναι στα κρεβάτια. Οι πάνες για τα μικρά παιδάκια. Ήδη γραφική ύλη, αυτά τα σχολικά, ό,τι μπορούν. Όλα τα παιδιά έχουν την ευλογία να μπορούν να διαλέγουν τι θα πάρουν. Κάποια δεν έχουν, αλλά είναι κρίμα να μην έχουν και καθόλου, έτσι.
1: Πάτε,
3: ας πάρουν εμείς,
1: να μου επιτρέψει αυτό το σημείο. Ας δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτό, σε αυτές τις σχολικές λίστες. Γιατί να σου πω κάτι, ας έρθουμε λίγο και στην θέση των γονιών που δεν μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους αυτά που χρειάζεται για το σχολείο. Αλλά ας έρθουμε και στη θέση των μικρών παιδιών. Ας πούμε, όπως η Βαρβάρα η δική σου, όπως ο Σημεών ο δικός μου είναι πρώτη δημοτικού, δεν γνωρίζουν την αξία των χρημάτων. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν οι γονείς τους, γιατί δεν έχουν αυτό το αντίτιμο για να τους αγοράσουν αυτά που πρέπει να έχουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν τα παιδάκια αυτό. Αυτό που καταλαβαίνουν ότι δεν θα το έχουν. Ότι θα διαφέρουν στην τάξη από τους άλλους μαθητές τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ότι μου λείπουν, παιδί μου, τα χρήματα αυτά για να στο αγοράσω. Δεν μπορούν να το καταλάβουν σε αυτήν την ηλικία. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι η έλλειψη όμως. Ας βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς τους γονείς, έτσι, που έχουν αυτές τις λίστες, να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα παιδιά τους, να μην νιώθουν διαφορετικά στο σχολείο.
3: Πολύ σωστό.
1: Νομίζω αυτή την περίοδο ας δώσουμε μια προτεραιότητα σε αυτό.
3: Είναι βέβαια. Αν το Σεπτέμβριο είναι πρώτα στη λίστα των αναγκών, βέβαια δεν θα πω και για τα βιβλία να πάρουμε, ξέρω εγώ, να πληρώσουμε και το φορτιστήριο των Αγγλικών, να πληρώσουμε.
1: Εντάξει,
3: και το
1: σχολείο.
3: Να πείτε είναι στερεύω. Βέβαια για μια οικογένεια δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου πάτε.
3: Ό,τι θέλουμε καλή μας ακούτε. Ένα μικρό κοριτσάκι εδώ πέρα παίρνει η μαμά του συσίτιο, η Δήμητρα, τώρα να μην πάει η πρώτη Δευτέρα η γυμνασίου, που είχε μια τσάντα που τη έδωσε μεταχειρισμένη, που ήταν μια χειρία τέλος πάντων την έπλυναν και αυτά. Οπότε τη βλέπω και διακρίνω αυτή την τσάντα. Λέω, κοίτα ρε παιδιά μου. Πού να ήξερα αυτό το κοριτσάκι που την έδωσε, ή του την πήραν οι γονείς, δεν ξέρω, του πήραν καινούρια. Πού να ήξερα ότι εγώ αυτό το κοριτσάκι το βλέπω κάθε μέρα να πηγαίνει με αυτή την τσάντα σχολείο. Ή αν πα ένα ρούχο σε έναν άστεγο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το φοράει για καιρό. Ειδικά το χειμώνα είναι μπουφάν. Να σου πω, του δώσανε σε έναν άστεγο το Στάθι, ένα μπουφάν μια ομάδα.
1: Α, ο Στάθης.
3: Ο Στάθης, ναι.
1: Φοβερός
3: αυτό
1: Στάθης.
3: Το μπουφάν πάρει, το φοράει συνέχεια. Όποτε τον έβλεπα, μου θύμιζε τον άνθρωπο που του είχε δώσει τον μπουφάν. Ο Στάθης δεν το ήξερε. Εγώ όμως μου είχε δώσει ο άνθρωπος τον μπουφάν. Το είχε πάρει και ακριβά για την ομάδα αυτή που
1: είπε. Είναι ο Στάθης, ο οποίος παλιότερα ζήταγε και βιβλία να διαβάσει.
3: Βιβλία, αυτό είναι, μπράβο, ναι.
1: Και μάλιστα του αρέσαν τα αστυνομικά, θυμάμαι.
3: Έχει μια διάρκεια αυτή η φιλανθρωπία. Μπορείς να την κάνεις να μην το ξέρεις, αλλά και διάρκεια. Και μάλλον εμείς τη βλέπουμε για λίγο. Ο Θεός που τη βλέπει και αιώνια δεν υπάρχει τώρα.
1: Και πάτε, αυτό το οποίο δίνουμε εμείς, το οποίο το δίνουμε προφανώς επειδή πλέον μας, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, και το οποίο εγώ κάποτε το χρησιμοποιήσαμε, ότι μπορεί να ήταν μια δεύτερη ή τρίτη επιλογή μας, είναι αυτό που είπες. Είναι αυτό που έχει εκείνος και το έχει ως, το φυλάει ως κόρινο οφθαλμού, έτσι. Δηλαδή το έχει γιατί δεν έχει άλλο. Αυτό που για μας ήταν μια δεύτερη επιλογή, μια τρίτη επιλογή, τελικά δεν ήταν καθόλου επιλογή για αυτό τι το δώσαμε.
3: Πάμε με προσευχή, τι να πω. Ή να δυνατίζουν οι ακροατές, ή να παίρνουν κάνα κιλό παραπάνω για να δουν αυτά που δεν χρειάζονται.
1: Έλα μωρό πάτε, εντάξει.
3: Έστω και με το ζόρι, καμιά φορά ξέρετε, κάνει και με το ζόρι οι φιλάθλοι και κατά λάθος. Πάνω από τον πέτο που πέταγε τα ψώμια, ξέρετε, τι να κάνει. Αυτό που είπαμε αυτές τις ανάγκες για τα παιδάκια και για τους αστέγους, εννοείται όλα αυτά που μας φαίνονται καμιά φορά λίγα, αλλά δεν είναι καθόλου λίγα. Έτσι, κονσέρβες, τα μπρομάτια, τα νερά, η προσπάθεια με το ξενοδοχείο. Οι δύο εστίες που είπαμε που είναι για μαγείρευμα, οι ηλεκτρικές, αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Και επειδή την ακούσαμε, και η κυρία Βασιλική μας με τα 95 ευρώ χρέος στο νερό. Το λέω επειδή την ακούσαμε κιόλας, να την βοηθήσουμε.
4: Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640 όπου είναι η τηλεφωνική μας αριθμή να επικοινωνεί και να ρωτάει τη Φίβη, να παίρνει πληροφορίες από την Φίβη Κωνσταντέλου για όλα αυτά που είπαμε, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν όσοι θέλουν να ενισχύσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, πατέρα Φανούρια.
3: Οπίσω μας καλύψατε.
4: Καλή δύναμη ευχόμαστε. Καλή. Φυσικά για οτιδήποτε άλλο εδώ είμαστε, πρώτο ο Θεός, να επικοινωνήσουμε και να κοινοποιήσουμε. Την ευχή σας.
3: Καλή.
1: Καλή συνέχεια.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Έχουμε πάει μαζί στην Πάτμο, δεν θυμάμαι.
1: Έχουμε πάει.
0: Με τις Πυριακές Εκκλησίες.
1: Έχουμε πάει με κρουαζιέρα. Ναι.
0: Θα ξαναπάμε, όχι μαζί, ενώ ως Πυριακή Εκκλησία.
1: Και καλύτερη από κρουαζιέρα. Δηλαδή, κρουαζιέρα είδαμε, μπορέσαμε να προσθέσουμε.
0: Γιατί ήμασταν λίγες ώρες.
1: Όχι,
0: δεν το ευχαριστηθήκαμε και δεν το χαρήκαμε.
1: Εκεί θα το ευχαριστηθώ, τώρα θα το ευχαριστηθώ.
0: Αλλά εκεί πραγματικά χορταίνεις. 5 Οκτωβρίου αναχωρούμε για το ιερό νησί της Πάτμου και επιστρέφουμε στις 9. 5 με 9 Οκτωβρίου λοιπόν το προσκύνημα της Πυριακής Εκκλησίας στην Πάτμο. Πρώτα ο Θεός, θα επισκεφθούμε το ιερό σπήλαιο της Αποκάλυψης. Θυμήστε μου, ποιος παππούλης είναι εκεί, θυμάστε το όνομά του. Και ακορατής κιόλας της Πυριακής Εκκλησίας. Σίδωρος λέγεται.
1: Πατήρη Σίδωρος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πατήρη Σίδωρος.
0: Δεν το θυμάμαι καν.
1: Στο ιερό σπήλαιο.
0: Ναι.
1: Μεγάλος ακορατής της Πυριακής Εκκλησίας. Φανατικός, θα λέγαμε.
0: Μας γνώριζαν τις φωνές.
1: Νομίζω ο πατήρη Σίδωρος λεγόταν.
0: Σισοτάδες, δεν κάνει ο τάδε τι.
1: Ναι. Φοβερός.
0: Θα πάμε λοιπόν στο ιερό σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Θα πάμε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Τα δύο μεγάλα προσκυνήματα του νησιού.
1: Εκεί είναι και ο πατήρ Βαρθολομαίος, που είναι ο δικός μας άνθρωπος, Πυραιώτης εννοώ.
0: Αναληψιώτης.
1: Αναληψιώτης κιόλας, ναι, είναι νωρίτερα.
0: Το λέω εγώ, αφού δεν μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Πραγματικά αδελφός και έτσι αγαπάει πολύ και την Πυριακή, τον Πειραιά μας, την Πυριακή Εκκλησία και πάντοτε έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη μεταχείριση όταν πηγαίνουμε στο
0: Αλήθεια μοναστήρι. Είναι αυτό και τον ευχαριστούμε. Θα κάνουμε μια ημερήσια εκδρομή κρουαζιέρα στους Λειψούς, καιρού επιτρέποντος πάντα.
1: Παναγία. Το Χάρου είναι εκεί στους Λειψούς. Ποια είναι?
0: Παναγία του Χάρου.
1: Παναγία του Χάρου, φοβερή εικόνα.
0: Μπορώ να σας πω λεπτομέρειες αν θέλετε.
1: Βεβαίως είναι και το νησί που έζησε ο νέος, ένας από τους νέους Αγίους Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής. Και είναι το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα πάμε στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού.
1: Θα προστινήσουμε για τον Άγιο.
0: Μοναστήρι του νησιού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Εκεί, όπως είπε ο.
1: Πολύ ζωντανή παρουσία του Αγίου.
0: Ο πατήρ Νικόλαος ακριβώς ήταν ο Άγιος
1: Αμφιλόχιος ο Μακρής.
0: Θα πάμε λοιπόν στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Θα επισκεφτούμε τη σκάλα. Την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
1: Ναι, είναι σε σκάλα εκεί, κοντά στο λιμάνι ουσιαστικά.
0: Είναι ορισμένα από τα προσκυνήματα. Λέμε ορισμένα γιατί πάντα, μα όταν μας δίνεται ευκαιρία και χρόνος, το κάνατε νομίζω και στην εκδρομή της Νότιας Ιταλίας. Προσθέτουμε προσκυνήματα,
1: βεβαίως.
0: Προσθέτουμε περιοχές, προσθέτουμε αξιοθέατα. Πού πήγατε εκτός προγράμματος τώρα, στο.
1: Και στην Ιταλία είχαμε εκτός προγράμματος. Επισκεφθήκαμε τον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι. Ήμασταν 1η Σεπτεμβρίου στο Μπάρι, όπου και επισκεφθήκαμε τον ναό της Θεοτόκου, της Παναγίας Ευαγγελίστρας, αν θυμάμαι, Κίμης Θεοτόκου. Του Αγίου Νικολάου στον Πάρη, τον Ελληνοορθόδοξο Ναό, όπου και τελέσαμε εκεί για την ακολουθία του αγιασμού, 1η του μηνός, αρχή Ινδίκτου. Και είχαμε και τη μεγάλη ευλογία στην επιστροφή στην Ελλάδα, γυρνώντας, να πάμε και να προσκυνήσουμε την Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο, που δεν υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα βεβαίως. Αλλά μπορέσαμε, τα καταφέραμε και πήραμε και την ευλογία της Παναγίας μας, προσκυνώντας αυτή τη μεγάλη θαυματουργή εικόνα εκεί στην πόλη της Αιγυαλίας. Στην περιοχή της Αιγυαλίας.
0: Έτσι. Λοιπόν, η Πυριακή Εκκλησία θα βρεθεί στην Πάτμο, στο ιερό νησί της Πάτμου, στο νησί της Αποκαλύψεως. Όσοι θέλετε, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.
1: Μιλάμε, έχει φοβερά προσκυνήματα το μοναστήρι του Οσίου Χριστοδούλου εκεί. Έχει βεβαίως πέρα των άλλων, έχει τιμιοξύλο, αλλά είναι και η κάρα του Αγίου Αποστόλου Θωμά, η οποία είναι ένα φοβερό θησάβρισμα που έχει το μοναστήρι. Ο Απόστολος Θωμάς, η κάρα του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Είχαμε και την ευλογία πριν 2 χρόνια και είχε έρθει και στον Πειραιά μας. Είχε περάσει την κυριολεξία από τον Πειραιά και την είχε φέρει στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο πατήρ Βαρθολομαίος. Και είχαμε τελέσει μια δέηση μέσα στα γραφεία της Μητροπόλεως και είχαμε θαυμάσει και για τη μυροβλησία της, αλλά και για το χρώμα της κάρας, έτσι, και είχε μιλήσει κιόλας για το λόγο αυτό και ο Σεβασμιότατος μας. Έχει πάρα πολλά τίμια λείψανα. Και βεβαίως είναι ένα, πέρα των άλλων, ένα θρησκευτικό εντός αγωγικών μουσείο το μοναστήρι, και έχει και ένα πολύ όμορφο μουσείο που θα επισκεφτούν οι ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας. Θα έχουν την ευκαιρία δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το επιπλέον που δίνεται σε αυτό το προσκύνημα για τους ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας, που δεν είναι εύκολο να το κάνεις σε άλλη περίπτωση.
0: 5 λοιπόν με 9 Οκτωβρίου η Πειραϊκή Εκκλησία θα βρεθεί στο νησί της Αποκάλυψης. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζω, αναλυτικά υπάρχει στο piradio.com. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε αναλυτικά. Γρήγορα θα πρέπει να γίνει όποια διαδικασία, έτσι, γιατί έχουμε και τα...
1: Πρέπει να βγουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ακριβώς. Οπότε όσοι θέλετε καλείτε στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640.
2: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατρέ.
3: Γεια σου Κώστα, χρόνια πολλά, καλή σεζόν.
0: Αμήν,
3: όλα καλά
0: καλό.
3: Να πάνε.
0: Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, πρώτη φορά.

0: πλέον το να κάνουμε check-up, εξετάσεις check-up, αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα αυτής της εποχής.
1: Πες μου κάτι, καλό θα είναι τις εξετάσεις, το check-up, μάλλον, ναι, τέλος πάντων, όπως θες πες το, να τις κάνουμε πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές ή την όποια ξεκούραση, τέλος πάντων, πριν το καλοκαίρι ή μόλις επιστρέψουμε από Σεπτέμβριο.
0: Δεν έχει καμία διαφορά. Ωραία. Απλά θα το ρεθετήσω ως εξής. Επειδή πλέον το ελληνικό κράτος δεν είναι τόσο πλούσιος τις προηγούμενες φορές και έχει βάλει πλέον δικλείδες ασφαλείας, το check-up θα πρέπει να γίνεται κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Να ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται κάθε Σεπτέμβριο, ας πούμε, μετά το δεκαήμερο που μπαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί? Διότι πλέον οι εξετάσεις που γίνονται προληπτικά, γιατί check-up σημαίνει πρόληψη, γίνονται κάθε χρόνο συνήθως. Έχει βάλει ένα όριο το κράτος και γίνονται κάθε χρόνο.
1: Υπάρχουν
0: εξετάσεις που γίνονται κάθε 6 μήνες και να πω ότι, γιατί μπορεί να ακούγεται σε κάποιο κοινότυπο, αλλά πριν από 5 μήνες 6 μπορούσες να κάνεις όποια εξέταση ήθελες και όποτε το ήθελες. Άμα ήθελες να κάνεις στον νικητή αδειξετάσεις, έκανες. Μετά πήγαινε σε άλλο γιατρό, ξανά έκανες κτλ. Οπότε λοιπόν τώρα να ξέρουμε ότι είναι σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να ξέρουμε βέβαια και ότι τα αποτελέσματα αναρτώνται πλέον ψηφιακά στον ψηφιακό μας φάκελο. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε, ξέρω, κάνω αυτή την εξέταση γιατί δεν μου βγήκε καλά.
1: Σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε συγκεκριμένη περίοδο?
0: Σε συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας, χρονική περίοδος. Άρα λοιπόν, επειδή με ρώτησες πότε είναι καλύτερα, θα έλεγα εγώ ότι να το σηματοδοτήσουμε ότι γίνεται μετά το άνοιγμα των σχολείων. Έτσι κάπως στο γιατρό μας. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που τους ευνοεί άλλη χρονολογική ημερομηνία.
1: Άλιστα,
0: αλλά πρέπει να έχει κλείσει ένα χρόνο.
1: Πες μας τι εξετάσεις δηλαδή πρέπει να κάνουμε.
0: Αν ο γιατρός προσπαθήσει να το φτιάξει πιο νωρίς, δεν θα τον βάζει το σύστημα, είναι όλα ψηφιακά.
1: Λοιπόν, πρέπει, συγγνώμη, κάτσε, περίμενε. Αυτό είναι βασικό που λες. Πρέπει να παρέλθει λοιπόν ο χρόνος. Δηλαδή, δεν μπορώ. 10 μέρες νωρίτερα θα με πετάξει το σύστημα έξω.
0: Θα σε πετάξει έξω. Ναι. Δεν θα σε πετάξει έξω. Θα σου δώσει τις εξετάσεις και στο τέλος θα γράφει κάτω ότι δεν γίνεται από ιδιωτικό, ιδιωτικό εργαστήριο. Πρέπει να πας σε κρατικό. Δηλαδή, είτε σε νοσοκομείο, είτε στο ΝΑΤ, είτε στο ΙΚΑ, είτε
1: μάλιστα.
0: Πράγμα που οι περισσότεροι δεν το θέλουν, έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν κάπου συγκεκριμένα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει κλείσει ο κύκλος του έτους για να γίνουν όλες αυτές τις εξετάσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να ξεχωρίσουμε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα αυτή την ώρα και θα πρέπει να το ξέρουν οι ασθενείς και βέβαια και όλοι οι γιατροί, θεωρώ ότι το ξέρουν, ότι άλλο το check-up που σημαίνει προληπτικές εξετάσεις και άλλο οι στοχευμένες εξετάσεις που κατευθύνονται στο να διαγνώσεις ή να παρακολουθείς μια συγκεκριμένη ασθένεια. Δηλαδή, ένας διαβητικός θα κάνει κάθε χρόνο εξετάσεις για το διαβήτη.
1: Σωστά.
0: Οι εξετάσεις αυτές που παρακολουθούν το διαβήτη έχουν άλλο όριο. Τους 3 μήνες, για παράδειγμα. Ή μπορεί να το κάνει και κάθε 2 μέρες. Άρα, λοιπόν, οι στοχευμένες είναι άλλες εξετάσεις και το check-up είναι άλλες εξετάσεις που στοχεύουν στην πρόληψη από τι μπορούμε να προλάβουμε ώστε να μην πάθουμε. Και οι άλλες είναι όταν πάθουμε πια. Άρα λοιπόν, για το check-up λοιπόν, ανάλογα την ηλικία του καθενός, θα πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες εξετάσεις. Για τους ανθρώπους που συνήθως έχουμε εμείς ως ακροατήριο, κάθε χρόνο είναι μια χαρά να τις κάνουμε.
1: Είναι συγκεκριμένες εξετάσεις του check-up.
0: Οι γιατροί ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι. Αλλά θα σας πω έτσι χοντρικά.
1: Για πες να μαθαίνουμε κι εμείς.
0: Το ζάχαρο, η γενική αίματος, τα νεφρά, η λειτουργία των νεφρών δηλαδή, η λειτουργία του σηκωτιού του ύπατος, οι χοληστερίνες μας, το μεταβολικό προφίλ δηλαδή, μια ούρων οπωσδήποτε και μερικές βιταμίνες που έχουν κάποιο νόημα να μετρούνται, γιατί οι υπόλοιπες δεν έχουν νόημα. Άρα λοιπόν όλα αυτά που έχουν νόημα λέγεται check-up και είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει και στη βιβλιογραφία, αλλά υπάρχει και στην πρακτική την κοινή, την ελληνική, από τότε που κάνουμε εξετάσεις με τη σέσουλα. Οπότε λοιπόν αυτό ισχύει. Για ένα νέο άτομο που είτε θα μπει στο σχολείο, είναι μικρά παιδιά,

0: Τέμπα, κάθε 5 χρόνια είναι μια σωστή τακτική. Και στις ενδιάμεσες ηλικίες, ενδιάμεσα, ας πούμε, ένας 30 κάθε 2-3 χρόνια είναι αρκετές. Συν του ότι υπάρχουν κάποια άλλα check-up ανάλογα την ηλικία, τα οποία ο γιατρός τα εξειδικεύει και ξέρει ποια είναι.
1: Μάλιστα. Οπότε στο γιατρό που εμπιστευόμαστε, ναι, στο γιατρό που έχουμε, τον οικογενειακό γιατρό.
0: Μπράβο.
1: Είδες, ήξερα θα σε κάνω χαρούμενο με αυτό.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, να μας καθοδηγεί πάντα και πάντα, όποια και ιατρική πράξη και αν κάνουμε, να την κάνουμε με το γιατρό που
0: και
1: ξέρουμε.
0: Και Κώστα, για να μην το ξεχάσω,
1: ναι, ναι,
0: είναι ο προγραμματισμός των εμβολιασμών μας. Δηλαδή τώρα σε λίγο έρχεται και χειμώνας και πρέπει να κάνουμε αυτόν τον προγραμματισμό. Και δεύτερον, τα φάρμακα τα οποία αφήνουμε πια το καλοκαίρι και πρέπει να μπούμε στα φάρμακα του χειμώνα. Όπως αποκλιμακώσαμε φάρμακα το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, τώρα θα πρέπει να τα ξαναβάλουμε γιατί έρχεται χειμώνας.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, όλο αυτό το check-up είναι η εποχή του τώρα και οι γιατροί υποχρεούνται να τα κάνουν πλέον.
1: Σαφής και επικοδομητικός, ωφέλιμος και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
0: Να είστε καλά, καλή σεζόν.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Yeah. Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
1: Η Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καθώς ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή, να πούμε, πατέρα Νικόλαε, να αναφερθούμε έτσι λίγο αναλυτικότερα στον αγιασμό που τελέστηκε την Παρασκευή στα εκπαιδευτήρια, σε όλα τα σχολεία, στα σχολεία ολόκληρης χώρας, αλλά και στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πριν πείτε εσείς οτιδήποτε, πριν πω και εγώ, πριν πούμε, πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο πνευματικός μας πατέρας, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, εμφανώς συγκινημένος για όλο το έργο της ανακαινήσεως και όχι μόνο που γίνεται στα εκπαιδευτήρια.
3: Ζούμε σήμερα ένα θαύμα. Έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι. Έχουμε μία μεγάλη εορτή. Έγινε κάτι που 30 ολόκληρα χρόνια αναμέναμε με πολύ προσευχή και με μεγάλη εγκαρτέρηση. Και αυτή τη στιγμή βιώνουμε την έκχυση των δωρεών του Παναγίου Θεού που ανέπνευσε τον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, να υλοποιήσει αυτό το μεγάλο έργο της πλήρους και εκβάθρων ανακαινήσεως του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος της Αγίας μας Εκκλησίας εν Πειραιή, Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος. Αυτής της νοητής πνευματικής κυψέλης, η οποία προσπαθεί με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς της να μεταλαμπαδεύσει τα ζώπηρα του γένους και της πίστεως Χριστόν και Ελλάδα στις ψυχές, στις απαλές ψυχές των νέων Ελλήνων, των παιδιών μας, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί μέσα από αυτά ολοκληρώνουμε τον προορισμό μας, που είναι να αποβούμε συνδημιουργή με τον Θεό στο έργο της δημιουργίας και της ζωής, της χαράς, της ομορφιάς και της αλήθειας. Αυτό λοιπόν το θαύμα γιορτάζομαι αυτή την ώρα και δεν μπορώ παρά εκ προσώπου της κατά Πειραιά συνεκλεκτής της Αγίας μας Εκκλησίας, Θεοφιλέστατε Άγια Χελώου, να μην υψώσω ουρανομή και ευεργεσία και ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγιον Θεόν, διότι μας χάρισε αυτή την ύψιστη ευλογία το πνευματικό μας αυτό και ηθικό και οντολογικό εργαστήριο αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, τιμής, αλήθειας, ευγένειας, αρετών. πίστεως, δυνάμεως, ισχύος, να γίνει αυτό το όμορφο και υπέροχο κτίριο, να μεταποιηθεί για να αποβαίνει τροφός των ψυχών και των σωμάτων των νέων ανθρώπων, που η αγάπη σας, αγαπημένοι μας γονείς, μας εμπιστεύεται και διημών στην Αγία μας Εκκλησία. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ μέσα πραγματώνεται η Θεία Λειτουργία μετά την Θεία Λειτουργία και μεταλαμπαδεύεται η ζώσα πίστης στις ψυχές των νέων ανθρώπων και καταρτίζονται για να αποβούν χρήσιμοι στον εαυτόν τους, στην κοινωνία και στην οικουμένη, και να αντιπροσφέρουν, αντιπεραργίζοντες στο γένος μας, όλον αυτόν τον πλούτο του πολιτισμού, της αλήθειας, της ευγένειας, του ήθους που προσλαμβάνουν μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαι λοιπόν απέραντα ευγνώμων και την ώρα αυτή εκπροσώπου του Ιδρύματος Άγιος Πολύκαρπος Άγιος Γεώργιος, επιτρέψατε μου να εκφράσω την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και τις θερμές μου ευχαριστίες στον αγαπητέμο μας Πρόεδρο κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη για αυτή τη μεγάλη δωρεά που χάρισε στην τοπική μας εκκλησία και στο εκπαιδευτικό μας ίδρυμα, η οποία υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος και το ύψος αυτής της μεγαθύμου και φιλογενούς δωρεάς. Και την ώρα αυτή θα ήθελα να μου επιτραπεί να αναγγείλω ότι ο αγαπημένος μας Πρόεδρος, που πάντοτε μεριμνά μαζί με τα τόσα τεράστια έργα τα οποία έχει και για την ανθρώπινη υπόσταση, με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό μας έχει αναγγείλει ότι θα μας χαρίσει την ανακαίνιση μιας νέας μονάδας για την αντιμετώπιση της άνοιας και του Ατσχάιμερ στην πόλη μας, σε κτίριο του γυροκομείου Πειραιός που θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Εις μνήμην της εν ουρανής αυλιζομένης αηδήμου Μητρός του Ειρήνης, της αρχόντισσας η οποία ενστάλλαξε τα ζώπυρα της πίστεως στον Ευάγγελο Μαρινάκη και εις μνήμη της οποίας έχει γίνει και η ανακαίνιση αυτού του εξαιρετικού ιδρύματος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alde Ego Media, τον κύριο Ιωάννη Βρέντζο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη και τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Κώστα Καραπαπά, καθώς και τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, τον κύριο Μιχάλη Κουντούρη. Θερμές ευχαριστίες στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, στον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, στον βουλευτή μας, τον κύριο Νικόλαο, τους βουλευτάς μας, τον κύριο Νικόλαο Βλαχάκο και τον κύριο Γεώργιο Βρετάκο. Και βέβαια στον πρώτο πολίτη της πόλεως μας, τον φύρτατο Γιάννη Μόραλη. Στους αντιπεριφερειάρχες Σταυρούλα Αντωνάκου και Σταύρο Βαϊδονικόλα. Στους αντιδημάρχους Γρηγόριο Καψοκόλη και Σταυρούλα Μέντι. Στη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία με Ιντάνη. Θερμές ευχαριστίες στο Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη Σύμβουλο την κυρία Αρχοντία Μαντζαρίδου, στους εκπροσώπους πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Φορέων της πόλεως μας, στη Φιλαρμονική του Δήμου μας, καθώς και στον φίλτατο δημοσιογράφο, τον κύριο Δήμο Βερίκιο. Και βέβαια, στην πρόεδρο του Ιδρύματος, την κυρία Γιαννούλα Κονίδη, και στους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Βρεφονηπιακού Σταθμού, την κυρία Μαρία Καψοκόλη Στεργίου, του Δημοτικού Σχολείου, την πρεσβυτέρα Κυριακή Λαμπρινού Ρισάνου, του Γυμνασίου, την κυρία Κέλλη, γυμνασιάρχη κυρία Κέλλη Κούβαρη, και του Λυκείου, το Λυκειάρχη κύριο Γεώργιο Τζοχατζή. Και άφησα τελευταίο τον ήρωα αυτού του έργου, τον πραγματικό ήρωα, ο οποίος δεν εφίσθη των θερινών διακοπών και της όποιας προσωπικής του με την οικογένειά του απαντοχής, για να ολοκληρωθεί και να γίνει αυτό το θαύμα. Και αναφέρομαι στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου μου Γραφείου, τον αγαπητό κύριο Δημήτριο Αλφιέρη, ο οποίος μετήλαξε το ωραίο λόγο της Εκκλησίας, «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με», με το «Ο ζήλος του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος κατέφαγε με». Τον ευχαριστώ προσωπικώς, και αυτόν και τις θυγατέρες του, οι οποίες αόκνος προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο σε αυτό το ιερό ίδρυμα. Ευχαριστώ τους καθηγητάς, τις καθηγήτριες, τους δασκάλους, τις δασκάλισσες, το διοικητικό προσωπικό και όλους εσάς, τους γονείς και κηδεμόνες που εμπιστεύεστε την Εκκλησία, την τροφό του γένους, για να μας χαρίζει ο Θεός τη δυνατότητα να γινόμεθα άμεση συνεργή του στο έργο της ζωής.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την Παρασκευή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, κατά τον αγιασμό ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και κατά την τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων, των νέων ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων μας, οι οποίοι χώροι Πατέρα Νικόλαε, τα οποία εκπαιδευτήρια μας, δεν θα ήταν υπερβολή αν πούμε ότι έγιναν αγνώριστα, ότι μπήκε πάρα πολύ χρώμα στο σχολείο μας.
4: Όχι μόνο χρώμα, έχουν αλλάξει τα πάντα σχεδόν. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Χώροι, αίθουσες, τουαλέτες, γήπεδα. Ναι. Όλα είναι πλήρως ανακαινισμένα. Ναι. Συν την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού.
4: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλλον από αυτό ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Ξεκινήστε.
4: Ξεκινάμε λοιπόν ότι έχουν αναβαθμιστεί αίθουσες μας με καινούριου τύπου διαδραστικούς πίνακες, που μας δίνουν ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές, έτσι να έχουν μια πιο διαδραστική διαδικασία μάθησης. Σήμερα μπήκα σε μια τάξη για παράδειγμα και είδα πόσο όμορφα τα παιδιά μπορούσαν να λάβουν τη γνώση αυτή. Δηλαδή πήγα στην πρώτη δημοτικού και είδα εκεί είχαν κάνει, αρχίζαν τα μαθήματα προγραφής μέσα από πολύ ωραία παραδείγματα, μέσα κάτι πολύ ωραία βιντεάκια που βλέπαν μέσα από το διαδραστικό πίνακα, και παίζοντας τα παιδιά, κάνοντας διάφορα παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα, έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία της προγραφής, της γνωριμίας τους δηλαδή με τα γράμματα. Και να πούμε ότι από φέτος, και ίσως είμαστε χώστα ένα από τα λίγα σχολεία της περιοχής, να μην πω τέλος πάντων, εντάξει, που έχουμε διαδραστικούς πίνακες και στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο από φέτος, με ειδικά προγράμματα για αυτές τις ηλικίες. Και φεύγουμε λοιπόν από τους πίνακες και βεβαίως έχουν ανακαινιστεί όλοι οι χώροι όπως είπες. Υπάρχει ειδική ξεχωριστή γραμματεία πλέον στο χώρο του Δημοτικού για τα παιδιά και για τους καθηγητές μας, για τους δασκάλους, για τους εκπαιδευτικούς. Έχουν ανακαινιστεί και οι τουαλέτες μας πλήρως, τα πάντα. Και πάμε μέχρι και τα γήπεδα. Έχουν αλλάξει μορφή επάνω το μεγάλο προάβλιο του σχολείου μας, και οι τουαλέτες εκεί και το γήπεδο και το κηλικείο μας και ο στεγασμένος χώρος του γηπέδου έχουν μεταμορφωθεί, έχουν αλλάξει. Και όπως πολύ ωραία το είπες και εσύ, αυτό το βλέπεις την ομορφιά, το βλέπεις στα προσωπάκια των παιδιών που έχουν αυτή την έκπληξη όταν είχαν αυτή την έκπληξη όταν αντίκρισαν τους καινούργιους μας χώρους.
1: Δόξα τω Θεώ.
4: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Νομίζω ότι η χαρά ήταν μεγάλη όλων, η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη, ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Ευχόμαστε να έχουν και να έχετε και όλα τα παιδιά να έχουν μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά, γεμάτη μάθηση, γνώση, όμορφες εμπειρίες, γεμάτη χαμόγελα. Τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα, και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους, και να μπορούν να μορφώνουν τα εκπαιδευτήρια της τοπικής μας εκκλησίας, αυτό που και σεβασμένος λέει πάντα, Χριστό και Ελλάδα.
4: Συγγνώμη, και εγώ θα πω όχι μόνο αυτό που λέει ο σεβασμένος, αλλά αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι αυτό που προσπαθούμε και πασχίζουμε στα εκπαιδευτήρια. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσεις σπουδαίους ανθρώπους μέσα από τη μόρφωση.
1: Έτσι.
4: Είναι όμως ακόμα πιο σημαντικό να δημιουργήσεις ενάρετους ανθρώπους. Εμείς αυτό προσπαθούμε, Κώστα, να κάνουμε. Όχι μόνο μόρφωση, αλλά και αρετή. Δεν είναι αρκετό να δώσεις μόρφωση στα παιδιά. Είναι το σημαντικό είναι να τους δώσεις τις αρετές εκείνες που θα τους κάνουν σωστούς, επιτυχημένους, ναι, αλλά σωστούς ανθρώπους. Ενάρετους ανθρώπους. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πάτε Νικόλος θα κλείσει και σήμερα, όπως πάντα εξάλλου, την εκπομπή, όπως πάντα όταν είναι εδώ δηλαδή.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για να είμαι και ακριβής. Να θυμίσουμε πριν ολοκληρώσουμε ότι η εκδρομή στην Πάτμο θα πραγματοποιηθεί 5 με 9 Οκτωβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα υπάρχει στο pradio.com, μπορείτε να το δείτε. Να πούμε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου, αυτή η φιλανθρωπική, η μεγάλη φιλανθρωπική και πολύπλευρη φιλανθρωπική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Φίβη Κωνσταντέλου θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Η εκπομπή Εφόλης της Ύλης με τον Δημήτρη Αλφιέρη πρώτο αθώς ανανεώνει τη ραδιοφωνική της συνάντηση για την Τετάρτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πατήρ Νικόλαος θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή.
4: Θα κλείσουμε με λόγο του Αγίου του ραδιοφώνου μας, του Αγίου Πορφυρίου του Κασουκαλυβίτου, ο οποίος μας λέει: «Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό και όλα τα άλλα είναι δουλειά δική του. Διότι όταν έχουμε μέσα μας το Χριστό, δεν ζούμε εμείς κανονίζοντας τον εαυτό μας. Ζει μέσα μας ο Χριστός και κανονίζει εκείνος τη ζωή μας». Καλό μεσημέρι.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης. Ώρα Ελλάδος, 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια ερμηνείας των μυστηρίων και των ακολουθιών της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Και στα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 210-4118-602 και 210-4118-640, βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις. Βρισκόμαστε αγαπητοί ακροατές προς το τέλος αυτής της μεγάλης πρώτης ενότητας της εκπομπής μας, η οποία αφορά το εισαγωγικό μυστήριο στους κόλπους της Εκκλησίας μας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος της ερμηνείας της ακολουθίας του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Μιλήσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και τελειώσαμε για το συμβολισμό της ενδύσεως του νεοφωτίστου μετά από τη βάπτισή του και μετά το χρήμα.

μετά λοιπόν την ένδυση του Νεφωτίστου. Και αφού μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα όπου επί το πλείστον οι βαπτείς αφορούν νήπια, μετά λοιπόν την ένδυση του νηπίου, επανέρχεται στο σημείο που βρίσκεται ο ιερέας και ο ανάδοχός του, μπροστά δηλαδή από την ιερά κολυμβήθρα, και εκεί γίνεται η επίδοση του σταυρού και της λαμπάδας. Μετά λοιπόν το χρίσμα και την ένδυση, θα πρέπει να προσέξουμε αγαπητοί ακροατές, το τονίσαμε τις προηγούμενες εκπομπές, είναι παράδοση εκκλησίας μας η ένδυση να είναι με λευκά ενδύματα. Έρχεται λοιπόν ο Νεφώτιστος και λαμβάνει από τον ιερέα τον σταυρό και τη λαμπάδα ως σύμβολα νίκης ο σταυρός και φωτός η λαμπάδα, χαράς η χαρά που πηγάζει από το σταυρό και ελπίδα όπως μας δίνει πάντοτε το φως. Η επίδοση του σταυρού που γίνεται την ώρα αυτή κανονικά και όχι στο τέλος της ακολουθίας, παλαιότερα συνοδευόταν από σχετικά τροπάρια, όπως για παράδειγμα το σταυρό ενδέδιμε ή τυπίστε εσφράγισμε εισα έναν ζωήν αλληλούια. Σήμερα ψάλεται κατά την ώρα αυτή ο ερμός της πρώτης Οδύσσου Σταυρού, Σταυρών Χαράξας Μωσής, διότι έχει σχέση με το σταυρό και το βάπτισμα. Όπως δηλαδή με το σχήμα του σταυρού στη θάλασσα ο Μωυσής συνέτριψε τις δυνάμεις του Φαραώ, έτσι και ο Νεοφώτιστος με το όπλο του σταυρού μέσα από τα νερά του βαπτίσματος περνά από το θάνατο στη ζωή. Η λαμπάδα που επιδίδεται αμέσως μετά στον ανάδοχο του παιδιού, διότι τον ήπιο δεν μπορεί να κρατήσει από μόνο του, εννοείται τη λαμπάδα, είναι της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων, η λαμπάδα της πίστεως με την οποία θα συναντήσουμε ως φεδρέ και παρθένη ψυχέ τον νυμφίο Χριστό, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Προς τα εκεί λοιπόν στοχεύει όλη αυτή η προετοιμασία. Στην αρχαία εκκλησία οι βαπτιστέντες με τη λαμπάδα στα χέρια εις ένδειξήντε και δόξαν του Θεοτάτου Φωτός, όπως μας λέει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, μετέβαιναν εν πομπή από το βαπτιστήριο στο κυρίως ναό και στέκονταν μπροστά στο ιερό βήμα και συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και την Ευχαριστία που ετελείτο συνδυασμένη την εποχή εκείνη με το βάπτισμα.

πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι την ώρα που επιδίδει το σταυρό στο νεοφώτιστο ο ιερέας, επαναλαμβάνει το «ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν», απαρνησά στο εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Όπως επίσης, όταν επιδίδει τη λαμπάδα στον ανάδοχο, αναφέρει ο ιερέας το «ούτο λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάωσιν τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής».

κατόπιν, αγαπητοί ακροατές, ο ιερέας κάνει τρεις κύκλους γύρω από την κολυμβήθρα, θυμιάζοντας και έχοντας τον ανάδοχο και τον νεοφώτιστο απέναντί του. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στην οποία θα λέγαμε αντί του τρισαγίου ύμνου, ακούγεται από τον ψάλτη το «Όσοις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια».

τρεις κύκλους λοιπόν γύρω από την Κολυμβήθρα, οι οποίοι έχουν σχέση, αγαπητοί ακροατές, των τριών μυστηρίων: βαπτίσματος, χρίσματος και θείας ευχαριστίας. Ο κύκλος λοιπόν που γίνεται τρεις φορές γύρω από την Κολυμβήθρα είναι η παλιά πομπή και είσοδος των νεοφωτίστων από το βαπτιστήριο στον Κυρίως Ναό για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Ο αρχιερεύς, σημειώνει ο Άγιος Σημεών, τρεις στην Κολυμβήθρα κυκλή, που σημαίνει ότι συγχορεύει και χαίρεται μαζί με τους αγγέλους για την πνευματική μητέρα, την Κολυμβήθρα, και το Θείο Πνεύμα που γεννήθηκε μέσα από αυτή. Είναι το σημείο ακριβώς που συνδέει το βάπτισμα και τη Θεία Λειτουργία, ο ύμνος που ψάλλεται εκείνη τη στιγμή. Ο ύμνος που επαναλαμβάνουμε είναι: όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είναι το αποστολικό χωρίο, το οποίο συναντάμε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 3ο κεφάλαιο στο στίχο 27 και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο στον 3ο στίχο. Αυτό λοιπόν έχει χαρακτήρα εισοδικού και αντικαθιστά, θα λέγαμε, το τρισάγιο ύμνο στη λειτουργία του Πάσχα, στις γιορτές που παλιότερα ετελείται το βάπτισμα, ακόμη και στην σημερινή πραγματικότητα, στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στη Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων της Πεντηκοστής, μέσα στη Θεία Λειτουργία, αν και δεν τελούνται βαπτίσεις, αντί για τρισάγιο ύμνο, συνεχίζει η Εκκλησία μας την ώρα πριν από τα αναγνώσματα να ψέλνει το «Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Αυτό δείχνει την άμεση σχέση που είχε το βάπτισμα με την Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί το τρισάγιο «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς» στην αρχαία λειτουργική πράξη ήταν ακριβώς αυτός ο ύμνος της εισόδου, της μικρής λεγόμενης εισόδου, κατά την οποία οι ιερείς με το Ευαγγέλιο και ο λαός εισέρχονταν στο ναό για τη Θεία Λειτουργία. Η αντικατάσταση λοιπόν κατά την μέρα του Πάσχα, του Τρισαγίου, με το εισοδικό του βαπτίσματος «Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε», δείχνει καθαρά, ξαναλέμε, ότι στο νου και στην πράξη της αρχαίας Εκκλησίας το βάπτισμα ήταν οργανικά δεμένο με την ευχαριστιακή σύναξη, δηλαδή με τη Θεία Λειτουργία.

πρώτη μαρτυρία που περιγράφει ακριβώς αυτή τη σύνδεση με την ευχαριστηριακή σύναξη την συναντούμε στον Άγιο Ιουστίνο, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα, ο οποίος τονίζει «Κοινά ευχάς ποιησόμενοι υπέρ τε αυτών και του φωτισθέντος». Τη νύχτα της Ανάστασης εισέρχονται οι βαπτισθέντες στο ναό από το βαπτιστήριο, διαβάζονταν τα κατάλληλα στην περίσταση αναγνώσματα, γινόταν η προσφορά των δώρων, ο καθαγιασμός και η Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές, σχέση μόνο μεταξύ βαπτίσματος και ευχαριστίας, αλλά και μεταξύ και των τριών μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Η σημερινή ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, όπως είναι διατυπωμένη στα ευχολόγιά μας, προϋποθέτει τη σύγχρονη τέλεση και των τριών μυστηρίων. Μπορούμε να δούμε διαγραμματικά αυτή τη λειτουργική ενότητα. Πρώτον, το ευλογημένη η Βασιλεία που λέμε στην αρχή του μυστηρίου της βαπτίσματος. Είναι συνήθως, όπως γνωρίζουμε, η έναρξη και της Θείας Λειτουργίας. Ή μάλλον όχι και της Θείας Λειτουργίας, είναι η κατεξοχήν έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Δεύτερον, τα ειρηνικά είναι μεικτά λειτουργίας και βαπτίσματος εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν και ούτω καθεξής. Τρίτο, ο καθαγιασμός του ύδατος αντί των αντιφώνων. Τέταρτο, η βάπτιση και το χρίσμα. Πέμπτο, η μικρή είσοδος ταυτίζεται προς την είσοδο κλήρου και νεοφωτίστου στο ναό κατά την ψαλμωδία του «Μακάρι ον αφέθησαν οι ανομίε» ή του αντιτρισαγίου ψαλωμένου βιβλικού ύμνου «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε». Έκτο, τα αναγνώσματα. Έβδεμο, η εκτενής «Ελέης ονομάς ο Θεός» και όγδο, ο χερουβικός ύμνος και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας. Οι ίδιες μάλιστα οι ευχές του βαπτίσματος προϋποθέτουν αυτή την ενότητα, προετοιμάζουν και εύχονται ώστε ο νεοφώτιστος να αξιωθεί να δεχθεί τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Παντοδυνάμου και Προσκυνητού Πνεύματος και την μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού. Εύχονται και το προετοιμάζουν όχι για να γίνει κάτι αργότερα, κάποια άλλη μέρα, αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα μετά το βάπτισμα ακολουθούσε η Θεία Λειτουργία και η πρώτη μετάδοση των τιμίων δώρων στο νεοφώτιστο. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, η σχέση βαπτίσματος, χρίσματος και Θείας Ευχαριστίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι φαίνεται και στην Καινή Διαθήκη. «Ούτως εστίν ο ελθόν διείδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτε οι τρεις εν εισή. Και τρεις εισήν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το Ίδωρ και το Αίμα, και οι τρεις εις το εν εισήν». Όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 8.

Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης τονίζει αυτή την ενότητα με την χαρακτηριστική φράση «Αλλήλογαρ έχονται τα Θεία Μυστήρια και ως πέρα διαιρέτους η Τριάς και τα ταύτης δωρήματα». Πρώτα επισημαίνει ο ίδιος «Χρειόμαστε με το μύρο», το οποίο τελειεί το βάπτισμα και έπειτα κοινωνούμε των μυστήριων. Πρέπει πρώτα να αγιαστούμε και τότε το Άγιον υποδέξαστε τούτο γαρ και το τέλος του μυστηρίου παντός, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Όπως γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, η Θεία Ευχαριστία είναι το τέλος των μυστηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η αναγέννηση του ανθρώπου στη μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό, που συνεπάγεται και την κοινωνία με τους ανθρώπους μέσα στη νέα κοινωνία της Εκκλησίας. Όπως η γυναίκα, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τρέφει το παιδί της με το αίμα της, έτσι και ο Χριστός, ουσε γέννησεν οικείο, τρέφει δυναικώς αίματι. Μας τρέφει ο Χριστός για να ζούμε στη χαρά και την εφροσύνη της δικής του Ανάστασης, για να συνειδητοποιούμε πως η μυστηριακή ζωή δίνει νόημα στη ζωή μας και η Εκκλησία είναι η πατρίδα μας, για να πορευόμαστε με το όραμα της δικής του Βασιλείας, καταρτιζόμενοι προς το εξαναστάσεως βίον, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και βιώνοντας τον από τώρα στο τραπέζι της ευχαριστίας, στο πασχάλιο δείπνο της ζωής. Με αυτήν άλλωστε την προοπτική και ελπίδα, ο νεοφώτιστος, αφού αναγεννηθεί, αγιαστεί και μετάσχει των μυστηρίων, φεύγει προς το σπίτι του προπεμπόμενος με τα φωτών ως Υιός Φωτός ήδη, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, την ώρα που αντί του Τρισαγίου λέγεται τόσο Χριστόν εμβαπτίσθεται, ο ιερεύς ποιεί σχήμα κύκλου θυμιώντικο κολυμβήθραν μετά του αναδόχου κατ' ενώπιον ισταμένου και βαστάζοντος τον νεοφώτιστον. Από τους αποστολικούς χρόνους το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος ήταν στενά συνδεδεμένο με τη Θεία Ευχαριστία, όπως προαναφέραμε. Ο κύκλος των δωρεών του Θεού ολοκληρώνεται, αγαπητοί ακροατές, δεν θα το πούμε αρκετές φορές, στην τράπεζα αυτή της ζωής. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε εν Χριστώ με το Άγιο Βάπτισμα και σφραγίστηκε με τη δωρεά του Παρακλήτου στο Άγιο Χρίσμα, καλείται να παρακαθήσει στην τράπεζα του Χριστού. Ο λόγος του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο, αγαπητοί ακροατές, «εάν μην ύψωσε ουκ έχεις μέρος με τεμού», σημαίνει ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι προϋπόθεση για να συμμετάσχουμε στον μυστικό δείπνο, διότι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις ουράνιες μονές οι ακάθαρτοι, αλλά εκείνοι που με την αγάπη τους προς τον Χριστό έχουν συνείδηση καθαρή και αγιάστηκαν με το Άγιο Βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι, αφού έχουμε εξ ολοκλήρου λαμπρυνθεί με τη χάρη του Θεού που λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα και έχουμε χρηστεί για να βαδίσουμε προς την πνευματική τελειότητα, έχοντας χέρια καθαρά και πάναγνα προσκομίζουμε στο Θεό τις προσφορές των δώρων, τις πνευματικές. Προσφέρουμε δηλαδή την ανέμακτη ιερουργία. Ένα άλλο περιστατικό είναι η νύψη της πλευράς του Χριστού όταν ήταν καρφωμένος στο Σταυρό και το νερό, το ίδωρ και το αίμα που έτρεξαν από την άχραντή του πλευρά. Το αίμα και το ίδωρ, όπως και στο χωρίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου που αναφέραμε προηγουμένως, σημαίνουν το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Ο Θεοφόρος Χρυσόστομος είναι κατηγορηματικός σε αυτό. Το αίμα εκείνο και το ίδωρ, μας λέει, είναι σύμβολα του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Και αλλού πάλι μας λέει, από το αυτό το γεγονός λαμβάνουν αρχή τα μυστήρια. Η ζωοδόχος πλευρά του Δεσπότου αναβλύζει τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Ένα άλλο πάλι περιστατικό που συνέβη πριν από το μυστικό δείπνο μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Χριστό «Πού θέλεις απελθόντες ετοιμάσουμεν ή να φάγεις το Πάσχα?», ο Κύριος έστειλε δύο από τους μαθητάς του για την προετοιμασία του δείπνου λέγοντας «Υπάγετε στην πόλη και απαντήσατε ημίν άνθρωπος και ράμιον ύδατος βαστάζουν. Αυτός», συνεχίζει ο Χριστός, «θα σας δείξει το τόπο και εκεί ετοιμάσατε το πασχάλιο δείπνο». Το κεράμιον του ύδατος, αγαπητοί ακροατές, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Εκεί όπου θα εισέλθει το ύδωρ του Αγίου Βαπτίσματος, εκεί καταλύει και ο Χριστός. Διότι ο Χριστός μας απαλλάσσει από κάθε ρήπο, ώστε να γίνουμε ναός Άγιος του Θεού και κοινωνή της Θείας του Φύσεως, δια της μετοχής του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής γράφει ότι το κεράμιον ύδατος είναι σύμβολο της χάριτος που δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. Με τη χάρη αυτή εισέρχεται ο άνθρωπος στο υπερόο του μυστικού δείπνου, όπου ενδημών ο λόγος εαυτόν μεταδίδωση.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα αρκιστούμε σε αυτά που αναφέραμε και θα ανανεώσουμε το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού σύνθεο για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το τελευταίο τμήμα του μεγάλου αυτού μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στις δικές σας κλήσεις και θα συνεχίσει να απαντάει στις δικές σας κλήσεις και να σημειώνει τις δικές σας παρατηρήσεις στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, για την πνευματική αυτή παρέα που είχαμε αυτή την ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 316.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ακολούθεια των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σαραφή. Με την ευκαιρία της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει σήμερα ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός, που βρίσκεται στην Καστέλα. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση μυρόραντο συνδόνι από την Παναγία Μυροβλήτης Άνδρου. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντων του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και το Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και εκτιτορικό μνημόσυνο. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, απόψε στις 8 θα ψαλούν τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός, σήμερα τίθενται σε προσκύνηση η Αραλείψανα της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Η ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Θεράποντου Ζωγράφου, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου και Σαριανής στις 6 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού και Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου στις 7. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη Αττικής, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίου Νεκταρίου Βούλας, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου Παρεκκλήσιου Αγίου Βασιλείου, επί τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Δραπετσόνας. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων στο παρεκκλήσιο. Εορτάζει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Ιερός Ναός Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδογία αντιγράφου Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Χωροστατούντος Αρχιερέως. Στις 7 θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων, στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Γεωργίου Ανοδάσος Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Οδηγήτρης Χαλκίδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Λιφάδας. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολίουχου Πυραιός στις 6.30 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής του Πολυδένδρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Πανηγυρικά θα τεμηθεί η εορτή του Αγίου Αμφιλοχίου του Εν Πάτμο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός το Απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί 19 του μήνα θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Αμφιλοχίου του Εν Πάτμο. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Σχολεία Γεωγραφίας λειτουργεί στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, η οποία στεγάζεται επί της οδού Πλαΐ του 11 στην Καλλίπολη. Διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες στην Ιερά Τέχνη της Αγιογραφίας, κατασκευή βυζαντινής φορητής εικόνας, τοιχογραφία, μικρογραφία, σχέδιο, στοιχεία ζωγραφικής. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-45-36-204. Συνεχίζει επίσης τη λειτουργία του ΤΟΔΙΟ της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αναγνωρισμένο από το κράτος, ιδρύθηκε ως Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και σήμερα λειτουργεί ως ΟΔΙΟ με Σχολή Κλασικών Οργάνων, Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων, Σχολή Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σχολή Φωνητικής Ορθοφωνίας και Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τη φίτηση στο 213-025-7007. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
12: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
14: Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
15: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, στα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας, όπως κάθε μέρα, και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πρώτου πρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου», κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Από τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη, ένα βιβλίο που διαβάζεται μονορούφι, θα λέγαμε, αλλά μπορεί κάποιος να το διαβάσει και στο πρωτότυπο, που είναι πολύ όμορφο, είναι απλή σχετικά η αρχαία γλώσσα εδώ, και η μετάφραση είναι επίσης πάρα πολύ πιστή και πάρα πολύ όμορφη. Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου». Εμείς θα επιστρέψουμε μετά από καιρό στο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, επίσης από τις εκδόσεις Γρηγόρη, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή.

Πρόεδρος Βασιλείου Χριστοδούλου αναλύονται θεολογικά κατά κάποιο τρόπο, όχι φιλολογικά. Η μικρή μας πόλη, ένα θεατρικό, η μπαλάντα του Ούρη, ένα ποίημα που θα δούμε από σήμερα, η στενή πύλη, νουβέλα, πίνα και δίψα, το δοκίμιο το οποίο έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές μας, και ένα διήγημα, η φάλαινα. Η μπαλάντα του Ούρη, λοιπόν, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης. Με την μπαλάντα του Ούρη εισερχόμαστε στο λογοτεχνικό είδος του ποίηματος, εκείνο που με τη διάσπαση του λόγου ως την ελάχιστη εκφραστική δομή καταφέρνει να εκλύσει τέτοια πυρηνική ενέργεια νοήματος και αλήθειας, ικανή να φωτίζει τον κόσμο μέχρι τα έσχατα. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο ποίημα επειδή είναι τόσο γνωστό σε όλους, λόγω της σύνδεσης του με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και επειδή είναι τόσο μικρό σε έκταση όσο ένα τραγούδι, άρα και ευκολότερα διαχειρίσιμο. Το παράδειγμα της μπαλάντας του Ούρη είναι από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις ποίηματος που η δημιουργία του σε σχέση με τη μουσική επένδυσή του εξελίχθηκε ανάποδα από ό,τι συνήθως γίνεται. Γράφτηκε πρώτα η μελωδία ανεξάρτητη από το στίχο και ήρθε μετά το ποίημα να ντυθεί ως ρούχο του τις νότες της μουσικής. Η μπαλάντα του Ούρη είναι ορχιστρική σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη που πρωτοκυκλοφορεί το 1975 στο δίσκο του Αθανασία. Αργότερα, ο Νίκος Γκάτσος γράφει το συγκεκριμένο ποίημα, το οποίο ενδυόμενο τη μελωδία γίνεται το πασίγνωστο έκτοτε τραγούδι «Η μπαλάντα του Ούρη». Η ιστορία δημιουργίας της συγκεκριμένης μουσικής και κατόπιν της σύνθεσης του τραγουδιού, της προσθήκης δηλαδή των στίχων, όπως την είχε εξομολογηθεί ο Μάνος Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έχει ως εξής. Βρισκόταν στο Ιράν το 1969 για τις ανάγκες της ταινίας «Έρωες» του Γιάν Νεγκουλέσκο, της οποίας τη μουσική επιμέλεια είχε αναλάβει. Εκεί λοιπόν έγινε μάρτυρας των αυτοσχεδιασμών στο βιολί ενός εφήβου Ιρανού μουσικού. Ο Χατζηδάκης ηχογράφησε την ερασιτεχνική σόλο παράσταση του άγνωστου μουσικού και από το υλικό που προέκυψε, από μόνο σε μία φράση του, διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων, από την οποία φράση όμως γεννήθηκε η μπαλάντα του Ούρη. Η ακριβής αναφορά του Χατζηδάκη έχει ως εξής. Το υλικό που μάζεψα στην Τεχεράνη ήταν πιο πολύτιμο από ό,τι χρειάζονταν για την καθόλου πολύτιμη αυτή ταινία, μες στην οποία το υλικό αυτό θα μετασχηματίζονταν σε μουσική. Μου είχαν διαθέσει τους καλύτερους λαϊκούς μουσικούς τους και ηχογράφησα ώρες ολόκληρες αυθεντική περσική μουσική. Μες στους αυτοσχεδιασμούς ενός λαϊκού βιολιστή, περίπου 2 ώρες αυτοσχεδιασμών, βρήκα μια στιγμή που άξιζε όσο και ένα πολύτιμο διαμάντι, το αντίστοιχο διαμάντι της κινηματογραφικής ιστορίας μας. Ακούστε το. Ακούγεται ένα δραματικό θέμα για βιολί λίγων δευτερολέπτων. Ο Χατζηδάκης συνεχίζει. Το απομόνωσα, το παρουσιάζω κάπου στο τέλος της ταινίας Αυτούσιο, τη στιγμή που πεθαίνει από σφαίρες ο αρχηγός των τοπικών ληστών, και το μετασχηματίζω σε βασικό μοτίβο της ταινίας. Με το μοτίβο αυτό αρχίζουν και οι τίτλοι της ταινίας, παιγμένοι από μια ομάδα 6 οργάνων και στο ύφος ενός λαϊκού χορευτικού σκοπού. Οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου, λέει ο πατήρ Βασίλειος, μπήκαν αρκετά αργότερα, αφού το κομμάτι ως ορχιστρικό αποτέλεσε το ξεκίνημα της ταινίας του Νεγκουλέσκο, ενώ ως ορχιστρικό άνοιξε και τη μουσική θεματική του δίσκου «Αθανασία». Η Δήμητρα Γαλάνη ήταν εκείνη που το πρωτοηχογράφησε σε προσωπικό της δίσκο το 1983 ως τραγούδι πλέον στο διπλό της άλμπουμ «Ατέλειωτος δρόμος». Αργότερα,
Η μπαλάντα του Ούρη ηχογραφήθηκε το 1986 με τη φωνή του Βασίλη Λέκα, του Μάριου Φραγκούλη και του Μπάμπη Στόκα. Το ποίημα του Κάτσου είναι το εξής. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά. Πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες μακρινούς και ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πώς να αρνηθώ τη ζωής το φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Νίκος Κάτσος. Όλα τα τραγούδια εκδόσεις Πατάκη. Η μπαλάντα του Ούρη αποτελεί μια ποιητική δημιουργία με συνταρακτικές προεκτάσεις μεταϊστορικής πορείας, αλλά και με στιγμές αρχαίγονης δημιουργίας. Πρόκειται για την αποτύπωση ενός αθέατου εσωτερικού σπαραγμού μεταξύ του διλήμματος παραμονής ή αναχώρησης. Η προσπάθεια του ανθρώπου να ισορροπήσει βαθιά μέσα του, μετεωριζόμενος στο μετέχμιο υλικού και πνευματικού, σωματικού και ψυχικού. Ο σπαραγμός και η δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ αυτών των δύο φτάνει ήδη σε αποκορύφωση από αυτό και όλα στο ξεκίνημα του ποίηματος, με την αντιδιαστολή του ναι και του όχι στον πρώτο και όλα στίχο. Το ποίημα αποτυπώνει σε τόνο αέρινα γλυκό πικρό και όχι με εντάσεις εξωτερικές τον αγώνα του ουρανού και της γης στη διεκδίκηση του ανθρώπου, αλλά και τη δυσκολία του ανθρώπου να επιλέξει τον ένα ή τον άλλο διεκδικητή του. Η γη φαίνεται να έχει το πλεονέκτημα, διότι αυτή, μαζί με όλες τις ομορφιές της, αποτελεί ήδη το περιβάλλον και τον μόνον βιωματικά γνωστό κόσμο του ανθρώπου, ενώ ο ουρανός από την πλευρά του συστήνει μια προσδοκία, μεν γιορτινή, ταυτόχρονα όμως και μακρινή. Είναι ένα ποίημα που εμπερικλεί την έμφυτη ορμή του ανθρώπου προς τα άνω. Εισαγωγικά, αλλά κανείς δεν θέλει να πιστέψει πως βασικό μας αίτημα υπήρξε πάντα και είναι ο ουρανός, και όχι μόνο δικό μας αλλά και ολόκληρων λαών. Πάντα επιμένουν να μας διδάσκουνε αυτό το κάπως ύποπτο επιστροφή στη γη. Μας αποκρύπτουν πως το φυσικό μας είναι να πετάμε, πως την τελειωτική μορφή μας θα έχουμε φτερά. Γι' αυτό και ανέκαθεν η νοσταλγία των ουρανών στα όνειρα των εφήβων, των εραστών και των παρθένων. Μάνος Χατζηδάκης, τα σχόλια του τρίτου εκτός εξάδας. Ένα ποίημα λοιπόν που εμπερικλεί την έμφυτη ορμή του ανθρώπου προς τα άνω, τη βαθύτερη αναζήτησή του για το επέκεινα της ιστορικής ύπαρξης, αλλά ταυτόχρονα δεν κρύβει και την αδυναμία του να αποχωριστεί την ασφάλεια του ενθάδε. Ας θυμηθούμε εδώ, δημιουργώντας μια γέφυρα σύνδεσης και με το θεατρικό «Η μικρή μας πόλη» που ήδη ερμηνεύσαμε, εμείς δεν το έχουμε διαβάσει εδώ, τη δυσκολία που και η Έμιλη είχε να αφήσει τον κόσμο των ζωντανών,
των φίλων και των βιωμένων εμπειριών για να μυθικήσεις τον ουρανό, στον κόσμο της προσδοκίας και των απαιώνων και κοιμημένων που όλα της ήταν άγνωστα και ξένα. Ας θυμηθούμε την επιθυμία της και πάλι να επιστρέψει στη γνώριμη της γη και στην οικία καθημερινότητα για να επανασυνδεθεί με τη στοργή της γήινης ρουτίνας. Η διαφορά όμως είναι πως στο ποίημα του Γκάτσου ο άνθρωπος αμφιταλαντεύεται ενώ σωζεί, ενώ στην περίπτωση της μικρής μας πόλης η έμιλη αγωνιά και αμφιθυμή, ευρισκόμενη ήδη στην απέναντι πλευρά του θανάτου, έχοντας όμως ζωντανή την ανάμνηση των βιωμένων. Ο άνθρωπος στην παλάντα του Ούρη θέλεγεται από τον ουρανό, φίλοι ακρότες, από την υπόσχεση, από την προσδοκία, από την ορμή για το μετέπειτα και το καινούριο. Αλλά δυσκολεύεται να εγκαταλείψει την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητά του. Στην παλάντα του Ούρη ο άνθρωπος ακούει την ψυχή του που ζητά τον ουρανό, και από την άλλη αισθάνεται την ανάγκη του σώματος να παραμείνει στα ίχνη των αισθήσεων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αυτοσυνειδητοποιηθεί ως υπαρκτή οντότητα δίχως τη μία από τις δύο φύσεις του. Βαθιά στο υποσυνείδητό του, η δυσκολία να ακολουθήσει το κάλεσμα του ουρανού δεν είναι μόνο η απροθυμία εγκατάληψης των ήδη γνωστών και βιωμένων, αλλά και η αδυναμία του να φανταστεί τη ζωή δίχως το σώμα, την υλική υπόστασή του. Η νεαρή Έμιλη στη μικρή μας πόλη έχει ήδη πεθάνει και στενοχωρείται σε αυτή την καινούρια, δίχως σώμα, πραγματικότητά της. Η στενοχώρια της αυτή δεν είναι τόσο η δυσκολία συνήθειας των καινούριων συνθήκων, όσο η μνήμη και η νοσταλγία του παρελθόντος που ως σώμα λειτουργεί. Ίσως τελικά και αυτή η θύμηση και νοσταλγία της γήινης ζωής και των βιωμένων, παρότι λειτουργίες ψυχικές, να είναι για όλους τους και κοιμημένους εκείνο το κάτι σαν σώμα που ο άνθρωπος χρειάζεται για να ζήσει και μετά το θάνατό του. Εκείνος ίσως ο άψαυστος χιτώνας των εμπειριών που παίρνει μαζί της η ψυχή για να ντυθεί μετά το χωρισμό της από το σώμα, για να έχει κάτι επάνω της να ρίξει βγαίνοντας έξω στο ψύχος της απότομης μοναξιάς. Αφού ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει διαιρεμένος σε μία μόνο από τις δύο φύσεις του, κάθε δημιούργημα χρειάζεται τη στοιχειώδη υλική του υπόσταση για να υπάρξει, μιας και μόνο το θείο είναι όντως άειλο και ασώματο, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με τον μόνο ασύγκριτο Θεό είναι παχύ και υλικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Την ίδια αλήθεια διατρανώνει και η Κική Δημουλά στο ποίημα «Εφτά ψυχή», ανοίγοντας διάλογο με την ψυχή. Με την ψυχή που ζητά να λυτρωθεί αυτοκτονικά από το σώμα, προσπαθώντας δήθεν να βρει την αλήθειά της ξέχωρα από αυτό. Την ίδια στιγμή που πολλοί, εξαιτίας ακριβώς αυτού του σώματος και της κατήσχησής του, είναι που διακηρύσουν και την ανυπαρξία της. Μιας και το σώμα κάνει πολύ θόρυβο και καλύπτει την ψυχή. Και ποιος αλήθεια μπορεί να ακούσει τη σιωπηλή φωνή της? Αμάν ψυχή, με κούρασες με τις απανωτές απόπειρες αυτοκτονίας και επέζησες ακόμα και όταν άκουσες να λένε μάλλον πως δεν υπάρχεις. Τι πιο θανατηφόρα πιθανότητα. Εκείνη η ψυχή προσβλέπει ήδη μια αγωνία από τώρα στην καινούργια τη ζωή, τη χωρίς το σώμα. Και τώρα νέα επικαλεί σε αγωνία. Πώς θα ζήσεις όταν σε εγκαταλείψει το σώμα? Έως ότου βέβαια η ποιήτρια την επαναφέρει στην τάξη. Σύνελθε, σώμα είναι και η νοσταλγία.
Το ποίημα του Γκάτσου ουσιαστικά αποτελείται από 4 στροφές, εκ των οποίων οι 2 με προσφώνηση του ουρανού είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτές οι στροφές αποτελούν απάντηση του ποιητή στον ουρανό, ενώ στις άλλες 2 που είναι ανώμοιες, ο ποιητής μας αποκαλύπτει έμεσα το περιεχόμενο του διαλόγου του με τον ουρανό μέσα από την εξομολόγηση του βιώματός του. Οι 2 στροφές που είναι η απάντηση του ποιητή στον ουρανό είναι οι ίδιες, ακριβώς γιατί δείχνουν το αμετάκλητο και σίγουρο της απόφασής του να μην αποχωριστεί τη γη. Από την άλλη πλευρά, οι 2 στροφές της στιχομηθείας του με τον ουρανό είναι διαφορετικού περιεχομένου, γιατί αποτυπώνουν τη διαρκή πίεση που ο ουρανός ασκεί με πολλούς τρόπους και δελεαστικές ομορφιές για να κερδίσει τον άνθρωπο. Μια προσέγγιση γεμάτη υποσχέσεις πουλιών, ηλιοστάλακτων γιορτών και με το φλερτ ενός ωκεάνιου πλάτους που προαιώνια μάλλον οφείλεται στον άνθρωπο.

στροφή πρώτη. Διαβάζοντας την πρώτη στροφή, αισθανόμαστε πως βρισκόμαστε στο μέσον μιας διαδικασίας που έχει καιρό πολύ πριν ξεκινήσει. Μια σχέση στην οποία έχουν υποθεί πολλά και εμείς έχουμε χάσει τα περισσότερα. Είναι μια σχέση λοιπόν του ποιητή με τον ουρανό που καλά κρατεί και εμείς τώρα στεκόμαστε μάρτυρες της οριστικής διευθέτησής της. Από τον τρόπο που ξεκινά το ποίημα φαίνεται πως ο ποιητής απαντά σε μία πρόσκληση που το απευθύνει εξακολουθητικά κάθε δειλινό ο ουρανός. Η πρόσκληση συνιστά ταυτόχρονα και μία διεκδίκηση του ανθρώπου από τον ουρανό. Ο ουρανός υποδηλώνει τον προορισμό του ανθρώπου και την εσχατολογική του τελείωση. Είναι η καταξίωση του ανθρώπου και η παρουσία του πλέον στο πλήρες όλων των υπαρκτικών του δυνατοτήτων. Εκτός όμως αυτών, ο ουρανός υποδηλώνει και την καταγωγική αρχή του ανθρώπου, αφού στη χριστιανική πίστη, όταν αναφερόμαστε στο πώς του ανθρώπου και στην αιτία της επηγής παρουσίας του, για μια πτώση του μιλάμε από κάποιο ύψος. Ο ουρανός έτσι γίνεται η αρχή, ο σκοπός και η τελείωση του ανθρώπου. Το εξακολουθητικό της πρόσκλησης λειτουργεί και ως μία διαρκής υπενθύμηση, ώστε ο άνθρωπος να μην βολευτεί μόνο στο παρόν, να μην εγκαταλείψει την υποκειμενική αλήθεια του προορισμού και της τελείωσής του, είτε υπό την πίεση της θλιβερής αντικειμενικής πραγματικότητας της φθοράς, απογοήτευση, είτε υπό το βέλεαρ της αγυνευτικής ομορφιάς του κόσμου, περιορισμός του στο ενθάβε. Ο ποιητής, αν και απαντά αρνητικά στην πρόσκληση του ουρανού, εντούτοις δεν φαίνεται αμέτωχος της φιλίας του, αφού τον αναγνωρίζει ως φίλο μακρινό. Ως φίλος του μας αναγνωρίζει και ο εκ του ουρανού κατά βάση σαρκωθείς Θεός. Είναι μακρινός, διότι η φιλία δεν απαιτεί τη σωματική εγκύτητα, εγκύτητα τόπου δηλαδή. Μπορεί να υφίσταται και στην απόσταση. Όταν όμως έχει κατακτηθεί ήδη ένα πεδίο βαθιάς συνεννόησης και συναντήληψης με τον άλλον, τότε μπορεί να αποδεσμευθεί ο άλλος στην προσωπική του οδό, διότι δεν απαιτείται συμπόρευση σε κοινό τόπο, ημιμόνο σε κοινό τρόπο. Η ερωτική σχέση όμως είναι εκείνη που διεκδικεί την παρουσία του άλλου σε απόσταση αφής. Με τη γη λοιπόν η σχέση μας είναι κοντινή, γιατί είναι βαθιά ερωτική. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε να την αποχωριστούμε. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί πως αυτή η ερωτικότητα επίσης είναι εκείνη που μας επιτρέπει με γενναιότητα ψυχής ομολογουμένος και καιρό το δέοντι να αποχωριστούμε όσα συγκροτούν τη ζωή μας, δεχόμενοι τελικά να ενωθούμε για πάντα μαζί της εις άρκαν μίαν, αφού γείας μεν και εις γην απελευσόμεθα. Άλλωστε, το μόνο που μένει από την εκ του χώος δημιουργία του ανθρώπου είναι ο επαναπατρισμός του και πάλι σε αυτό, αφού το χώμα είναι η πατρίδα του κάθε ανθρώπου. Γιατί τα βάζω με το χώμα, γιατί το μάχομαι, το ποδοπατώ, πατρίδα του είμαστε. Να μην γυρίσει σε μας κάποτε, και εκεί δημουλά. Αν το χώμα, φίλοι ακροατές, είναι η πατρίδα μας, τότε πώς γίνεται ο ουρανός να είναι η καταγωγική μας αρχή? Είναι το αντίστοιχο στη σχέση μας με το Θεό και τους φυσικούς γονείς μας. Ο Θεός είναι η αρχή μας, αλλά τους γονείς μας αναγνωρίζουμε ως πατρίδα, ως γεννήτορες. Και τον Θεό Πατέρα τον προσφωνούμε, όπως και τον φυσικό μας γεννήτορα, και τούτο για να αισθανόμαστε οικεία και στις δύο σχέσεις μας. Η ερωτική μας σχέση με τη γη βρίσκει την έκφρασή της στην Ανάσταση του Χριστού. Στα συγκλονιστικά τροπάρια των ένων του όρθρου της Αναστάσεως, η εντάφια γη παρουσιάζεται ως νυμφική παστάδα, από την οποία εξέρχεται ως νυμφίος ο Χριστός. Τον
τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενων και γαρεκτάφου σήμερον ως περεκπαστού εκλάμψας Χριστός τα γίνεα χαράς έπλησε. Το μνήμα γίνεται το νυμφικό κρεβάτι στο οποίο ο νυμφίος Χριστός συνουσιάζεται με την ανθρώπινη φύση. Εισδύει δηλαδή στο κρυφό μυστήριο του ανθρώπου, στο θάνατο και τον γονιμοποιεί με τη ζωή. Σηκώνεται εκείνος από το κρεβάτι, τάφο, αφήνοντας την αγαπημένη νύμφη του καθεύδουσα, ως ωραία κοιμωμένη, κουρασμένη από το βάρος τόσων αιώνων, και οφορώντας ήδη στα σπλάχνα της τον καρπό της έγερσης. Κοιμάμαι και

κρεβάτι της, θα της σιγοψιθυρίσει το ερωτικότερο ξύπνημα που ακούστηκε ποτέ μέσα στο σύμπαν. Σήκω καλή μου, Περιστέρα μου, πέρασε ο χειμώνας, έφυγαν οι βροχές, έβγαλε η γη λουλούδια ασμασμάτων. Η σχέση μας με τη γη είναι ερωτική, επειδή ακριβώς είναι η πλησίον όλων των αισθήσεών μας. Είναι ο κόσμος που αγγίζουμε και σχετιζόμαστε, που βλέπουμε και μας γοητεύει, που μας τρέφει, μας περιχωρεί, αλληλεπιδρά μαζί μας μέσω όλων των αισθητηρίων μας. Δεν μπορούμε να ερωτοτροπούμε με μία ιδέα ή ξέχωρα των αισθήσεων. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το μέλλον. Όταν τσιγκούνικο εκείνο, δεν αφήνει καμία προκαταβολή στο παρόν. Ό,τι αγαπούμε το αγκαλιάζουμε. Με μια βαθιά επιθυμία θέλουμε εν τέλει μέσα μας να το βάλουμε και μέσα του να βρεθούμε. Σε αυτή την απόλαυση, με όλες τις αισθήσεις, προτρέπει ο μεγάλος Καπαδόκης πατέρας της Εκκλησίας μας, Γρηγόριος Νήσις, λέει, ώστε διαπασών των αισθήσεων, ευοχήστε τον άνθρωπον ταμενορώντα, τον δε ακούοντα, άλλων απτώμενων, άλλων ως φρενωμένων, εταίρων απογευόμενων, ομιλία εις των παράδεισων. Όλη αυτή η επικοινωνία μας με τη γη γίνεται μέσω του σώματος και των αισθήσεών του. Μιλώντας αυτό το σώμα της, η μεγάλη Πολωνή ποιήτρια Άννα Σβίρ αναδεικνύει τη διπλή λειτουργία του. Ως μια πύλη εξόδου του ανθρώπου προς τον κόσμο, με σκοπό τη γνωριμία με τον κόσμο, αλλά και ως μια πύλη εισόδου του κόσμου μέσα μας, με αποτέλεσμα την οικείωσή του από εμάς. Εισαγωγικά, καλά εκπαιδευμένο, μπορείς να γίνεις για μένα μια πύλη για να φύγω από τον εαυτό μου και μια πύλη για να ξανάρθω μέσα του, βυθόμετρο που μετράω στο κέντρο της γης. Το σώμα λοιπόν γίνεται η γλώσσα μου για να μιλήσω με τον κόσμο, και το ίδιο πάλι σώμα μου ο μεταφραστής του κόσμου, για να ακουστεί η φωνή του βαθιά μέσα μου, στο κέντρο της ψυχής.

Κάτσος προσωποποιήθηκε ως μάνα, αλλά και τη γήινη ζωή ως μία πιθανός κοπέλα ολόξανθη, αφού το φως της το προσδιορίζει ξανθό. Ακριβώς για να δηλώσει πως η σχέση μας με τη γη και τον περιβάλλοντα κόσμο δεν είναι απλώς χρηστική, αλλά βαθιά ερωτική, αφού ο έρωτας μεταξύ προσώπων μόνο υφίσταται. Με τον ουρανό σε απόσταση φιλική και τη γη σε εγκύτητα ερωτική, πώς να τα βγάλει πέρα εύκολα ο άνθρωπος? Πώς να ερωτευτεί εκείνον που απέχει και πώς να αποδεσμευτεί από εκείνη που στοργικά στην αγκαλιά της τον κρατά? Ο μεγάλος Ίωνας φιλόσοφος Εμπιδοκλής θα περιγράψει αυτή την περιπέτεια του ανθρώπου ως κάποιο εξόριστο από τα ουράνια και περιπλανόμενο στα εγκόσμια αναζητητή. «Και εγώ νύνιμη φυγάς θεόθεν και αλήτης». Ενός ανθρώπου που πονά για την απομάκρυνση από την ουράνια πατρίδα, εξού και ο προσδιορισμός του ουρανού από τον Κάτσο ως πόνου μακρινού, και που δυσκολεύεται αρχικά στην προσαρμογή του στην καινούργια γήινη πλέον πραγματικότητα. «Κλάψατε και κόκκισα ειδών ασυνήθεια χώρων». Τελικά όμως ο άνθρωπος οικειώνεται το ασυνήθιστο, μαθαίνοντας να περπατά, δακρύζοντας κάτω από τον σημαφόρο του ήλιου, μέσα στον κόσμο αυτόν, χωρίς θεούς, αλλά βαρύς από ότι ζώντας, αφαιρώντας τον θάνατον ελίτης.

τηλέφωνο της Πυριακής Εκκλησίας ομιλήματα Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή αέρα φύσα ως εμάς. Η μπαλάντα του Ούρη. Ποιος θα καταλάβει επιτέλους εμένα τον άνθρωπο? Γιατί να καταδικαστώ στο μετέχμιο δύο ερώτων? Συζώντας, ερωτοτροπώντας με τη γη και με τον ουρανό, μόνιμο διεκδικητή της φαντασίωσής μου. Το πλέον βασανιστικό για τον άνθρωπο, τολμώ να πω, δεν είναι η αποκοπή του από τη μνήμη του ουρανού, πτώση, και η προσκόλλησή του στην ενθαδικότητα της γης, στην ύλη. Διότι έστω και έτσι, τουλάχιστον τάσεται ολοκληρωτικά κάπου και η ύπαρξή του αφοσιώνεται σε μια συγκεκριμένη πορεία, ακόμα και όταν αυτή η πορεία γίνεται με όρους ξεκάθαρα εγωκεντρικούς, υλιστικούς. Το βασανιστικότερο είναι να παραμένεις ενεργά στο παρόν με όλες τις αισθήσεις σου γοητευμένες και να πρέπει όμως να επιθυμείς κάτι άλλο που αισθητηριακά δεν γίνεται αντιληπτό, που βρίσκεται διαρκώς στο μετέπειτα και αενάως στην προσδοκία. Και να έχεις και τη θρησκεία επιπλέον να σε γεμίζει με ενοχές για κάθε χαρά και ομορφιά που γεύεσαι σε αυτή τη γήινη πορεία, θεωρώντας πως έτσι προδίδεις τον έρωτά σου με τον ουρανό. Πάλι τα ίδια, θα πει ο ηλίτης, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της γης να είναι ένα κάτι από τον παράδεισο και όχι ο αντίπαλός του. Εισαγωγικά, ο νοσηρός ρασοφόρος και ο νοσηρός ελευθεριαστής δίνουν τα χέρια ώστε όλα εκείνα τα παθητικά κρυφοψιθυρίσματα, όλες εκείνες οι υπέροχες μικρές κραυγές, αντί να εφράνουν τη συνείδησή μας, να την ταράξουν. Και θα συμπεράνει: σίγουρα και παρά τη θέληση του Θεού, δεν είμαστε καμωμένοι για να εισπράττουμε προκαταβολές παραδείσου.

0: Ίσως γιατί ο Θεός δεν πληρώνει με προκαταβολές. Εξαργυρώνει όλη την αγάπη του. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου είναι, φίλοι ακροατές, ένας ολόκληρος παράδεισος. Εδώ και τώρα και πάντοτε. Είναι να απολαμβάνει απεριόριστα. Να μην ζει με τα μισά. Η αρχαίγονη πτώση του ανθρώπου από τη δυνατότητα στην αδυναμία κάνει τον άνθρωπο να ζει με δανεικά. Να μην μπορεί να διαχειριστεί το όλον και να προσπαθεί με τις προκαταβολές να πάει παραπέρα. Μετά τη σάρκωση του Θεού, τα πάντα γύρω μας δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά του ουρανού, αλλά συστήνουν τις προκαταβολές του στον άνθρωπο. Έχει κανείς ποτέ σκεφτεί γιατί η θάλασσα να παίρνει εκείνο το μπλε χρώμα? Για να έχει ο άνθρωπος κάτω εδώ στη γη την υπόσχεση της απεραντοσύνης σε κύματα-κύματα δεκτικής αγκαλιάς. Η θέληση του Θεού δεν μπορεί ποτέ να είναι ο διχασμός και ο βασανισμός του ανθρώπου. Δεν μπορεί η ομορφιά της γης, δημιουργημένη από εκείνον, να γίνεται πειρασμός. Ένας εύχυμος καρπός που σου προσφέρεται, αλλά μην τον αγγίζεις. Ενώ από την άλλη, τα κάλλη του ουρανού να είναι τόσο μακρινά που τελικά άγευστα να μένουν, και παρόλα αυτά να υποχρεώνεσαι ζώντας μονίμως αυτά να αναζητάς. Αυτό το μετέχμιο και ο διχασμός είναι η προαιώνια τραγωδία του ανθρώπου και όχι η παράβαση απλώς μιας εντολής. Ο άνθρωπος να μην βρίσκει πουθενά τη ζωή του, να είναι πλασμένος από τη γη αλλά με έμπνευση ουράνια, να πρέπει εδώ να ζει αλλά προς τα πάνω να πορεύεται, να αφήνει αυτά που ήδη έχει για να κερδίζει εκείνα που από το μέλλον τον καλούν. Και εδώ ακριβώς είναι που καταλαβαίνουμε καλύτερα και σε μέγεθος υπαρξιακό και όχι ηθικό δικανικό την έννοια της αμαρτίας ως τεμαχισμού της ύπαρξης. Είναι η αποτυχία στην αρτιότητα, στην ολοκλήρωση, στην ξεκάθαρη αυτοσυνειδητοποίησή μας ως πλασμάτων συγκεκριμένων από ύλη και πνεύμα, δίχως τα δύο αυτά να αποτελούν αντίρροπες δυνάμεις. Αμαρτάνουμε γιατί δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε τις δύο αυτές πραγματικότητες μέσα μας, επιλέγοντας μονομερώς τη μία εις βάρος της άλλης. Αρνούμενοι τη θεοίδειά μας, φερόμαστε ακόρεστα προς την ύλη ή υποτιμώντας την ύλη, οδηγούμαστε σε τιμωρητικές ακρότητες και ασκητικές υπερβολές. Η αμαρτία ως άρνηση λοιπόν του υπαρκτικού μυστηρίου της συγκράσεως, του οποίου έχει συνείδηση και εμπειρία η ενική προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, είναι αυτό το μυστήριο της συγκεφαλαίωσης του ουρανού και της γης στην ύπαρξη του ανθρώπου, όπως το περιγράφει εξαιρετικά ο Ευδοκίμοφ. Η ανθρωπολογία στο αιωνικό της πλάτος αρχίζει από τον Παράδεισο και εκβάλλει στο πλήρωμα της Βασιλείας, στο μυστήριο της τελικής αποκαταστάσεως που συγκεφαλαιώνει τον ουρανό και τη γη. Και λίγο πιο πριν υπάρχει μια υποσημείωση του Ιωάννου του Σιναήτου. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει? Πώς εξηγείται η μίξης που παρατηρείται σε μένα? Πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός? Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η αμαρτία είναι άρνηση του υπαρκτικού μυστηρίου της συγκράσεως. Η αμαρτία, η μία και μοναδική, από την οποία εκπηγάζουν όλες οι επιμέρους αστοχίες, είναι η διάσπαση, φίλοι ακροατές, και διχοστασία του ουρανού και της γης στην υπόσταση του ανθρώπου. Η ανθρώπινη υπόσταση με κάτι από τον ουρανό και κάτι από τη γη μέσα της, γίνεται το πεδίο ενός προαιώνια κηρυχθέντος πολέμου μεταξύ του πνεύματος και της ύλης. Η γη μικτηρίζει τον ουρανό ως ουτοπία και ο ουρανός περιφρονεί τη γη ως μάταιη. Σε αυτή την τραγωδία του ανθρώπου, και όχι απλώς σε έναν ηθικό ξεπεσμό, έρχεται να απαντήσει η σάρκωση του Θεού Λόγου. Στο πρόσωπο του Χριστού επιτυγχάνεται η τέλεια ένωση του αιώνιου με το πεπερασμένο, της γης με τον ουρανό, του πνεύματος με την ύλη. Ο Χριστός, στη θεανδρική του υπόσταση, συμφιλιώνει το Θεό με τον άνθρωπο, και στη συμφιλίωση αυτή είναι που ο άνθρωπος μπορεί μέσα του να συμφιλιώσει τον ουρανό με τη γη ως τη συνομφότερη κοινή του υπόσταση. Η σάρκωση του Θεού δεν αφήνει απλώς προκαταβολές παραδείσου στη γη, αλλά φέρνει όλο τον παράδεισο στον κόσμο μας. Μετά τη σάρκωση, κάθε τι πλέον υλικό πάβει να προσδιορίζεται μόνο από τα φυσικά στοιχεία που το απαρτίζουν και μυσταγωγεί σε μια προέκταση πέραν της χρηστικής του αξίας, σε μια απότατη αντιστοιχία του σε κάτι πνευματικό μέσα μας. Την ίδια αλήθεια για την αναγωγική προέκταση της ύλης και του κόσμου επισημαίνει ο Ηλίτης, μιλώντας για το ποιητικό ιδεόγραμμα της ζωής του. Να τι είδους είναι ο ελάχιστος καμβάς όπου μπορεί επάνω του να κεντηθεί το ιδεόγραμμα της ζωής μου. Που ωστόσο αν έβρισε κανείς ότι αξίζει τον κόπο να το αναλύσει, θα έφτανε να σχηματίσει ένα χώρο που η σημασία του δεν βρίσκεται στα στοιχεία τα φυσικά που τον απαρτίζουν, αλλά στις προεκτάσεις και στις αντιστοιχίες τους μέσα μας, ως τις απότατες άκριες, έτσι ώστε σε τελική ανάλυση ολόκληρο το νόημα του οράματος να συγκεντρώνεται στην καθαρότητα ψυχής που προϋποθέτει για να γίνει ευανάγνωστο και κατανοητό. Πρέπει να έχει φοβούμε, πιστεί κανένας προηγουμένος, ότι η ψυχική διεργασία που απαιτείται για να συλλάβει έναν άγγελο είναι πολύ πιο επώδυνη και τρομακτική από την άλλη, που κατορθώνει να εκμεύει δαιμόνους και τέρατα για να μπορέσει να καταλάβει τι θέλω να πω. Η έχθρα μεταξύ ύλης και πνεύματος, λέει ο Πατήρ Βασίλειος, καταλύεται στη θεανδρική υπόσταση του Χριστού. Στον κλειστό κόσμο της ύλης και της φθοράς, που διεκδικούσε μία ειδωλολατρική αυταξία, περιορίζοντας το νόημα της ύπαρξης στο διάστημα μεταξύ γέννησης και θανάτου, εισέρχεται ο ανοιχτός κόσμος της βασιλείας, φέρνοντας εκείνον που είναι το νόημα, η ζωή και η αλήθεια. Ο άσαρκος σαρκώνεται και ο Θεός αγκαλιάζει στοργικά και ερωτικά όλη την κτήση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν αφήνει κανένα περιθώριο για κάποια άλλη αιτία της σάρκωσης του Θεού πλην του ασύλληπτου θεϊκού έρωτα. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Η ύλη πλέον δεν απαξιώνεται, αφού ο Θεός σώμα του την κάνει, αλλά μεταμορφούμενη διαστέλλεται σε μια πρωτόπλαστη ευρυχωρία. Η ύλη δεν εξαντλεί το νόημα, αλλά γίνεται χώρος φανέρωσης του Θεού και τόπος συνάντησης μαζί του. «Εν Χριστώ σωτηρία» σημαίνει, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, ανάμεσα στα άλλα, ότι τα υλικά πράγματα επανακτούν τη δύναμή τους να ενεργούν ως μυστήρια κοινωνίας με το Θεό και ότι ο άνθρωπος αποκτά την παλιά του θέση ως μεσολαβητής και αρχιερέας της δημιουργίας, γεμίζοντας τον κόσμο με θεία δόξα, φέροντας όλα τα φυσικά αντικείμενα στην πνευματική διάσταση. «Όλα τα πράγματα του κόσμου σκέφτηκα», θα πει ο Πεντζίκης, «όποια χέρια κι αν τα πλάσαν, όπως κι αν γίνηκαν, είναι άξια της προσευχής μας. Τίποτα δεν υπάρχει μηχανικά απλώς για να είναι χρήσιμο. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με τα πράγματα, τα ζώα ή τα σίδερα, αν αυτά δεν είναι γεμάτα από έρωτα». Εδώ όμως πρέπει πρέπει να τελειώσουμε και θα συνεχίσουμε από το βιβλίο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου στην επόμενη εκπομπή μας, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, εκδόσεις Γρηγόρη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
6: Ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 MHz των FM και ακούτε την εκπομπή «Εμψαλμής και Ύμνης». Είναι γνωστή η τραγική ιστορία του νεαρού Αβεσσαλόμ, που ήταν παιδί του Δαβίδ και που τόλμησε να επαναστατήσει εναντίον του πατέρα του, του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Δαβίδ, φοβούμενος για τη ζωή του και καταδιωκόμενος, φεύγει ανυπόδητος προς το όρος των ελαιών. Η λύπη του είναι μεγάλη, αβάσταχτη, διότι ο γιος του και μαζί με αυτόν άνθρωποι που είχαν ευεργετηθεί από τον Δαβίδ συμπεριφέρονται με αχαριστία και αγνωμοσύνη. Δεν τους είχε βλάψει σε τίποτα. Δεν είχε ζητήσει ουδέποτε το κακό τους. Η κακία και η αχαριστία, αλλά και ο φθόνος, ήταν εκείνα που τους έκαναν θανάσιμους εχθρούς του. Ο Αβεσσαλόμ ήταν γιος ενός καλού και αγαθού πατέρα. Ενός πατέρα που όλοι τον γνώριζαν και τον έλεγαν πως ήταν άνθρωπος του Θεού. Και αν κάθε επόμενη γενιά του Δαβίδ θα έπρεπε να είναι ευλογημένη από την προηγούμενη, ο Αβεσσαλόμ που ήταν η επόμενη του Δαβίδ έπρεπε να ήταν 10 και 100 φορές καλύτερος από τον πατέρα του. Δυστυχώς όμως απεδείχθη κακός, κάκιστος, επαναστάτης κατά του καλοσυνάτου πατέρα του, που πολλές φορές το συγχώρησε για σοβαρές παρεκτροπές του. Ήταν και απεδείχθη ο χειρότερος γιος του Δαβίδ, ανάξιος γιος του πατέρα του Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ ήταν βέβαιος για την προσωπική του αθωότητα. Είχε συνέστηση της κακίας του ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι όλων αυτών που ήθελαν το θάνατό του. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό του, με πολλή παρησία απευθυνόμενος προς τον Κύριο, στον οποίον και μόνο είχε στηρίξει την ελπίδα του, συνέθεσε τον 7ο ψαλμό στην ερμηνεία και στο σχολιασμό του οποίου θα εξηγήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Ο Δαβίδ εμφανίζεται και σε άλλους ψαλμούς. Χάρη στις εξαιρετικές ικανότητες και τη μεγαλοφυΐα του, κατόρθωσε να οργανώσει διοικητικά το βασίλειό του κατά τρόπο αξιοζήλευτο. Αληθινά φωτισμένος ηγέτης ο μέγας αυτός βασιλιάς, θεμελίωσε τη διοικητική αναδημιουργία του βασιλείου του πάνω σε στερεές και ασφαλείς βάσεις. Στην ηθική κάθαρση και απαλλαγή της Ισραηλιτικής κοινωνίας από το σαπρά στοιχεία και στην επιβολή ηθικής τάξεως σε όλες τις εκδηλώσεις της κρατικής ζωής. Γι' αυτό ανέλαβε αγώνα συστηματικό και πολυχρόνιο εναντίον όλων των φαύλων και διεστραμμένων. Όμως η προσπάθεια αυτή καθόλου επινετή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, τους νέους κρατικούς λειτουργούς ο Δαβίδ τους διάλεξε μεταξύ των καλυτέρων και ευσεβεστέρων Ισραηλιτών. Ωστόσο υπήρχαν και οι παλαιοί, οι τοπικοί άρχοντες των φυλών, και πολλοί από αυτούς ήταν εκβιαστές, κακοήθεις, αλαζόνες, δόλοι, διπρόσωποι, περιφρονητές θείων και ανθρωπίνων νόμων. Πολύ παραστατικά του ζωγραφίζει ο ίδιος ο Δαβίδ στον 9ο ψαλμό, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα σε εκείνο τον ψαλμό. Τους ήξερε καλά όλους τους διεστραμμένους άρχοντες ο Δαβίδ. Τους είχε γνωρίσει πρώτα-πρώτα μέσα στην αυλή, στο παλάτι του Σαούλ, καθώς και όταν έγινε διοκόμενος. Αυτοί άλλωστε δεν ήταν που τις χειρότερες συκοφαντίες εξερέθιζαν και παρέσυραν τον Σαούλ εναντίον του. Με πόσο πόνο και οδύνη ψυχής έκραζε τότε προς το δικαιοκρίτη Θεό, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς. «Κύριε ο Θεός μου», λέει, «αν και έκανα αυτό για το οποίο με κατηγορούν οι μοχθηροί άρχοντες και κατεδιώκω με τώρα, εάν σκέφτηκα να συνωμοτήσω κατά του βασιλιά όπως με συκοφαντούν οι αυλοκόλακες, και αν ακόμη σε εκείνους όπως ο Σαούλ τους οποίους τόσο ευεργέτησα και που τόσο κακά μου ανταπέδωσαν, τους ανταπέδωσα και εγώ κακά, τότε ας πέσω στα χέρια τους και ας θανατωθώ».

Εν τούτης, ο ευσεβής Δαβίδ δεν δίλιασε. Βέβαιος ότι μαζί του είναι ο Θεός και συνηθισμένος να δρά και να παλεύει γενναία και κατά του ηθικού κακού, όπως και κατά των αλλοφύλων, αντέδρασε έγκαιρα και με τρόπο αποφασιστικό. Έτσι ο λαός θαυμάζει την ψυχική δύναμη και ακεραιότητα του ηγεμόνα και συγκινείται βαθύτατα. Οι φαύλοι άρχοντες και μη, κατάπληκτοι και ζαλισμένοι από τα χτυπήματα, σπέβδουν να εξαφανιστούν. Ως προς το είδος, το ποίημα αυτό είναι ψαλμός, εφόσον άλλωστε έτσι χαρακτηρίζεται και στην επιγραφή. Αλλά και ως προς την ιστορική του βάση, το χρόνο της συγγραφής του πρέπει να ανήκει ιστορικά στην περίοδο εκείνη που ο Δαβίδ καταδιωκόταν από τον Σαούλ, όπως συνηγορούν και οι λεπτομέρειες από το περιεχόμενο του ψαλμού. Κατά το εβραϊκό κείμενο, πρέπει ο ψαλμός να είναι κάποιο είδος διθυράμβου, όπου ο ποιητής βρίσκεται κάτω από το κράτος ζωηρής συγγυνήσεως, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την σύνδεση των ιδεών, ούτε για την ομοιομορφία του ρυθμού. Πάντως ο ψαλμός περιέχει φλογερά συναισθήματα φόβου και ελπίδας, που εναλλάσσονται απότομα με κραυγές πάθους και εικόνες τολμηρές. Βάση του όλου ψαλμού είναι η παράσταση του Θεού ως δικαίου που τιμωρεί τους αμαρτωλούς και σώζει τους ευθύς, που διακρίνονται δηλαδή για την ευθύτητα της καρδίας τους. Τον ποιητή συμπνίγει η άδικη κατηγορία, εξαιτίας της οποίας κινδυνεύει, γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να καταφύγει αμέσως στο Θεό και να τον παρακαλέσει για την τιμωρία των ασεβών. Διαιρείται δε ο ψαλμός σε 5 στροφές. Η πρώτη στροφή αναφέρεται στη θερμή προσευχή προς τον Θεό για να σπεύσει σε βοήθεια. Η δεύτερη είναι η διαμαρτυρία του ψαλμοδού για την αθωότητά του. Η τρίτη, ο Δαβίδ επικαλείται τη θεία δικαιοσύνη. Η τέταρτη, η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από τον Θεό πλήρης δικαιοσύνη. Και η πέμπτη, η προφητεία για την τιμωρία των εχθρών, χρήση του ψαλμού. Ο ψαλμός είναι πολύ κατάλληλος για αυτούς που υποφέρουν από φοβία και από φοβερές απειλές κακών ανθρώπων. Κύριε Θεέ μου, σε εσένα στήριξα όλη μου την ελπίδα. Σώσε με από όλους όσοι με καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς και κυρίως από τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Σαούλ. Έλα Κύριε, βοήθησέ με. Μήπως σαν λιοντάρι άγριος και σκυρός αρπάξει ο εχθρός τη ζωή μου και με κατασπαράξει, αφού δεν θα πάσχει στο πλευρό μου κάποιος που να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή εστίν αδικία εν χερσή μου. Κύριε και Θεέ μου, αν διέπραξα αυτό το κακό για το οποίο καταδιώκομαι, εάν δηλαδή διέπραξαν τα χέρια μου κάποια αδικία που να στρέφεται εναντίον τους, και ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Αν ανταπέδωσα το κακό στους εχθρούς μου αυτούς που με καταδιώκουν και με αδικούν, τότε να πέσω έξω και να νικηθώ από τους εχθρούς μου, έρημνος και γυμνός από κάθε βοήθεια. Εύχομαι δηλαδή ότι ο αρχηγός των εχθρών μου με καταδιώκει, να με συλλάβει εχμάλωτο και να με αποδοπατήσει στο χώμα της γης και αστάψει εντελώς το σκοτεινό τάφο, σβήνοντας έτσι το ένδοξο όνομά μου. Ανάστηθη Κύριε εν τη οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο. Επειδή όμως δεν είμαι τέτοιος και αδικούμε, σήκω Κύριε εναντίον τους με όλη την ορχή σου. Φανέρωσε το ύψος της δυνάμεώς σου σε όλη την έκταση του στρατοπέδου των εχθρών σου. Ναι Κύριε και Θεέ μου, και βάλε σε εφαρμογή τον νόμο του δικαίου, τον οποίον εσύ νομοθέτησες, δηλαδή να φοβούνται και να προστατεύονται οι αδικούμενοι και να πατάσσονται οι ασεβείς και οι άδικοι.

Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Και αμέσως τότε, πλήθη λαών θα συγκεντρωθούν και θα σε περιστοιχήσουν με πίστη στην πρόνοιά σου και προς χάρη της συνάξεως αυτής των λαών, ανέβα και πάλι στο ουράνιο δικαστικό σου βήμα και βγάλε την απόφασή σου. Ναι, Κύριο Θεός μου, θα κρίνεις αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και δίκασε και εμένα, Κύριε. Και όποιος κι αν είμαι ένοχος ενώπιόν σου, προσπάθησα πάντοτε να συμπεριφέρομαι προς τους ομοίους μου με δικαιοσύνη και ακακία, αθωότητα, χωρίς να διαπράξω κάποιο κακό σε κανέναν. Ας λάβει λοιπόν τέλος από σένα, Κύριε, η κακία των πονηρών. Έτσι, εσύ Θεέ μου που γνωρίζεις τα κρυφά ελαττήρια των ανθρώπων, διότι εξετάζεις τις σκέψεις τους που κρύβονται στις καρδιές τους και στα νεφρά τους, τα απόκρυφα συναισθήματά τους, θα οδηγήσεις στον δίκαιο και ίσιο δρόμο της αρετής, ανενόχλητο και ανεμπόδιστο. Δίκαια θα με βοηθήσει ο Θεός, ο οποίος σώζει όλους όσοι έχουν καρδιά, ευθεία και ειλικρινή. Ο Θεός είναι δίκαιος και δυνατός και έχει τη δύναμη να εξολοθρεύσει τους αδίκους, αλλά είναι συγχρόνως και μακρόθυμος και δεν εκδηλώνει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες κατά των παραβατών. Εάν όμως η αμαρτωλή δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει και θα γαλίσει το ξύφος του, το τόξο του, και είναι ήδη τεντωμένο και έτοιμο εναντίον σας. Μέσα σε αυτό το τόξο ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα βέλη του, που τα ετοίμασε έτσι ώστε τα θύματα των βελών αυτών να διατρυπηθούν και να καούν. Ιδού λοιπόν ο εχθρός μου αισθάνθηκε που κυλοπονεί για το κακό που έκανε εναντίον μου, και επειδή συνέλαβε την ψυχή του σχέδιο πόνου και οδύνης εναντίον μου, γέννησε ανομία. Αυτός άνοιξε λάκκο για μένα, τον έσκαψε βαθιά, αλλά αυτός και όχι εγώ θα πέσει μέσα στο βόθρο που με τόση τέχνη και κόπο κατασκεύασε. Έτσι θα γυρίσει ο πόνος του κακού αυτού στο κεφάλι του και η αδικία του εναντίον μου θα ξεσπάσει στην κορυφή και στο υψηλότερο μέρος του σώματός του θα κατέβει βαριά και συντριπτική η αδικία του. Αντίθετα, εγώ θα ανυμνήσω και θα δοξάσω τον Κύριον σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που έδειξα και θα ψάλω ύμνο στο όνομα του Κυρίου που είναι ύψιστος, επουράνιος, απλησίαστος στους εχθρούς του.

Από τον πρώτο κιόλας στίχο του ψαλμού γίνεται αντιληπτό ότι ο Δαβίδ βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας εκείνων που τον καταδιώκουν, είτε είναι ένας ή πολλοί. Ωστόσο δεν απελπίζεται, αλλά αντίθετα διακατέχεται από την ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει γι' αυτό και απευθύνεται με δύο ρήματα «σώσον και ρίσε». Επειδή δεν συσσωρεύονται στον ίδιο στίχο, δείχνουν το μέγεθος της ανάγκης του ψαλμωδού χωρίς να καθορίζεται το περιεχόμενό της. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει ως εξής τον στίχο «Κύριε ο Θεός μου, επισύ ήλπισα». Επειδή λέει έστω και αν είναι καλά τα λόγια του Χουσί, «σώσω με από τους παρόντας εχθρούς, κυρίως όμως σώσω την ψυχή μου Κύριε από τον ενεδρεύοντα πνευματικών λέοντα». Νύψατε και γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ο λέων οριόμενος περιπατίζει τον τίναν καταπεί. Ο Δαβίδ εκφράζει στην αρχή της προσευχής μου με πολλή ευγένεια την εμπιστοσύνη του στο Θεό και περιγράφει σε αυτόν περιληπτικά την αγωνία του και τον οικετεύει θερμά να τον απαλλάξει από το κακό. «Σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με». Ο ιερός Χρυσόστομος, συμπληρώντας τη σκέψη του μεγάλου Αθανασίου, σχολιάζει και εκείνο τα λόγια του Δαβίδ και λέει: «Αυτό λοιπόν να κάνουμε και εμείς. Και αν κατορθώνουμε κάτι με τη βοήθεια των ανθρώπων, να ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς και για τα ευεργετήματά τους, που γίνονται σε εμάς, από εμάς τους ίδιους και από άλλους». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε ο Δαβίδ: «Δεν είχα την ελπίδα της σωτηρίας μου στηριγμένη στα λόγια του Χουσί, αλλά στη δική μου συμμαχία». Ο Δαβίδ λοιπόν απευθυνόμενος στο Θεό λέγει «σώσον με», δηλαδή μη με αφήνεις να κακοπαθώ από όλους εκείνους που καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς. Και ο ιερός Χρυσόστομος εκφράζει και μια ακόμη σκέψη πολύ αξιόλογη. Πρόσεχε, λέει, πως δεν αναφέρει με το όνομά του τον πατροκτόνο, ούτε και αυτόν κακοπαθεί, ότι αναγνωρίζει τη φυσική συγγένεια. Εις τον πόλεμον προσέχει τον ιόν του και εις τους κινδύνους δεν ξεχνά τα σπλάχνα του. Τόσο πολύ φιλότεκνος, αλλά και φιλόστοργος, μάλλον δε τόσο ευσεβής άνθρωπος ήταν. Και βέβαια, δεν τον έκανε τέτοιον η τυραννή της φύσεως, αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα, και στο στρατόπεδο υπελόγιζε πιο πολύ το πολύ πλήθος παρά τον τύρανο. Ως προς τους διώκοντες, δεν θα έπρεπε να εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σαούλ και τους περί αυτών οι οποίοι τον καταδίωκαν. Μήποτε αρπάσει ως λέον. Συχνά στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι εχθροί παρομοιάζονται με άγρια θηρία και ιδιαίτερα με λιοντάρια. Λέοντα εδώ ονομάζει ο Δαβίδ τον επαναστάτη γιο του, τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό χρησιμοποιεί εδώ τον ενικό σε σχέση με τον πληθυντικό που χρησιμοποίησε πιο μπροστά. Διοκόντων, εφόσον εντοπίζεται ο κίνδυνος από τους ανθρώπους του Σαούλ, στον ίδιο το Σαούλ, ως λέον, για να δηλώσει την αγριότητα και αδιάντροπη ορμή που είχε. Ορισμένοι από τους ερμηνευτές που ακολουθούν και την αλληγορική ερμηνεία λένε ότι λιοντάρι και διώκτες είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Επειδή δηλαδή είδε το γιο του να αρπάζεται από αυτόν και να καταβροχθίζεται, ζητεί αυτός να μην το πάθει αυτό ποτέ και λέει την αιτία για την οποία εκείνος έπαθε αυτό. Ποια δε είναι η αιτία? Με την κακία του, λέει, απεμάκρυνε από κοντά του τη συμμαχία του Θεού. Κατά το Μέγα Βασίλειο και τον Αστέριο ονομάζει τον διάβολο, επειδή καθώς το στόμα του λιονταριού είναι βρωμερό, έτσι και το στόμα του διαβόλου είναι βρωμερό για τις βλαστήμιες που εκφέρει. Πάντως και σε αυτόν τον στίχο διαπιστώνουμε τον άδικο διωγμό που ξεσηκώθηκε εναντίον του Δαβίδ. Ωστόσο εμπιστεύεται τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και παραδίδει τον εαυτόν του σε αυτόν. Και ο ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Από αυτό διδάσκεσαι και εσύ, αδελφέ μου, να μην ταράσσεσαι όταν δεις να συμβαίνουν στους δικαίους τέτοιου είδους συμφορές. Επίσης, να μην διστάζεις να ρηφθείς και στους κινδύνους χάρη της αρετής και να μην χάνεις την ελπίδα σου στις δυσκολίες και να αναμένεις τη βοήθεια του Θεού. Μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος». Η ερμηνεία έχει ως εξής:
Μήπως σαν άγριο λιοντάρι αρπάξει την ψυχή μου, αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει. Εδώ στα λόγια του Δαβίδ μπορεί να τεθεί το ερώτημα, αφού ο Δαβίδ και στρατό είχε συγκεντρώσει και πολλούς είχε μαζί του, πώς λοιπόν λέει αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντώντας λέει, διότι ούτε ως ελαχίστη βοήθεια θεωρεί ολόκληρη την οικουμένη, εάν δεν απολαύσει την ουράνια βοήθεια. Ούτε θεωρεί έρημο τον εαυτόν του, αν και ήταν μόνος, έχοντας μαζί του εκείνη τη συμμαχία. Γι' αυτό σε άλλο ψαλμό έλεγε, δεν σώζεται ο βασιλεύς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του και ο γίγας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη. Κύριο Θεός μου, ή επί εισα τούτο ή εστίν αδικία. Ο Δαβίδ επανέρχεται και πάλι με την ίδια θερμότητα της προσευχής, όπως και στο δεύτερο στίχο, τονίζοντας την αιτία εξαιτίας της οποίας καταδιώκεται αρνούμενος την κατηγορία αυτή με τρόπο κατηγορηματικό ενώπιον του Θεού. Στην αρχή βέβαια μιλάει αόριστα «Ή επί εισα τούτο», ύστερα λίγο συγκεκριμένα «Ή εστίν αδικία εν τη χειρή μου». Το αδικία, επειδή στον προηγούμενο στίχο φαίνεται ότι πρόκειται για κατηγορία κλοπής, θα μπορούσε να μεταφραστεί εάν υπάρχει στο χέρι μου πράγμα με άδικο τρόπο που το απέκτησα ή αν το χέρι μου διέπραξε κάποια αδικία. Εν χερσί μου πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη φράση, εφόσον τα χέρια είναι συχνά τα όργανα του κακού. Ο Δαβίδ μάλιστα εδώ απολογείται με τις ίδιες εκφράσεις τις οποίες συναντούμε και σε άλλα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης. Στο σημείο αυτό ο Κύριλλος θα γράψει «Ου

αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Πολύ ακόμη αξιόλογα και ωφέλιμα είναι τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου που κάνει πάνω στον τέταρτο στίχο για τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η προσευχή μας ώστε να γίνεται δεκτή από το Θεό. Γράφει λοιπόν: «Δεν πρέπει μόνο να προσευχόμαστε απλά, αλλά να προσευχόμαστε έτσι ώστε να εισακουστούμε. Διότι δεν αρκεί η προσευχή για να πραγματοποιηθεί αυτό που ζητούμε, εάν δεν την στείλουμε έτσι όπως αρέσει στο Θεό». Και προσθέτει: «Καθώς και ο Φαρισαίος προσευχήθηκε και δεν ωφελήθηκε σε τίποτα». Στο ερώτημα λοιπόν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας σωστής προσευχής, ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά: «Πρώτα, με το να είμαστε άξιοι να λάβουμε αυτά που ζητούμε. Δεύτερον, με το να προσευχόμαστε σύμφωνα με τους νόμους του Θεού. Τρίτον, με το να είναι συνεχής η προσευχή μας. Τέταρτο, με το να ζητούμε εκείνο που συμφέρει. Και πέμπτο, με το να προσφέρουμε όλα τα δικά μας». Στη συνέχεια ακόμη, ο Θεόπνευστος Χρυσόστομος παραθέτει τα σχετικά παραδείγματα του εκατόνταρχου Κορνήλιου, αλλά και τον τρόπο ζωής του, αλλά και της Χαναναίας ακόμη, και την επιμονή της, του Σολομώντος που δεν ζήτησε χρήματα, ούτε το θάνατο των εχθρών του, του Τελώνη από την ταπεινοφροσύνη και άλλα. «Ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμου κακά». Σε αυτό το στίχο περιέχεται η κατηγορία η οποία αποδίδει

0: δίδεται στον Ψαλμοδό. Σύμφωνα με την ερμηνεία, αλλά και με τον εβραϊκό κείμενο, ο Δαβίδ αρνείται ότι ανταπέδωσε σε ανθρώπους κακά αντί κακών για να εκδικηθεί. Φαίνεται μάλιστα ότι μερικοί από τους ερμηνευτές προτιμούν ότι οι εχθροί του ποιητή δεν είναι πολλοί, αλλά ένας, ούτε ξένοι, αλλά φίλοι. Να επισημάνουμε ακόμη εδώ ότι το «αποπέσιμε άρα από τον εχθρό μου κενός» έχει μεταφραστεί λανθασμένα και ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το ορθότερο όταν λέει «εάν έκλεψα κάτι από εκείνον ο οποίος χωρίς λόγος με πολεμεί». Εδώ φαίνεται και η αιτία του όλου ψαλμού. Κάποιος φίλος του ψαλμοδού κατηγόρησε αυτόν ότι έκλεψε από αυτόν κάποιο αντικείμενο. Εάν η υπόθεση αυτή είναι ορθή, τότε ίσως ο ψαλμός λέγεται στο ναό κοντά και γύρω από το θυσιαστήριο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Όπως εκεί στο ναό εξακριβώνονταν η ύποπτη μοιχεία, έτσι ίσως στον ίδιο χώρο εξακριβωνόταν και η ύποπτη κλοπή. Ας σημειωθεί ακόμη ότι με μεταφορική έννοια το έκλεψα μπορεί να αναφέρεται και στην τιμή, οπότε πρόκειται για την ύποπτη μοιχεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει σχετικά με τον 5ο στίχο, πρόσεχε λέει, με πόση ακρίβεια μιλάει ο Δαβίδ, διότι δεν είναι τυχαία τα λόγια του. Είναι πράγματι καλό να μην αδικεί κάποιος. Όμως είναι πολύ πιο σπουδαίο και δείγμα ευσεβούς ψυχής το να αμήνεται εκείνος που αδικείται. Αν και βέβαια ο νόμος του παρήχε αυτό το δικαίωμα, αφού διέτασε να βγάζει κανείς οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, και όπως ακριβώς ενεργούσε ο Παύλος ενώ έπαιρνε εντολή να ζει από το Ευαγγέλιο, αυτός δεν ζούσε, αλλά έκανε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, έκανε και ο Μακάριος Δαβίδ. Ενώ ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον αδικούμενο να αμήνεται, δεν έμεινε σε αυτό το μέτρο, αλλά το ξεπέρασε. Από εμάς όμως δεν ζητείται μόνο αυτό, το να μην ανταποδίδουμε δηλαδή τα ίδια, αλλά και να ευεργετούμε. Ποια λοιπόν συγγνώμη και ποια απολογία θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς που μετά τον ερχομό του Χριστού δεν φτάνουμε στα μέτρα εκείνους που έζησαν, δηλαδή τον Δαβίδ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και όλα αυτά τη στιγμή που μας ζητούνται πολύ περισσότερα? Συνεχίζοντας, ο Θεοκίνητος Χρυσόστομος τον σχολιασμό του 5ου στίχου μας συμβουλεύει για την σωστή αντιμετώπιση της αδικίας που γίνεται σε βάρος μας και την αποφυγή του μίσους. Σε μισή ο τάδε και σε πολεμεί. Εσύ να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς. Σε βρίζει και σε κακολογεί. Εσύ να τον ευλογείς και να τον επενείς. Αλλά δεν σταματά την έχθρα ούτε κι έτσι. Λοιπόν, σου δίνει περισσότερο μισθό, διότι οι κακοί, όσο δεν σταματούν τον πόλεμο ενώ ευεργετούνται από εμάς, κάνουν τις αμοιβές τους λαμπρότερες και τους εαυτούς τους ασθενέστερους. Καθώς ο εκείνος που μεν μισεί και δεν σταματά την έχθρα λιώνει, φύρεται, ζει με διαρκή πόλεμο, ενώ εκείνος που βρίσκεται πιο πάνω από τα βέλη αυτά, στέκεται έξω από τις τρικυμίες και ωφελεί τον εαυτόν του πριν από εκείνον, τα μέγιστα, με το να φροντίζει να συμφιλειωθεί με εκείνον και με το να μην τον πολεμά, απαλλάσσει τον εαυτόν του από τον πόλεμο και από τη μάχη. Καταδιώξε άρα ο εχθρός μου. Εδώ σε αυτό το στίχο ο ψαλμοδός προβαίνει σε αυτοκατάρα στην περίπτωση που διέπραξε την κλοπή. Αυτός ο τρόπος ισοδυναμεί με επίσημο όρκο για το ότι δεν έκανε το αμάρτημα που αποδίδεται σε αυτόν. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, προβάλλει την αμνησικακία του επικαλούμενος με αυτή το έλεος του Θεού. Πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται βαθιά συγκίνηση του Δαβίδ, η οποία προέρχεται από την αθώα και ανεξήκακη ψυχή του ψαλμοδού προς τον άσπονδο εχθρό του τον Σαούλ. Καταλάβει και κατατίσε. Με τις λέξεις αυτές έχουμε την κορύφωση της μεγάλης ψυχικής εντάσεως και συγκινήσεως του Δαβίδ. Ψυχή μου, ζωή μου, δόξα μου. Κατά τους ερμηνευτές έχουμε τρεις συνώνυμες λέξεις που θέλουν να δηλώσουν τη ζωή του Δαβίδ. Ισχούν, κατασκηνώσε. Εννοεί το χώμα του τάφου, ώστε εκεί να στήσει τη σκηνή και να σβήσει μαζί με τη ζωή και τη δόξα του. Και όπως λέει ο Θεοδόρητος, όχι μόνο να γυμνωθώ από τη δόξα της βασιλείας σου, αλλά και να παραδοθώ σε καταγέλαστο θάνατο. Ας ακούσουμε λοιπόν από τον Ιερό Χρυσόστομο πώς σχολιάζει τον 6ο στίχο. Είδες παρησία δικαίου και αγαθή συνείδηση. διότι εάν δεν είχε τόση αυτοπεποίθηση, δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει για τον εαυτόν του τέτοιου είδους βαριές ευχές. Εκείνο δε που λέει σημαίνει το εξής: εάν αδίκησα, εάν πρόβαλα άμυνα, τότε ας πάθω και αυτά και αυτά. Βγάζει δε απόφαση κατά του εαυτού του και δεν ζητεί να κριθεί κατά αναλογία, αλλά να τιμωρηθεί πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει. Και θεωρεί τον εαυτόν του υπεύθυνο για τιμωρία από την οποία ο νόμος τον απάλασε. Και πρόσεχε ποια είναι αυτή. Ας με καταδιώξει ο εχθρός μου και ας με εξαφανίσει ως άτιμο και άσημο και ας με θάψει στη γη. Και διερωτάται ο Χρυσόστομος, τι θα μπορούσε να υπάρξει μιαρότερο από τον Αβεσσαλόμ, που επειδή αυτός ήταν ασελγής, ακόλαστος και υβριστής, κατεδίωκε και τον πατέρα του και μάλιστα ένα πατέρα τόσον ήπιον και επίκη. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το σχόλιο του Αββά Δωροθέου στον έκτο στίχο που ακολουθεί μάλιστα με μια γλαφυρή αναγωγική μέθοδο. Γράφει λοιπόν, το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Καταπατούνται λοιπόν οι αρετές στη γη όταν κάποιος έχει ολόκληρο το φρόνημά του γήινο. Δόξα, η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες εντολές. Κατασκηνώσει δε στη γη όταν τίποτα δεν σκεφτόμαστε, λογαριάζουμε κατά Θεόν, αλλά τα λογαριάζουμε όλα σαρκικά. Για να μην πάθουμε κάτι τέτοιο, να μην αποδίδουμε κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά με λόγο και με τη στάση μας, σχήμα, ένας μορφασμός, μια κίνηση, ένα βλέμμα που στενοχωρεί τους άλλους. Εκείνο βέβαια που και ο Δαβίδ λέει, τέτοιο είναι, εάν αυτό το έπραξα να μην ελευθερωθώ από την αμαρτία πρώτου θανάτου μου. Εδώ γίνεται μια παύλα στη μουσική εκτέλεση του ψαλμού, τα όργανα βροντούν και ο ψάλτης σιγά σιγά προς στιγμή θα αλλάξει τόνο και θα αποταθεί στο Θεό. Ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη, ανάστηθη, υψώθητη, εξεγέρθητη. Πρόκειται για εκφράσεις ανθρωποπαθής που φανερώνουν την οικειότητα του Δαβίδ προς τον Θεό. Και επειδή είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη σκεφτείς τίποτα το σωματικό. Δείχνει το απαρασάλευτο, το σταθερό, το αμετάβλητο της φύσεως, το μόνιμο. Εν οργή σου, και αυτό έχει θεοπρεπή έννοια, διότι η οργή του Θεού δεν είναι πάθος, αλλά τιμωρία και κόλαση. Χωρίς άλλη μακροθυμία, αντίθετα προς τον ψαλμό, διότι εκεί επρόκειτο περί του εν μετανοία αμαρτωλού Δαβίδ, ενώ εδώ επρόκειτο για τον αμετανόητο αμαρτωλό Σαούλ και τους δικούς του, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών μου. Δηλαδή σήκω, Κύριε, και βάλε σε εφαρμογή το νόμο του δικαίου, στους πλέον δυνατούς από τους εχθρούς μου. Το πέρατα σημαίνει τα άκρα, δηλαδή παρακαλείται ο Θεός κάτω από τα πελώρια άκρα του, τα σκέλη του, να αποκλείσει το εχθρικό στρατόπεδο από το ένα άκρο στο άλλο, ώστε να μην διαφύγει κανείς. Πέρατα είναι τα σύνορα της χώρας του εχθρού. Εν προστάγματι ο εν ετήλο, λόγω της εντολής του, διότι σύ διέταξες να υπερασπίζεται ο αθώος και να τιμωρείται ο ένοχος, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διότι εσύ νομοθέτησες όσοι αδικούνται να αμήνονται. Και η συναγωγή λαών κυκλώσισε. Δηλαδή πλήθη τότε λαών θα σε περιβάλλουν με πίστη στην πρόνοιά σου για να σε δοξολογήσουν και να σε εμνήσουν, και χάρη αυτής της συνάξεως ανέβα και πάλι στον υψηλό δικαστικό θρόνο σου. Ο Δαβίδ εδώ επιθυμεί μια απόφαση επίσημη που θα εκδοθεί μπροστά σε όλο τον κόσμο για να λάμψει η αδικούμενη αθωότητά του. Οι δε εχθροί του να κατατροπιαστούν, διότι ενός αδίκου σοφρονιστέντος πολλοί επιστρέφουσι. Κύριος κρίνει λαούς. Ο Δαβίδ βλέπει την εκπλήρωση της επιθυμίας του. Δηλαδή οι λαοί βρίσκονται πνευματικά τώρα μπροστά στα μάτια του Θεού ως υπόδικοι, ή θα βρεθούν αργότερα στο τέλος των αιώνων μπροστά στον Κύριο ως κριτού. «Κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου», Ο Δαβίδ δεν θεωρεί τον εαυτόν του απόλυτα δίκαιο, αλλά μόνο εδώ στην υπόθεση αυτή για την οποία κάνει λόγο σχετικά με τη συμπεριφορά του Σαούλ. Πολύ ενίοτε και από τους πιστούς, όταν βλέπουν να υποφέρουν οι δίκαιοι, οι ευσεβείς μεταθέτουν την ευθύνη στο Θεό. Γι' αυτό, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τους ακούμε να λένε: «Αν ο Θεός αγαπούσε τους φτωχούς, δεν θα τους άφηνε να είναι φτωχοί». Άλλους πάλι, όταν ειδούν κάποιον να παλεύει με μια μακρόχρονη αρρώστια, λένε: «Πού είναι η ελεημοσύνη του τάδε, πού οι καλές πράξεις του?». Για να μην διαπράτεται λοιπόν τέτοια αμαρτήματα, ας διερευνήσουμε την αιτία αυτών των πραγμάτων. Διότι αν ένας άνθρωπος μυαλωμένος δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε μισόκαλος, ούτε φιλόκαλος, πώς εσύ τολμάς να λες τέτοια λόγια για τον Κύριο, ότι ο Θεός μισεί τους φτωχούς και ακόμη είναι ενάρετοι, αγαπά δε τους πλούσιους και αν ακόμη είναι κακοί, ανοίγοντας το βλάστημο στόμα σου να μην κατανοώντας το μέγεθος αυτής της ανοησίας σου. Για να μην διαπράττεις λοιπόν αυτά τα αμαρτήματα, μάθε τι αγαπά ο Θεός και τι μισεί. Και ρωτάει ο Χρυσόστομος: «Ποιον λοιπόν αγαπά ο Θεός, αυτόν που εφαρμόζει τις εντολές του, ποιον δε μισεί και αποστρέφεται, εκείνο που δεν εκτελεί τις εντολές του?». Και ο Ιερός Χρυσόστομος, εξ αφορμής των όσων γράφει ο Δαβίδ στον ένατο στίχο, κάνει τις εξής σκέψεις σχετικά με τον πόνο και τις θλίψεις στη ζωή μας και στις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές. Γράφει: «Το μεν πόνο τον ένωσε ο Θεός με την εδώ ζωή που είναι σύντομη. Στα στεφάνια όμως τα επεφύλαξε για το μέλλον, όπου η ζωή είναι αιώνια και χωρίς τέλος. Και ο μεν πόνος αυτός αμέσως διαλύεται και φεύγει και χάνεται, ενώ τα έπαθλα παραμένουν αθάνατα, χωρίς να έχουν τέλος. Εξάλλου, δεν ασκεί τις ψυχές στο να αγαπούν την αρετή, διότι όταν προτιμά την αρετή, αν και είναι γεμάτη πόνους και δεν λαμβάνει το έπαθλο, πότε, και δεν λαμβάνει το έπαθλο ποτέ, φροντίζει η σχέση του προς αυτήν να γίνεται με πολύ προσοχή, ενώ όταν με ευχαρίστηση αποφεύγει την κακία, χωρίς ποτέ να τιμωρείται, ασκείται να μισεί αυτήν και να την αποστρέφεται. Ώστε από αυτό θα συνηθίσει να μισεί την κακία και να αγαπά την αρετή». Υπάρχει δε και άλλος λόγος. Ποιος δεν είναι αυτός, θέλει να μας ασκήσει να περιφρονούμε τα πράγματα της παρούσης ζωής και να μην προσιλωνόμαστε σε αυτά ούτε να δαινόμαστε με αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός και συνήνωσε με τη ζωή μας θλίψη και πόνο, ενώ τα καλά και τα ευχάριστα τα έκανε να είναι ευκολοδιάλυτα. Συντελεστεί το δι πονηρία, εύχεται δε ο ψαλμωδός σε αυτήν τη δίκη, η πονηρία των αμαρτωλών να πάρει τέλος πλέον, δηλαδή η κακία των εχθρών του. Το συντελεστή, το λέγει ο Χρυσόστομος, σημαίνει τιμώρησέ τους και σταμάτησε την κακία τους, διότι όπως ακριβώς το σάπισμα υποχωρεί με πικρά φάρμακα, καυτηριασμούς και εγχειρήσεις, έτσι και η κακία εμποδίζεται από την τιμωρία. Προσθέτει δε και τα εξής σχετικά: «Όταν λοιπόν γνωρίζουμε αυτά, πρέπει να μην κλαίμε εκείνους που τιμωρούνται, ούτε εκείνους που βασανίζονται, αλλά εκείνους που αμαρτάνουν και δεν τιμωρούνται. Διότι πρώτο κακό είναι το να αμαρτήσει κάποιος και ενώ έχει αμαρτήσει να μην προβαίνει σε καμιά θεραπεία, διότι όπως ακριβώς δεν είναι φοβερό το να ασθενήσει κανείς, άλλο το να μην θεραπεύεται ο ασθενής. Ούτε θρηνούμε εκείνον που απλώς πάσχει από σύψη, αλλά εκείνον που πάσχει από τη σκέψη και την αφήνει στην τύχη και δεν λαμβάνει ιατρική βοήθεια. Και κατευθύνεις δίκαιον, διότι όταν λέει «τιμωρηθούν οι κακοί», οι δίκαιοι γίνονται πιο προσεκτικοί για δύο λόγους. Διότι δύο είναι από εδώ οι ωφέλειες, και εκείνοι απομακρύνοντας από την κακία και αυτοί πλησιάζουν περισσότερο την αρετή. Όπως ακριβώς δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος, εάν δει κάποιον που να καυτηριάζεται ή να εγχειρίζεται γίνεται πιο προσεκτικός για την υγεία του, έτσι λοιπόν και εδώ. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Δηλαδή ο Κύριος θα κρίνει δίκαια και όχι επιπόλαια εξωτερικά όπως κρίνουμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι. Διότι εξετάζει, ερευνά και γνωρίζει τις εσωτερικές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, καρδιά και νεφρά. Η καρδιά θεωρείται η έδρα της σκέψεως και της θελήσεως. Το κέντρο το πνευματικό του ανθρώπου, σύμφωνα με την εβραϊκή ψυχολογία. Τα δε νεφρά είναι η έδρα των αισθησιακών συγκινήσεων των συναισθημάτων. Επειδή γράφει ο Μέγας Βασίλειος σε πολλά μέρη γραφή με τη λέξη «καρδιά» εννοεί το ηγεμονικό και σε πολλά μέρη με τα νεφρά εννοεί το επιθυμητικό της ψυχής, και εδώ σημαίνει το ίδιο, Δηλαδή, Θεέ μου, κρίνε με για τα δόγματα που έχω τα σχετικά με την πίστη και για τις κινήσεις του επιθυμητικού. Διότι εσύ είσαι εκείνος που εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ο Θεός να μας ευλογεί. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6221 728.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24 Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
8: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος 16. Βοήθεια στους δαιμονισμένους. Γέροντα, κάπου γράφει ότι ο διάβολος εμφολεύει στην καρδιά του δαιμονισμένου, αλλά δεν θέλει να το ξέρει αυτό ο άνθρωπος για να μην τον πολεμήσει με την ευχή. Έτσι είναι. Ναι, γιατί το δαιμόνιο έχει δικαίωμα να καθίσει μέσα στον δαιμονισμένο ένα διάστημα και μπορεί να λουφάζει, ενώ με την ευχή ζορίζεται, επαναστατεί και μπορεί να φύγει. Η ευχή είναι βαρύ πυροβολικό για τον διάβολο. Μου είχαν φέρει στο καλύβι ένα παλικάρι δαιμονισμένο που έλεγε συνέχεια την ευχή. Ο πατέρας του ήταν μοναχός, αλλά πέταξε τα ράσα και παντρεύτηκε και το καημένο γεννήθηκε με δαιμόνιο. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να πάρει μισθό το παιδί, να σωθεί και ο πατέρας, να έχουμε και εμείς οι μοναχοί ως φρένο παραδείγματα από μοναχούς που πέταξαν τα ράσα και τώρα ταλαιπωρούνται. Κάποια στιγμή που το έπιασε το δαιμόνιο, φώναζε σαν την κότα πολύ δυνατά. «Κα, κα, κα! Τι έπαθες?» του λέω. Ενώ με το νου μου έλεγα: «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού έξελθε ακάθαρτον πνεύμα από το πλάσμα του Θεού». «Κι εγώ θέλω να φύγω», φώναζε το δαιμόνιο, «επειδή πολύ με βασανίζει αυτός ο άνθρωπος, γιατί συνέχεια λέει την ευχή. Θέλω να πάω στο Πακιστάν να βρω λίγη ανάπαυση». Γέροντα, γιατί δεν έφευγε το δαιμόνιο αφού το παιδί έλεγε την ευχή? Φαίνεται ότι και το παιδί είχε δώσει κάποια δικαιώματα, αλλά και το δαιμόνιο είχε το αφεντικό του και έπαιρνε από αυτό εντολές. Γέροντα, όταν προσεύχεται κανείς για ένα δαιμονισμένο, τι πρέπει να λέει? Καταρχήν, να δοξολογήσει τον Θεό. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», να πει, «που με βοήθησες και βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, ενώ και εγώ μπορούσα να ήμουν στη θέση του και να είχα όχι 5-6 δαιμόνια, αλλά χιλιάδες. Σε παρακαλώ, βοήθησε το δούλο σου που ταλαιπωρείται τόσο πολύ». Να κάνει δηλαδή πρώτα καρδιακή προσευχή και ύστερα να συνεχίσει με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον το δούλο σου». Μερικές φορές εμείς που προσευχόμαστε γινόμαστε αιτία να μην φεύγει το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο, γιατί προσευχόμαστε με υπερηφάνεια. Έναν λογισμό υπερήφανο αν φέρουμε λόγου χάρη, «να, εγώ με την προσευχή μου θα βοηθήσω να φύγει το δαιμόνιο», αμέσως εμποδίζεται η Θεία Βοήθεια και βοηθάμε το διάβολο να παραμείνει. Να ευχόμαστε για τους δαιμονισμένους πάντα με ταπείνωση, με πόνο και αγάπη. Μια δαιμονισμένη πολύ την πόνεσε η ψυχή μου. Έκανε μια συγκατάβαση καημένη. Είπε ένα ναι στο διάβολο και την ταλαιπωρεί φοβερά το δαιμόνιο χρόνια ολόκληρα. Καίει τις σάρκες της. Γυρίζουν με τον άντρα της στα μοναστήρια και κουβαλούν μαζί τους και το 16χρονο κορίτσι τους. Κάθονται όλη νύχτα στην εκκλησία και κάνουν αγρυπνία. Αν ήταν άντρας θα τον έσφυγα στην αγκαλιά μου. Το δαιμόνιο πολύ υποφέρει όταν σφίξεις τον δαιμονισμένο με θεϊκή αγάπη. Όταν δεν ερεθίζεις το δαιμόνιο και δεν του πας κόντρα, αλλά τον πονάς, φεύγει το δαιμόνιο για λίγο ή για πολύ. Η ταπείνωση είναι το ισχυρότερο σοκ για το διάβολο. Σε ένα μοναστήρι, την ώρα που οι προσκυνητές προσκυνούσαν τα Άγια Λείψανα, πετάχθηκε ξαφνικά ένας που είχε δαιμόνιο και είπε στον ηγούμενο άγρια: «Με το ζόρι πρέπει να πάμε?» Ο ηγούμενος ταπεινά και με καλοσύνη του είπε: «Όχι με το ζόρι, με τη θέλησή σας». Τότε εκείνος φώναξε: «Εγώ με το ζόρι θα πάω». Και όρμησε στα Άγια Λείψανα και προσκύνησε. Είδατε, πιέστηκε ο δαίμονας από την ταπείνωση και την καλοσύνη του ηγουμένου. Αυτό φοβούνται οι δαίμονες. Γέροντα, βοηθούνται οι δαιμονισμένοι από τη χάρη των Αγίων όταν πηγαίνουν προσκύνημα την ημέρα της μνήμης τους?
καλύτερα δαιμονισμένοι να μην πηγαίνουν στα πανηγύρια, γιατί αποσπούν τον κόσμο από την προσευχή, γίνεται αταξία. Ας πάνε άλλη μέρα να προσκυνήσουν. Και αν ακόμη ξέρουν οι δικοί του ότι υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος που μπορεί να τον βοηθήσει, ας μην τον πάνε εκείνη την ημέρα μέσα στον κόσμο. Διαφημίσεις θα κάνουμε. Ούτε είναι σωστό όταν φωνάζει ένας δαιμονισμένος να μαζεύεται κόσμος. Ένα παιδάκι δαιμονισμένο, το καημένο, μου είπε προχθές: «Έχω γίνει ρεζίλι. Είχαν μαζευτεί όλοι γύρω τους σαν τους γλάρους. Φύγετε», τους λέω. «Τσίρκο έχουμε». Τίποτε αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν ότι όταν κάποιος έχει ένα κουσούρι και εκδηλώνεται μπροστά στον κόσμο, ρεζιλεύεται. Γέροντα, η Θεία Κοινωνία βοηθάει τους δαιμονισμένους. Για όσους γεννήθηκαν δαιμονισμένοι, επειδή δεν έφταξαν οι ίδιοι, η συχνή Θεία Κοινωνία είναι το δραστικότερο φάρμακο. Αυτοί έχουν πολύ μεγάλο μισθό όταν δεν γογγίζουν μέχρι να ελευθερωθούν με τη χάρη του Θεού. Είναι μάρτυρες αν υπομένουν, γι' αυτό και επιβάλλεται να κοινωνούν συχνά. Ένας όμως που δαιμονίστηκε από δική του απροσεξία πρέπει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και να αγωνίζεται για να θεραπευθεί, και θα κοινωνήσει με την άδεια του πνευματικού όταν πρέπει. Αν κοινωνήσει χωρίς να μετανοήσει και χωρίς να εξομολογηθεί, θα δαιμονιστεί χειρότερα. Ένας δαιμονισμένος όταν τον πήγαν να κοινωνήσει, έφτυνε τη Θεία Κοινωνία. Ο Χριστός θυσιάστηκε, καταδέχτηκε να του δώσει το σώμα και το αίμα του, και αυτός να το φτύνει. Φοβερό. Βλέπετε, ο διάβολος δεν δέχεται βοήθεια. Γέροντα, μπορούμε να δίνουμε τα ονόματά τους να διαβάζονται στην προσκομιδή? Ναι, βέβαια. Οι δαιμονισμένοι πολύ βοηθούνται όταν οι ιερείς διαβάζουν με πόνο τα ονόματά τους στην προσκομιδή. Γέροντα, όταν κάποιος που είχε δαιμονιστεί έχει μετανοήσει, εξομολογείται, κοινωνάει και η δαιμονική επίρρεια δεν φεύγει, τι συμβαίνει? Δεν φεύγει γιατί ακόμη δεν έχει σταθεροποιήσει πνευματική κατάσταση. Αν τον βοηθήσει αμέσως ο Θεός να απαλλαγεί από αυτή τη δαιμονική επίρρεια, αμέσως πάλι θα ξεφύγει. Γι' αυτό ο Θεός από πολύ αγάπη επιτρέπει να υποχωρεί το κακό σιγά σιγά. Έτσι ο άνθρωπος και εξοφλάει και σταθεροποιεί πνευματική κατάσταση. Όσο εκείνος σταθεροποιεί κατάσταση πνευματική, τόσο υποχωρεί και το κακό. Από τον ίδιο θα εξαρτηθεί πόσο γρήγορα θα απαλλαγεί από τη δαιμονική επίρρεια. Μια φορά με ρώτησε ένας πατέρας που το παιδί του είχε δαιμόνιο: «Πότε θα γίνει καλά το παιδί μου?» «Όταν εσύ σταθεροποιήσεις πνευματική κατάσταση», του λέω. «Θα βοηθηθεί και αυτό». Το ταλέπορο, ενώ ζούσε πνευματικά, ο πατέρας του αντιδρούσε και του έλεγε ότι θα τρελαθεί αν δεν αλλάξει ζωή. Άρχισε να τον πηγαίνει ο ίδιος σε οίκο ανοχής, οπότε το παιδί παρασύρθηκε και δαιμονίστηκε. Όταν το κυρίευε το δαιμόνιο, ορμούσε πάνω στη μάνα του με άσχημες διαθέσεις. Η καημένη μάνα του αναγκάστηκε να φύγει σε ένα νησί για να γλιτώσει. Ο πατέρας είχε μετανιώσει και προσπαθούσε να ζει πνευματικά, αλλά το παιδί δεν γινόταν καλά. Όταν γύρισε με το παιδί του όλα τα προσκυνήματα, έμαθε όλα τα συναξάρια των Αγίων και σταθεροποίησε κατάσταση, τότε έγινε καλά το παιδί. Γέροντα, σήμερα έφεραν μία δαιμονισμένη και παρακάλεσαν να πούμε στον ιερέα να της διαβάσει εξορκισμούς. Τι να κάνουμε? Σε αυτή την περίπτωση καλύτερα να λέγατε να το κανονίσει ο πνευματικός της. Για να είναι ο διάβολος μέσα της, θα πει ότι ή αυτή έκανε κάποια σοβαρή αμαρτία, ή οι γονείς της και έδωσαν δικαιώματα, γιατί η αμαρτία φέρνει τον διάβολο. Αν δεν μετανοήσουν και δεν εξομολογηθούν, δεν φεύγει η αμαρτία. Επομένως, δεν φεύγει και ο διάβολος. Ή μπορεί και για κάποιον άλλο λόγο να επέτρεψε ο Θεός να δαιμονιστεί. Βοηθούνται, γέροντα, οι δαιμονισμένοι με τους εξορκισμούς? Ανάλογα. Οι εξορκισμοί βοηθούν όταν διαβάζονται σε ένα παιδάκι δαιμονισμένο που δεν έδωσε δικαιώματα και δεν ξέρει από εξομολόγηση, ή σε έναν μεγάλο που έχασε τα λογικά του και δεν μπορεί να εξομολογηθεί.
Όταν έχει τα λογικά του ο δαιμονισμένος, πρέπει πρώτα να βοηθηθεί να βρει σε τι έφταξε και δαιμονίστηκε, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και μετά, αν χρειαστεί, να του διαβάσουν εξορκισμούς. Γιατί και μόνο με τη συγχωρητική ευχή μπορεί να φύγει το δαιμόνιο. Μερικοί ιερείς μαζεύουν και αυτούς που έχουν δαιμόνιο και άλλους που έχουν κάποια αρρώστια και τους διαβάζουν όλους μαζί εξορκισμούς. Ένας είχε Πάρκινσον και του διάβαζαν εξορκισμούς. Να, και σήμερα έφεραν έναν ηλικιωμένο που έλεγαν ότι είναι δαιμονισμένος. Το αριστερό του χέρι πάει πέρα δόθε. Τον πιάνουν και κρίσεις. Από πότε τον ρωτάω είσαι έτσι? Από μικρός, μου λέει. Απόρρισα. Πρόσεξα μετά ότι το κεφάλι του στο αριστερό μέρος ήταν λίγο ζουλιγμένο. Στη γέννα φαίνεται κάτι είχε πάθει και ύστερα είχε πρόβλημα. Να έχει ο άλλος τον πόνο του και να του λένε πως έχει δαιμόνιο, να του διαβάζουν εξορκισμούς. Έξελθε ακάθαρτον πνεύμα και να γίνεται ρεζίλη και στον κόσμο. Δεν κάνει. Πόσα παιδιά που τα θεωρούν δαιμονισμένα δεν έχουν δαιμόνιο. Μου έφεραν ένα παιδί 25 χρονών που έλεγαν ότι είναι δαιμονισμένο. Του έδωσα να πιει αγιασμό και το καημένο δεν αντέδρασε καθόλου. «Τι κάνει το παιδί?» ρωτάω τον πατέρα του. «Από πότε το έπαθε?» «Από 6 χρονών», μου λέει. «Τότε είχαν φέρει σκοτωμένο τον παππού του στο μαγαζί και το παιδί μόλις το είδε έπαθε. Είχε πάθει το καημένο ένα νευρικό κλονισμό. Εδώ και σε μεγάλο αν συμβεί αυτό μπορεί να πάθει, πόσο μάλλον ένα παιδάκι. Άντε τώρα να το έχουν για δαιμονισμένο». «Γέροντα, οι εξορκισμοί διαβάζονται και νοερός?» «Νοερός είναι καλύτερα. Βασικά, οι εξορκισμοί πρέπει να διαβάζονται με πόνο, με ταπείνωση, όχι με υπερηφάνεια. Όταν οι ιερείς λένε δυνατά και υπερήφανα το έξελθε πνεύμα ακάθαρτον, αγριεύει ο διάβολος. Θυμώνει, εκμεταλλεύεται τον εγωισμό του δαιμονισμένου και μπορεί να του πει: «Για δες, σε κάνει ρεζίλη στον κόσμο. Κοπάνα τον αυτό τον παπά». Οπότε ο δαιμονισμένος αρχίζει να χτυπάει τον παπά. Έτσι δεν φεύγει το δαιμόνιο, αλλά φεύγει ο παπάς με το ευχολόγιο του. Μια φορά ένας ιερέας είπε σε ένα δαιμονισμένο: «Σε διατάζω ακάθαρτο πνεύμα να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο». «Γι' αυτό και εγώ δεν φεύγω», του λέει ο διάβολος με το στόμα του δαιμονισμένου. Γι' αυτό λέω στους ιερείς, όταν διαβάζουν εξορκισμούς, ποτέ να μη φωνάζουν «έξελθε ακάθαρτον πνεύμα». Λες και τα δαιμόνια δεν ακούν. Αλλά και οι συγγενείς του δαιμονισμένου δεν χρειάζεται να πούν σε άλλους ότι θα καλέσουν τον παπά να διαβάσει εξορκισμούς. Καλύτερα να πούν ότι θα διαβάσει μια παράκληση και ας διαβάσει τους εξορκισμούς με χαμηλή φωνή.

μαρτύριο περνούν οι δαιμονισμένοι. Πάντως, πολλοί ταλαιπωρούνται όσοι έχουν δαιμόνιο, γιατί και ταπεινώνονται, αλλά και βασανίζονται από το διάβολο. Μια φορά είχα συναντήσει στη Μονή Σταυρονικήτα ένα παλικάρι 23 ετών που είχε δαιμόνιο. Ήταν πετσί και κόκαλο. Έξω έκανε παγωνιά, στο ναό έκαιγε σόμπα και αυτός φορούσε ένα λεπτό κοντομάνικο πουκάμισο και καθόταν πίσω στη λιτή. Δεν άντεξα, πάω, του δίνω ένα μάλινο ρούχο. «Φόρεσε το αυτό», του λέω. «Δεν κρυώνεις?» «Τι να κρυώσω, πάτερ», μου λέει. «Εγώ καίγομαι». «Να, αυτό είναι κόλαση». Σε μερικούς μάλιστα δαιμονισμένους, που από τη φύση τους είναι ευαίσθητοι, το ταγκαλάκι τους λέει ότι δεν θα σωθούν και τους βάζει να αυτοκτονήσουν. Φοβερό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ήξερα κάποιον δαιμονισμένο που και οι παπάδες τον είχαν βαρεθεί τον καημένο. Πήγαινε να του διαβάσουν εξορκισμούς και τον έδιωχναν. Ύστερα ο διάβολος του έλεγε και για μένα: «Μην πας σε αυτόν, ούτε αυτός θα σε δεχτεί». Και τον είχε ρίξει στην απελπισία. Έναν άλλον που είχε γίνει καλά με τη χάρη του Αγίου Αρσενίου, τι τον έκανε ο διάβολος? Είχε έρθει εδώ για να προσκυνήσει τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου, αλλά ήταν κλειστό το μοναστήρι. Του παρουσιάζεται λοιπόν ο διάβολος με τη μορφή του Αγίου Αρσενίου κάτω στην πόρτα και του λέει: «Να μην ξαναπατήσεις εδώ, ούτε εγώ σε θέλω, ούτε ο Παΐσιος». Τον έδιωξε. Κατάλαβες. Άρχισε μετά και έβριζε τον Άγιο. Έβριζε και εμένα. Καλά, εγώ είμαι για βρίσιμο, αλλά ο Άγιος? Οπότε ο ταλέπορος δαιμονίστηκε πάλι. Εδώ μόνο με ανέδεια, αν φερθεί κανείς, απομακρύνεται η χάρη του Θεού. Πόσο μάλλον να βρίζει τους Αγίους. Ήρθε και στο καλύβι και φώναζε: «Τι σου έκανα και δεν με θέλεις? Γιατί και εσύ δεν με βοηθάς? Θέλεις να βασανίζομαι?» Και να του λέω: «Ευλογημένε, ο διάβολος ήταν αυτός που σε έδιωξε. Δεν ήταν ο Άγιος. Ο Άγιος δεν διώχνει». Και να μην ακούει. Πίστευε στο λογισμό του. Ξέρετε τι ταλαιπωρία, τι μαρτύριο περνούν κάθε μέρα οι καημένοι. Αλλά και πολλοί δαιμονισμένοι ταλαιπωρούνται, για να βάλουν μερικοί άλλη μυαλό. Γιατί όταν τους βλέπουν πόσο βασανίζονται, προβληματίζονται, έρχονται σε συνέστηση και μετανοούν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι όσοι δαιμονίζονται έχουν περισσότερες αμαρτίες. Επιτρέπει όμως ο Θεός να δαιμονίζονται, οπότε εξευτελίζονται, ταπεινώνονται, ξοφλάνε αμαρτίες. Παίρνουν αυτοί μισθό, αλλά βοηθούνται και όσοι τους βλέπουν να ταλαιπωρούνται. Βέβαια, θα πει κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ένα σωρό αμαρτίες και δεν δαιμονίζονται. Πώς γίνεται αυτό? Όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει σε τελεία πόρωση, τότε δεν προσβάλλεται από το δαίμονα, γιατί βλέπει ο Θεός ότι δεν θα βοηθηθεί. Πρέπει να ξέρουμε ότι και η προσβολή από δαιμονική ενέργεια είναι κατά κάποιον τρόπο δώρο του Θεού προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει και να σωθεί.

φοβερή πλάνη. Η γέροντα: φοβάμαι την πλάνη. Καλά κάνεις. Όποιος φοβάται την πλάνη δεν πλανιέται, γιατί προσέχει και λέει όλους τους λογισμούς του, δεν κρύβει τίποτε και έτσι βοηθιέται. Γέροντα: τι είναι η προδιάθεση πλάνης? Προδιάθεση πλάνης είναι να έχεις την ιδέα ότι κάτι είσαι και να δείχνεις στους άλλους ότι κάτι κάνεις. Να νομίζεις ότι εσύ έφτασες σε πνευματικά μέτρα επειδή κάνεις λόγου χάρη κάποια άσκηση, ενώ οι άλλοι δεν έχουν ακόμη συλλάβει το νόημα της πνευματικής ζωής και να φέρεσαι υπερήφανα. Το να ζορίζει κανείς τον εαυτό του εγωιστικά στην άσκηση για να φτάσει στα μέτρα ενός Αγίου και να το θαυμάζουν οι άλλοι, αυτό είναι αρχή πλάνης. Άλλο βία και άλλο ζόρισμα. Είχα πει σε κάποιον: πρόσεξε, μην πλανηθείς με την τακτική που ακολουθείς, δεν πας καλά. Εγώ να πλανηθώ, μου λέει, εγώ ούτε κρέας τρώω, ούτε για εξομολόγηση πάει. Στην εικόνα λέει τις αμαρτίες του. Ορθόδοξος είσαι εσύ, η προτεστάντης, του λέω. Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Γιατί, μου λέει, ο Χριστός δεν με ακούει? Άκου εκεί κουβέντα. Γέροντα, βοηθάει η σωματική άσκηση στον αγώνα κατά των παθών? Αν χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό, βοηθάει. Ταπεινώνεται το σώμα και υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα. Η ξερή όμως άσκηση δημιουργεί ψευδαισθήσεις, γιατί καλλιεργεί τα ψυχικά πάθη, φουσκώνει την υπερηφάνεια, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και οδηγεί στην πλάνη. Βγάζει τότε κανείς συμπεράσματα για την πνευματική του πρόοδο από την ξερή άσκηση που κάνει. Εγώ κάνω εκείνο και εκείνο, ενώ ο τάδε χωλαίνει. Έφτασα εκείνον τον Άγιο, πέρασα τον άλλον και δώσ' του νηστείες και αγρυπνίες. Πάνε όμως όλα χαμένα, γιατί δεν τα κάνει με σκοπό την εκοπή των παθών, αλλά για να ικανοποιηθεί εγωιστικά. Είχα γνωρίσει έναν μοναχό που έκανε άσκηση από υπερηφάνεια και του έλεγε ο λογισμός ότι είναι μεγάλος ασκητής. Είχε γίνει χάλια, δεν έτρωγε, δεν πλαινόταν κιόλας και ήταν μέσα στη βρωμιά. Τα ρούχα του από τη λέρα είχαν λιώσει. Τα πήρα να τα πλύνω, αλλά τι να πλύνεις, είχα σαπίσει. Μια φορά μου λέει, τον Όσιο Ιωάννη τον Καλυβίτη τον ξεπέρασα. Βρε, του λέω, από τη λέρα αγίασε Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης? Μετά από λίγες μέρες που ξαναήρθε, μου λέει, τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη τον ξεπέρασα. Δηλαδή πώς τον ξεπέρασες, το ρωτάω. Να, όλο το Άγιον Όρος, μου λέει, το γύρισα σβούρα. Βρε, Όσιος Μάξιμος, του λέω, είχε εξαϊλωθεί και πετούσε. Δεν γυρνούσε σαν και σένα. Άρχισε μετά να κάνει και μνήμη θανάτου και έλεγε με το λογισμό του, τώρα είμαι στην κόλαση. Έπειτα από λίγο, τάχα, για να ταπεινωθεί, άρχισε να λέει, τώρα είμαι διάβολος, σατανάς, και θα πάω να μαζέψω παδούς. Οπότε έφτασε σε πλάνη. Γέροντα, έχετε πει ότι πρέπει να αποφεύγουμε κατά την ώρα της προσευχής να φέρνουμε στο νου μας διάφορες εικόνες από τη ζωή του Χριστού κλπ. Γιατί? Για να μην μας πλανέσει ο διάβολος με φαντασίες. Η φαντασία είναι καλή, είναι μεγάλη δύναμη αν αξιοποιηθεί. Μερικοί άνθρωποι μπορεί λόγω χάρη να δουν τώρα ένα τοπίο και μετά από ένα χρόνο να το θυμούνται ακριβώς όπως είναι και να το ζωγραφίσουν. Αυτό είναι μια ικανότητα που τη δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά ο διάβολος την εκμεταλλεύεται. Εκείνοι που πλανιούνται ότι βλέπουν ή διαβάζουν, το φαντάζονται όπως θέλουν και ύστερα αυτή τη φανταστική εικόνα την πιστεύουν για πραγματικότητα. Για να βοηθηθούν χρειάζονται πολλή παρακολούθηση οι καημένοι, γιατί συνέχεια τους ξεγελάει ο διάβολος. Γι' αυτό όποιος έχει εκφύσεως φαντασία πρέπει να προβληματίζεται όταν του λένε ότι δεν σκέφτεται σωστά και να βάζει ερωτηματικά στο λογισμό του. Είχα γνωρίσει μια απλή γυναίκα που προσευχόταν συνέχεια και παρακαλούσε τον Χριστό να τον δει εδώ, σε αυτή τη ζωή, μια που δεν θα τον έβλεπε, καθώς έλεγε, στην άλλη ζωή. Ο Χριστός πράγματι της παρουσιάστηκε την ώρα της Θείας Κοινωνίας μέσα στο Άγιο Ποτήρι ως βρέφος με ματωμένα μαλάκια και ύστερα χάθηκε και έτσι μπόρεσε να κοινωνήσει. Μετά από αυτό το γεγονός άρχισε να την δουλεύει ο εχθρός με το λογισμό ότι κάτι είναι.
Από εκεί και πέρα τη δούλευε με τη φαντασία και τις παρουσίαζε συνεχώς κινηματογραφικές ταινίες. Όταν βγήκα μια φορά στον κόσμο, την είχα βρει σε ένα σπίτι και άκουσα τις φαντασίες που έλεγε σε άντρες και γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Τρόμαξα να τη φέρω σε λογαριασμό. Η μόνη λύση ήταν να της δώσω ένα γερό ξεσκόνισμα μπροστά σε όλους για να γίνουν γνωστές οι πλάνες και να ταπεινωθεί. Φαντασία της ήταν. Φαντασία και πλάνη. Γέροντα, δεν τα έλεγε αυτά στον πνευματικό της. Ξέρεις τι γίνεται. Ο σατανάς τους ξεγελάει με αυτά που βλέπουν. Δεν προβληματίζονται και δεν σκέφτονται ότι πρέπει να τα πούν στον πνευματικό. Τι τεχνίτης είναι ο διάβολος, φοβερό. Αν δεν προσέξει κανείς τη φαντασία του, ο πειρασμός μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμη και ένα απλό φυσικό γεγονός και να τον πλανέσει. Στη Μονή στο Μύου, όταν διάβαζα τον Εσπερινό το χειμώνα, άναβα τη σόμπα. Οι γυναίκες που ανέβαιναν καμιά φορά στο μοναστήρι είχαν παρατηρήσει ότι η εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο την ώρα του Εσπερινού έκανε κρακ-κρακ, ενώ εγώ δεν το είχα προσέξει, και έλεγαν η μία στην άλλη: την ώρα που διαβάζει ο καλόγερος τον Εσπερινό, η εικόνα της Παναγίας κάνει κρακ-κρακ. Όταν το άκουσα, είπα: για να δω την εικόνα που κάνει κρακ-κρακ. Όχι ότι δεν πιστεύω στα θεία γεγονότα. Πιστεύω ότι η Παναγία και παρουσιάζεται και μιλάει και τη βλέπουν όσοι έχουν πνευματική κατάσταση, αλλά χρειάζεται προσοχή. Ανεβαίνω λοιπόν σε μια καρέκλα, κοιτάζω τι συνέβαινε. Η εικόνα ήταν παλιά και είχε τρέσα, χωνευτά. Όταν άναβε η σόμπα, ζεσθενόταν το τρέσο και με τη διαστολή έκανε κρακ-κρακ. Έβαλα ένα καρφάκι και σταμάτησε ο θόρυβος. Ύστερα ρώτησα τις γυναίκες: ακούτε τώρα τίποτε? Όχι, μου είπαν. Μη δίνετε σημασία, τις είπα. Θέλει προσοχή, γιατί αν καλλιεργηθεί σιγά σιγά φαντασία, όλη η ζωή του ανθρώπου πάει χαμένη. Γέροντα, πώς καταλαβαίνει κανείς αν ένα γεγονός είναι πράγματι από το Θεό ή αν είναι από το διάβολο? Φαίνεται αυτό. Αν δεν είναι από το Θεό, του φέρνει ο διάβολος λογισμούς υπερήφανους. Ύστερα, όσα κάνει ο διάβολος είναι χοντρά, φτάνει σε βλάστημα πράγματα. Είχε έρθει μια φορά στο καλύβι ένας πλανεμένος και δαιμονισμένος. Του είπα μερικά πράγματα και τον βοήθησα. Ξέρετε τι μου είπε? Πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Ούτε στο Ευαγγέλιο δεν τα έχω διαβάσει. Δηλαδή, σαν να μου έλεγε, τα είπες καλύτερα από τον Χριστό. Κατάλαβες τι κάνει ο διάβολος για να σου φέρει περήφανο λογισμό? Πάντως, αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι τίποτε δεν μπορεί να κάνει με τη δική του δύναμη, αλλά ό,τι κάνει το κάνει με τη δύναμη του Χριστού, και χίλια δαιμόνια να βγάλει από δαιμονισμένους, πάλι τίποτε δεν κάνει.

0: Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
5: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
3: Κατευθυνόμαστε νοερά προς το απόλυτο «ον», το Θεό, η οδός αυτή μας φαίνεται απέραντη. Σε κάποια από τις τελευταίες συνάξεις τη συνέκρινα με τον πολικό αστέρα που απέχει τόσο πολύ από μας. Αιώνες ταχύτητος φωτός. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτό το τόσο απομακρυσμένο σε μας φως? Ξαφνικά όμως ανακαλύπτουμε ότι η απίστευτα μακρά αυτή οδός μπορεί να διαινηθεί πολύ σύντομα και ο Κύριος μπορεί να σταθεί δίπλα μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Ζούμε διαρκώς μέσα στην αντίθεση αυτή. Ή δηλαδή να βρεθούμε μέσα στη σφαίρα της ακίνητης αιωνιότητος ή να εκπέσουμε από αυτήν στις ανησυχίες της παρούσας ζωής. Ωστόσο βέβαια, συνδεόμαστε διαρκώς με εκείνον και με την προσευχή και με την πίστη και με το νου και με το σώμα. Όταν ο αδελφός αυτός ρώτησε για την υπακοή, είναι φανερό ότι ερχόταν στο νου του το ερώτημα: «Πώς μπορώ να απαρνηθώ το θέλημά μου, το οποίο ρέει μέσα στο αίμα μου?» Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο μοναστήρι, όχι στον κόσμο. Διότι στο μοναστήρι είναι συναγμένοι άνθρωποι που ζουν με το Θεό. Άλλοι που έχουν εγκαταβιώσει περισσότερο διάστημα, άλλοι που πέρασαν λιγότερα χρόνια και άλλοι που έχουν έρθει πρόσφατα. Το μοναστήρι λοιπόν το εμπιστεύονται σε άνθρωπο που έχει τη γενική θεωρία του πνευματικού μας γίγνεσθε και γι' αυτό μπορούμε να τον εμπιστευτούμε σε ό,τι μας πει. Δεν εκπληρώνουμε το δικό μας θέλημα, αλλά το θέλημα άλλου ανθρώπου. Η θέση αυτή είναι ταπεινωτική σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου αυτού. Το να είμαστε ετεροκίνητοι, δηλαδή να μην εξουσιάζουμε τον εαυτό μας και να μην κτίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημά μας, αλλά κατά κάποιον τρόπο να παραδιδόμαστε απαθώς στα χέρια άλλου ανθρώπου. Η οδός λοιπόν αυτή γίνεται απείρως μεγάλη. Νηστείες, προσευχές 10, 20, 40 χρόνων, για τον καθένα όπως δοθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις, ύστερα από 40 χρόνια, ο άνθρωπος ούτε καν κατανοεί ακόμη ότι υπάρχει απάθεια ή τι σημαίνει να είναι κάποιος καθαρός από αμαρτία. Ο Θεός μου χάρισε ιδιαίτερη ευλογία. Μετά την κοίμηση του γέροντά μου Σιλουανού, αναχώρησα κατά την εντολή του στην έρημο. Αργότερα, με προσκάλεσαν να γίνω πνευματικός στη Μονή του Αγίου Παύλου, όπου συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε κατάσταση απαθίας, χωρίς όμως καθόλου να αντιλαμβάνονται την κατάστασή της. Τους φαινόταν ως κάτι το τελείως φυσικό. Η απάθεια όμως αποκτάται κατόπιν εξαιρετικής δωρεάς του Θεού και δεν είναι καθόλου συχνό φαινόμενο. Είναι απλή κατάσταση του ανθρώπου, ο οποίος δεν θεωρεί τίποτα ιδιαίτερο, αλλά είναι ελεύθερος από αμαρτωλές κινήσεις και ικανός να προσλάβει το ρεύμα της Θείας Αγάπης. Όταν μιλούμε για την αγάπη του Θεού, πρέπει πίσω από τη λέξη αγάπη να εννοούμε κάτι το εντελώς ιδιαίτερο, όχι εκείνο που υπονοούν όταν μιλούν για την αγάπη στον κόσμο. Η πνευματική αγάπη έγκυται στο ότι ενωνόμαστε με τον αγαπημένο μας Θεό με όλο μας το είναι. Η ένωση όμως αυτή είναι τελείως άλλης τάξεως από αυτήν που γνωρίζει ο κόσμος. Η δυσκολία μας συνίσταται στο γεγονός ότι τώρα, στις ημέρες μας, η κουλτούρα της πτώσεως έγινε βάση όλης της ζωής. Αναγκαζόμαστε βεβαίως να επιλέξουμε αντίθετη οδό. Παρ' όλα αυτά, ζούμε μέσα σε αυτό τον κόσμο και αυτός κατέχει την εξουσία. Από την πείρα συνάγεται ότι δεν είναι καθόλου απλό να μεταπηδήσει κάποιος από τις μεθόδους του κόσμου αυτού στις μεθόδους του χριστιανισμού. Ένας τέτοιος άνθρωπος φαίνεται αντιφατικός, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει μέσα του αντίφαση.

Επιπλέον, η οικογένεια αυξάνει, πλαταίνει ο κύκλος της αντιλήψεώς τους και μπορούν πλέον να ζουν όχι μόνο τον εαυτό τους ως δύο, αλλά να συμπεριλαμβάνουν και τα παιδιά τους, τους φίλους και τους άλλους συγγενείς. Βαθμιδών λοιπόν ευρύνεται ο ορίζοντας του ανθρώπου και όταν λέει εγώ, τότε στο εγώ αυτό περικλείονται όλοι οι αγαπημένοι του. Συνεπώς, αν μας κατέχει το πνεύμα του Χριστού, τότε λέγοντας εγώ, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το εγώ μας από τη συνείδηση του πανανθρώπου. Η εν Χριστώ ζωή καθίσταται διευρυμένο είναι, απέραντο. Και εφόσον έχουμε την εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, τότε την έκφραση ως σε αυτόν πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε έτσι που ο όλος άνθρωπος, ο όλος Αδάμ, να σημαίνει το είναι μου. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για τον όλο άνθρωπο. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Δεν είπε ποιήσομεν ανθρώπους, αλλά ποιήσομεν άνθρωπον. Σε αυτό ακριβώς φαίνεται εκείνη η συνείδηση για την οποία ο Κύριος λέει «Αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν». Η προετοιμασία για τη συνείδηση αυτής της εντολής υπήρξε μακροχρόνια. Στην Παλαιά Διαθήκη η εντολή της αγάπης είχε όριο. «Αγαπήσεις των πλησίων, τον Εβραίο, ως εαυτόν και μισήσεις τους εχθρούς αυτού». Αυτό ήταν αναγκαίο για την πάλη της φυσικής επιβιώσεώς τους. Ο Χριστός όμως έδωσε σε όλες τις εντολές απεριόριστες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν μας είναι αναγκαίο να εισέλθουμε βαθμιδών στη ζωή αυτή κατά το μέτρο που μας δίδεται η προσευχή. Όταν προσεύχεστε ιδιαιτέρως, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε και δια των ευχών αυτού ή δια των ευχών αυτών ελεησόν με. Έτσι σταδιακά θα ευρύνεται η συνείδησή μας και αυτό συνδέεται επίσης με το θέμα της υπακοής.

κάποιος είπε «Καλά, υπακοή στον ηγούμενο». Όχι, όχι μόνο στον ηγούμενο. Βεβαίως, σύμφωνα με την οργάνωση της ζωής μας, την ενότητα του θελήματος εκφράζει πρωτίστως ο ηγούμενος. Η στάση μας όμως πρέπει να είναι τέτοια, ώστε σε σχέση με κάθε άνθρωπο να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το θέλημά του και όχι το δικό μας. Τότε πλατείνεται βαθμιδών η συνείδησή μας και ξαφνικά μπορεί να μας επισκεφθεί, πράγματι απροσδόκητα, το πένθος για όλο τον Αδάμ. Έτσι, η μοναχική υπακοή αρχίζει με μικρά πράγματα από την πιο ταπεινή εργασία, αλλά φτάνει στην τελειότητά της με τη συνείδηση του «εγώ είμαι». Με τον τρόπο αυτό, από απλές και μικρές πράξεις υπακοής, οικοδομούμε τη σχέση μας. Δεν θέλω να έχω το θέλημα του αμαρτωλού αίματός μου, αλλά θέλω να ρέει στις φλέβες μου η ζωή του ίδιου του Θεού. Αν ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, το σκοπό της ζωής μας. Και τότε, η μέρα και νύχτα μας μορφώνει η δύναμη της Θείας Έλξεως. Αυτό μπορεί να συμβεί με τέτοιο τρόπο που ο ίδιος ο άνθρωπος να μην αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται και τι είναι. Ο Κύριος είπε «Φυλάξτε τις εντολές». Αλλά πώς? Δεν είμαστε ικανοί να φυλάξουμε την εντολή.

του Θεού. Αυτό έρχεται σταδιακά. Αν και μερικές φορές μπορεί να συμβεί και ξαφνικά. Αρχίζοντας ο άνθρωπος να κόβει το θέλημά του για την εκπλήρωση άλλου θελήματος, καθίσταται στη συνέχεια έτοιμος ενώπιον του Θεού να τηρήσει τις εντολές του. Οφείλουμε να κρατήσουμε τη στάση αυτή με ζέση και έμπνευση. Τότε αποκτώνται καρποί κατά την εν Χριστώ ζωή μας και η μορφή του φρονήματός μας αλλάζει παντελώς. Η σκέψη του πεπτοκότος κόσμου δεν αποδέχεται το άναρχο. Αυτό ξεπερνά τελείως τη λογική του. Γεννιόμαστε ως κτιστά όντα σε μια δεδομένη στιγμή, γι' αυτό δεν είμαστε ικανοί για το άναρχο. Ακολουθώντας το λόγο Χριστό, διαμορφώνεται η συνείδηση αυτή, οπότε και ο άνθρωπος λέει «Νιν Χριστέ εν σύ και δια σου εγώ ημί». Με τον τρόπο αυτό, από τα πιο μικρά πράγματα μπορούμε ξαφνικά να μεταβάλουμε τη ζωή μας και να την καταστήσουμε πεπληρωμένη από την παρουσία του ανάρχου Θεού. Διαβάζοντας το σύμβολο της πίστεως, να θυμάστε τους τελευταίους λόγους του. «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». Έτσι πρέπει να ζούμε, με το προσδοκώ, διότι η ενέργεια της Αναστάσεως βρίσκεται στην πίστη μας. Η στάση αυτή είναι φοβερά σημαντική. Μου συνέβη να συναντηθώ με ανθρώπους που λένε «Δεν με ενδιαφέρει διόλου η αιώνια ζωή. Δεν επιθυμώ καμιά θέωση». Χωρίς να κατανοούν τη σημασία των λόγων τους, καταδικάζουν τον εαυτό τους σε αιώνιο χωρισμό από το Θεό. Γιατί στους λόγους «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών» περικλείεται η ενέργεια της Αναστάσεως. Βέβαια, δεν πρόκειται για τέτοια Ανάσταση που ανέμεναν μερικοί, ότι ο Αναστημένος Χριστός θα επέστρεφε στην ίδια σάρκα και θα συνέχιζε το έργο του. Όχι. Ανάσταση σε άλλη πλέον μορφή του είναι. Άλλωστε, το να ζούμε με τη φθαρτή σάρκα δεν αποτελεί τον τελικό μας σκοπό. Ο τελικός σκοπός μας είναι η διαδικασία δημιουργίας θεών, δηλαδή αιωνίων φίλων του Θεού και Πατρός μας. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η απόγνωση είναι η απώλεια της συνειδήσεως εκείνης, την οποία θέλει ο Θεός ως προϋπόθεση για να μας δωρήσει την άναρχη ζωή Του. Ο κόσμος ζει στην απόγνωση. Οι άνθρωποι καταδίκασαν μόνοι τους τον εαυτό τους σε θάνατο.

0: Υπάρχουν δύο διαφορετικές ασκητικές στάσεις. Η μία εκφράζεται με το διαλογισμό και κατά κάποιο τρόπο τη χαλάρωση για την είσοδο του νου στον κόσμο της καθαρής σκέψεως. Η οδός όμως του Χριστού είναι διαφορετική. Από τους δύο αυτούς δρόμους, τη χαλάρωση και την ένταση, η ένταση είναι ο δικός μας δρόμος. Στη μοναχική μας βιωτή δεν διδασκόμαστε να βρισκόμαστε σε κατάσταση χαλαρώσεως και να στοχαζόμαστε με το νου. Όχι. Αλλά είμαστε διαρκώς σε άκρα ένταση, σαν τεταμένη χορδή. Προσπαθήστε λοιπόν να διατηρείτε τη χορδή αυτή πάντοτε τεταμένη. Στην προσευχή μας, όταν στεκόμαστε στην εκκλησία, όλοι οι μύες μας είναι τεταμένοι και ταυτόχρονα η προσοχή μας. Η προσευχή μας λοιπόν δεν αποτελεί ανάπαυση απαθού σκέψεως που ξεφεύγει από τα όρια των παθημάτων της γης, όχι. Εμείς ζούμε τα παθήματα όλου του Αδάμ. Και αυτό είναι η ζωή μας. Εξωτερικά η μοναχική ζωή φαίνεται ήσυχη. Μπορώ όμως να την παρομοιάσω με ηλεκτροφόρο καλώδιο υψηλής στάσεως, από το οποίο διέρχεται ενέργεια που κινεί τρένα, εργοστάσια, θερμαίνει σπίτια. Ωστόσο το μικρό πουλί μπορεί να κάθεται επάνω στο σύρμα αυτό. Έτσι και ο χριστιανός είναι παρόμοιο καλώδιο επάνω στο οποίο μπορεί να καθίσει ένα πουλί χωρίς να κινδυνεύσει. Ταυτόχρονα όμως εμφορείται από τέτοια ενέργεια που μπορεί πραγματικά να αναστατώσει όλο τον κόσμο. Συνεπώς, στη ζωή μας εξωτερικά δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερο, εσωτερικά όμως με την ετοιμότητα για την υπακοή βρισκόμαστε ακατάπαυστα σε ένταση. Αγωνιζόμενοι, πώς να παραμείνουμε αμετακίνητοι στην αιώνια σκέψη του Θεού για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι σπουδαίο, αποτελεί πραγματικά τη σχολή του μοναχισμού. Με τη μικρή άσκηση της υπακοής, ο άνθρωπος μεταβαίνει στο άναρχο είναι του Θεού μας, για το οποίο είναι αδύνατον να μιλήσουμε χρησιμοποιώντας τη λογική. Διατηρήστε λοιπόν τη θέση αυτή. Εξωτερικά τίποτε να μην φαίνεται. Εσωτερικά όμως να υπάρχει ένταση στη ζωή μας. Και τότε θα καταστούμε πιο εύθετοι για να εισέλθουμε στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Η δομή της μονής μας. Ο εθνικισμός και ο πανανθρώπινος Χριστός. Ο περιορισμός του Χριστού αποτελεί πτώση στο σκοτάδι. Η δυσκολία της μονής από τον μη εθνικό χαρακτήρα της. Η ανάδυση πανανθρώπινη συνειδήσεως στη μοναστηριακή ζωή. Χριστιανική και μη χριστιανική παγκοσμιότητα. Σημασία έχει το πνεύμα της ζωής και όχι απλώς η πειθαρχία. Η συνείδηση του Χριστού ως βάση της δομής της μονής. Η καθαρά προσευχή ξεκινάει από μικρά πράγματα. Η εξωτερική άσκηση έχει από μόνη της μικρή σπουδαιότητα. Όποιος είδε το άκτιστο φως και αναγνώρισε στο φως αυτό το Χριστό, αυτός ποτέ πλέον δεν θα μπορέσει να αρνηθεί τη γνώση ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός αυτού του κόσμου. Αν αυτός είναι ο ποιητής αυτού του κόσμου, διού τα πάντα εγένετο, τότε πώς θα συμβιβαστεί η σκέψη μας για το Χριστό με την ιδέα του εθνικισμού, του τόπου γεννήσεως, του χρόνου, της εποχής και τα όμοια. Όλοι οι αιώνες δημιουργήθηκαν από αυτόν. Όποιος διαβάζει τις γραφές του πατέρα μας Ιλουανού θα γνωρίσει ότι σε αυτόν εμφανίστηκε ο Χριστός, γιατί στη συνείδησή του έφερε πάντοτε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν μπορούσε να περιορίσει τον Χριστό ή να τον κάνει Αμερικανό, Ασιάτη, Ευρωπαίο ή Αφρικανό. Όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, είναι η πνοή του δημιουργικού του νου. Η προσευχή σε εσάς που ήρθατε εδώ είναι να σας αποκαλυφθεί αυτή η θεωρία του Χριστού. Τότε θα πάψουν όλα τα μικρά πάθη. Θα φέρει στο πνεύμα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως ο πατέρας μας Σιλουανός. Η συνάντηση με την αμαρτία τον οδήγησε σε προσευχή για όλο τον κόσμο και εμείς ζούμε τον Χριστό ως Θεό Δημιουργό και Θεό Σωτήρα του κόσμου. Σήμερα ήρθα να σας μιλήσω για τη δομή της μονής μας. Προσπαθώ σε όλα να έχω τη συνείδηση του γέροντα Σιλουανού, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μετά την όραση του Χριστού, δόθηκε σε αυτόν η προσευχή για ολόκληρο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Εμείς που είμαστε συντετριμένοι και ελαττωμένοι ως το μηδέν εξαιτίας της συνειδήσεως της ατομικότητος, δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Παλεύουμε για μικροπράγματα. Πρέπει όμως να αποκτήσουμε το Χριστό Θεό, ο οποίος είναι ίσος με τον Πατέρα και ο οποίος μας οδηγεί με μοναδικό τρόπο προς τον Πατέρα, και δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνο δι' αυτού και εν αυτό. Αν και μιλώ στα ρωσικά, γιατί μου είναι ευκολότερο, επειδή ο νους μου δεν σταματά στην αναζήτηση λέξεων, ωστόσο οι λόγοι μου αυτοί πρέπει κάποτε να μεταφραστούν.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
0: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
2: Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφρέμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Ταμούλη. 10-52-38-305 stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγάπητοι ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής οριγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστηρη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί...

Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνεστα εσέ. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ κάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και ευρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου, ίση Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτσε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, νε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν η δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε,
προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ή μόνος Άγιος, σύ ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίζου ο ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεό σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποντα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης πριν ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

0: εξωθέντα εν μέσω σου και σε προσκυνούμεν αριόμενη πλουσίως το μέγα έλεος.
1: Αποφυλακή ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό

0: Χριστό. Δόξαν προσάξα σοφθείς, αθλήτα θεηγόρε. Θανόν υπερτριάδος όθεν σαφώς και το στέφος απειλήφας. Και ως φωστήρ διαλάμπης θεόπρεπος εν το κόσμο αξιάστε.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα, την ευσεβή πανοπλία να αμφιασάμενος προς πόλεμον.

Αμήν. Καταξιώσον Κύριεν τη εσπέρατά αυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το έλεος Σου θυμάς καθά παρελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον διοφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων τολών, πως αποκάλυψε την εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, δεύτερος συμφώνησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέστητα σ' ασθενείας ημών, ένα και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, τετρή βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως κινημή σαφία μεν της οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

κατά της πλάνης νίκης ήλιφας άφθαρτον γέρας επαξίως νικήτα φερόνιμε σιγά.

πρεσβείες των Αφράνων και Παναμόμα Γέσο, μητρός, δυνάμων του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρό, προσπερσίες του Τιμίου των Χωρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, θεσίες του Τιμίου Δόξου Κοντίν, Προδόγων και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Αδόξων και Καλλιτικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοπόρων Πατερνιμών, το Αγίου Ενδόξου με μάρτυρος Γεωργίου του Έννοια Νησαπλήσαντος Προστάτου και Πολιούχνης Πόλεως Σιμών, τον Αγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικόλων και του Αγίου Ενδόξου, Πατρομάρτυρος και Διακόμου Στεφάνου, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Ιωαννίου και Άνης, το Αγίου Ενδόξου του Πατρομάρτυρος Νικήτα και τον Αγίης Πατρός Σιμών Συνδόμα του Επισκόπου της Παραλίδης, ο Αντιμήτρο και τον Ομιτή Πάνο. Ελεήσε και σώσε μας ο Αγίος του Πάνου, ο Διακόρ, τον Αγίου

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαρίστου πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Να. Πάνω στο Σταυρό ανέβηκε ο ίδιος και σταυρώθηκε, σταύρωσαν τον Χριστό για τις αμαρτίες μας, για να μας δώσει και πρότυπο ότι τι, θα έχουμε διωγμούς, θα έχουμε πραγματικά και τι περιφρονήσεις τα πάντα όλα. Αλλά εκείνος ο οποίος έχει πύρινη φλόγα μέσα πίστεως, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα πραγματικά, γιατί θα το έχει εφόδιο. Και έτσι η εκκλησία μας όμως, θέλω να τα πάρω λίγο με τη σειρά πρωτού μπω στην Ευαγγελική περιποθή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτης, είναι εκείνος ο οποίος στέκεται παρά του Σταυρού, με που είπε τετέρεστε και είναι ο σεισμός. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος για μένα, βεβαίως πάντα Παναγία μας, και αυτός είναι ο μάρτυρας ο οποίος μας γράφει σήμερα όλα αυτά τα γεγονότα. Αφού ο Σταυρός προτού ακόμα τον αγιάσει και του δώσει τη δύναμη αυτή που έχει, υπήρχε και στην Παλιά Διαθήκη. Υπήρχε ακόμα όταν έφυγαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και έκαναν 40 χρόνια στην έρημο, είχαν βρει πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά πρώτον όταν τι, τα πικραμένα νερά που δεν μπορούσαν να πιούν και δεν μαρτυρόταν. Το Μωυσής έλειπε το προσευχή και είπε ρίξε κάμε σταυρού ξύλο πάνω στα νερά και να γλυκάνε τα νερά. Επίσης πάλι παρουσιάστηκαν φίδια πολλά. Καθώς Μωυσής ύψει τον όφιν, ούτως ύψει την. Και ο Υιός του Θεού, αν σε σχήμα σταυρού, έβαλε ακριβώς το ξύλο και ακριβώς έγινε αυτό που έγινε και κατατροπώθηκε και έφυγαν όλα τα φίδια μακριά. Στη μάχη πάλι όταν σήκωνε τα χέρια και σχημάτισε σταυρό, νικούσε. Αφού ήταν γέρος και έπεφταν τα χέρια, νικούσαν οι εχθροί. Οπότε ο επιτελάρχης που ήταν υπεύθυνος είδε αυτό το γεγονός και έβαλε ένα στρατιώτη από εδώ και ένα στρατιώτη από εκεί και ακουμπούσε τα χέρια, σχήμα σταυρού.

Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι της Γραφής. Είναι συνέχεια η Γραφή. Βεβαίως ήρθε να πληρώσει την παλιά Διαθήκη, δεν ήρθε να την καταργήσει. Και την πλήρωσε πραγματικά σε ορισμένα σημεία που ήταν οφθαλμούσαν του οφθαλμού. Σε ορισμένα σημεία τα οποία πραγματικά με αυτά που έκανε ο Χριστός δεν τέριαζε. Και έτσι και την Ερυθρά Θάλασσα ακόμα. Σταυρών χαράξας Μωυσή. Όλα αυτά τα γεγονότα της Παλιάς Διαθήκης, βεβαίως, μετά την Σταύρωση, αμέσως είπαν τι να κάνουν. Να εξαφανίσουμε τον Σταυρό. Να τον εξαφανίσουμε και να τον ρίξουμε. Συγγνώμη που θα πω τη λέξη, όπως είναι οι χαβούς που πετάνε τα σκουπίδια στον καιγόνα κάπου, εκεί ήταν και άλλοι σταυροί γιατί σταύρωναν τότε. Αυτή ήταν η ποινή θανάτου για του σταυρού. Και να μπερδευτούν, να μην μπορέσουν να τον βρουν οι χριστιανοί. Αλλά το σημείο αυτό όμως, βεβαίως, δεν μπορούσε ο Θεός που έδωσε αυτή τη μάχη να αφήσει αυτή τη δύναμη που να την έχουμε κοντά μας, να μην την γνωρίσουμε και να μην την αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να την αξιοποιήσουμε σωστά. Σωστά και με πίστη, αλλά και με καθαρή καρδιά, με πίστη πραγματικά και με αγάπη για να μπορέσει πραγματικά ο άνθρωπος. Και όχι να κάνουμε μαντελονάτα. Όταν κάνουν το σταυρό, μία φορά, χίλιες φορές να γίνει μία σωστή πέρα για να γίνει θρησκευμένη και εκατό, να το κάνουμε. Προσοχή, αυτή είναι παγίδα του πονηρού, να μην κάνουμε αυτό το σχήμα το οποίο πραγματικά φόβος και τρόμος είναι ακόμα και για αυτούς που είναι τι, που θέλουν να προσφέρουν ότι κάνουν μαγείες. Φοβούνται το σταυρό. Έχω περιπτώσεις που μου έχουν πει και έχω καταστάσεις πραγματικά που έχω δει ότι έτριμαν πραγματικά γιατί ακριβώς ήταν ο σταυρός. Και έτσι εκεί που ήταν μέσα σε τόσους σταυρούς πήγε η Ελένη και το βρήκε. Πώς το βρήκε? Είχε βασιλικό φυτεμένο παπάς. Πίτωσε βασιλικός. Και εις ανάμνηση αυτό το βασιλικό δίνουμε και εμείς σήμερα. Και έτσι θα παρακαλούσα τώρα αυτός ο βασιλικός, μην τον πετάτε, να τον κρατήσουμε. Όταν θέλεις κάποιος στο σπίτι ή να θεμιατίσει να καθάρει και στέγνωσε, δείξε λίγο βασιλικό πάνω στο κάτω. Μην το πετάμε. Στέγνωσε και θα το πετάξουμε τώρα. Και είμαι σίγουρος ότι από πολλούς από εμάς που δεν γνωρίζουμε αυτή την αξία, θα το βρούμε και στον δρόμο ακόμα. Όχι. Ο βασιλικός είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά χρειάζεται τύπο φυλακτό να το έχουμε. Και είναι φυλακτό. Γιατί έχει γίνει ένα σώμα με αυτό που λέγεται Σταυρός. Και έχει γίνει ένα σώμα με αυτόν που πιστεύει πραγματικά προς τον Χριστό με το όπλο του Σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα οποία μείνει, γιατί πάρα πολλά ζητάμε και πάρα πολλά θέλουμε να βρούμε πολλές φορές. Δούμε ένα φυλακτό, δούμε ένα κοινωνικό. Τα φυλακτά που έχει η Εκκλησία μας, που είναι για μένα δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε, και όχι με παράδες, γιατί όποιος αγοράζει την ευχή και εκείνος που την πουλάει και οι δυο δεν ξέρω τι έχουμε. Αν πωλήσω εγώ την ευλογία, δίσου δώσω κάτι για ευλογία, την πουλάω, και αν εκείνος που το αγοράζει, νομίζω ότι ματιοπονούν. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Η χάρη του Θεού δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Οφείλουμε και σαν παπάδες, οφείλουμε πάντες και τα πάντα, και εσείς ακόμα που τα παίρνετε μην τα αγοράζετε, γιατί καταντάμε σαν να πάμε σε ένα σύγχρονο μαγαζί, θα πω τη λέξη, σε ένα παντοπολείο κάποτε και το σημερινό που δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε και τη γλώσσα, για να κρατήσουμε και τα ήθη και τα έθιμα. Γιατί έτσι μας ξεριζώνουν, μας ρίχνουν διάφορα πράγματα τα οποία πραγματικά αμελούμε για το εσωτερικό μας άνθρωπο. Κοιτούμε, κοιτάμε τον εξωτερικό μας άνθρωπο. Πώς θα τον ντύσουμε, τι θα φάει, τι θα γλυντήσει, πώς θα έχει ειδονή, πώς θα έχει εξουσία, πώς θα έχει φιλοδοξίες, πώς θα έχει χρηματολατρεία. Όλα αυτά τα πράγματα ας τα προσέξουμε πάρα πολύ.
την ανάγκη να ρίξω μια ματιά μέσα μου. Και όταν θα είμαι υγιής εσωτερικά, το σώμα βεβαίως είναι ένα όσο είναι μια Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι και ένα καθήκον να κάνω. Θα είναι πραγματικά σωστό και να προχωρήσει. Γιατί αυτό από χώμα έγινε, στο χώμα θα πάει. Η ψυχή θα επιστρέψει. Πώς θα επιστρέψει όταν δεν έχει καμία επικοινωνία με το Θεό? Πώς θα επιστρέψει όταν εγώ έχω μίσους και αντιπάθεια και έχθρες και τόσα πράγματα μέσα μου? Μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο? Δεν κατοικεί μέσα. Κατοικεί εκεί που δεν το περιμένουμε, εκεί που ίσως είναι απομονωμένος από τους ανθρώπους. Εγώ στον απλό άνθρωπο, στον που αγαπάει και σε όλους που αγαπούν πραγματικά και θυσιάζουν και θυσιάζουν για τον συνάνθρωπο, εκεί κατοικεί Πνεύμα Άγιο. Εκεί και η δύναμη του Σταυρού. Εκεί και τα πάντα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται όπλο κατά του διαβόλου. Μην ψάχνουμε λοιπόν. Δεν χρειάζεται να είναι, αν είναι σφελτήσιο, αν είναι τέτοιο που μάλαμα από ασύμπτη θα είναι ο Σταυρός. Μας χρειάζεται τι, πώς θα το σεβαστώ. Και ξύλινο να είναι και σχήμα σταυρού να έχει οτιδήποτε, χρειάζεται εγώ πώς θα το φοράω, εγώ πώς θα το κρατάω. Το κρατάω πραγματικά γιατί το πιστεύω ότι μέσα από το οποίο έχει γίνουν, έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα και ότι ο Σταυρός είναι εκείνος ο οποίος, ο Θεός μέσα του Σταυρού θα μου δώσει τη λύση των πραγμάτων κατά Θεόν. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, δεν χρειάζεται ακόμα αυτό που λέμε ότι θα βάλουμε γάλα στο βρόγιο όπως βάζουμε την πνευματική αρχιμαντρική και δεν σπίτι τα πάντα όλα βάζουμε κρεμμύτια. Μέσα μου τι κάνω, τον εσωτερικό μου σταυρό πως τον έχω? Έχω πραγματικά έτσι? Γιατί οπωσδήποτε μη περιμένουμε σε τούτη τη ζωή, αν θέλουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, να μην έχουμε πόνους, θλίψεις και συγχωρίες. Θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Και μην λέτε σήμερα ότι δεν έχουμε αντιπάλους. Ας τους λέμε συμμάχους. Δεν θα μισήσουμε, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Να νουθεύσουμε την πίστη μας με τα διάφορα άλλα πράγματα ή και δόγματα ακόμα, αλλά και τι ακόμα, και υλικά πράγματα ακόμα και ειδονές ακόμα, δεξιά και δεν θα συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Εδώ και μέχρι σε ένα σημείο πραγματικά έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήρθε κύμα, όπως είναι ακριβώς, πάλι θα πω, οι πυρκαγιές που άναψαν και κάηκαν αυτά τα χωριά, καμία αντίρρηση. Είναι λυπηρό και πολύ περισσότερο για τα θύματα. Αλλά πυρκαγιές που έρχονται, που καίγονται τα νιάτα. Πυρκαγιές που έρχονται, που χάνουν την παράδοση. Πυρκαγιές που έρχονται, που αφήνουν την πίστη μου για να μπορέσω να κάνω, να ζήσω. Αυτές τις πυρκαγιές δεν ακούγεται καμία πυροσβεστική. Δεν ακούγεται καμιά σιρήνα. Δεν ακούγεται πουθενά. Ούτε αποκλείω, ούτε απολώ. Θεέ μου, ορθόδοξο πλήρωμα. Έχεις τη δύναμη αντιδράσεις. Γιατί θα έχεις το Θεό σήμερα. Ναι, δεν λέω να βγεις στους δρόμους. Μην ακούς τις ψεύτικες σιρήνες εκείνες τις οποίες πραγματικά. Ποιος ήταν, ο Οδυσσέας ήτανε, όταν περνούσε στη θάλασσα βούλγουν τα αυτιά για να περάσει, για να μην τη μαγεύσουν οι σιρήνες. Έτσι, τις βούλωσουμε και εμείς τα αυτιά σε τέτοιες σιρήνες. Σε τέτοιες τι, κόσμο μοντέρνης που τις λένε. Ποιος είναι ο μοντερνισμός σήμερα? Ποια είναι η κοινωνία, ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Που θα του πω πολλές φορές, κολυμπάει στο γάλα ο άρρωστος, δεν έχει ένα ποτήρι γάλα να πει, γιατί είναι άρρωστος. Κοινωνία είναι αυτή. Μιλάμε για κοινωνία. Μιλάμε για άνθρωπο. Λες και έχουν κέρατα εκείνοι για να έχουν τόσα πράγματα. Και ο καθένας μας, όταν έτσι παραμιλούν τον άλλο. Δεν σταυρώθηκε για μένα και για σένα, για όλους σταυρώθηκε. Δεν έπλασε την οικουμένη για ορισμένους να την κάνουνε. Γιατί βρήκανε ορισμένα μέταλλα τα οποία λίγο σπάνια. Τάμασαν και τα χρησιμοποιήσαν ότι είναι χρυσός. Ξέρουμε δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Αυτά έδωσαν σημασία. Σε αυτά ρίχτηκαν, σε αυτά και εμείς τα αποσύκαμε. Γι' αυτό λοιπόν κάπου χρειάζεται τι, να ρίξω μια ματιά μέσα μου.
Έχω πραγματικά πίστη. Αν έχω πίστη, έχω φυτώριο και καρπό αγάπης. Έχω υπομονή. Έχω ακριβώς τι, να συγχωρώ τον συνάνθρωπο που με μισεί, που με κατατρέχει. Δύσκολο πάτε να το πείτε. Καμία αντίληση. Ποια ασθένεια βγαίνει εύκολα. Όλες οι ασθένειες δεν πονάμε, δεν μας κάνουν εγχείρηση, δεν μας κάνουν ορισμένα πράγματα για να τα περάσουμε. Έτσι είναι και αυτό. Είναι ακριβώς μικρόβιο εσωτερικό το οποίο πρέπει να το μολύνουμε, να το αποβάλλουμε, να το απομονώσουμε και να το απομακρύνουμε ακόμα. Για να δώσουμε πραγματικά μια τέτοια μάχη. Την οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ότι είπα ότι ο Σταυρός που οπωσδήποτε άμα δει, επειδή σε έχω συναντήσει χιλιαστέ να δούνε Σταυρό, θα φύγουν, θα το κλουτσίσουν, θα φτύσουν, θα κάνει άμα του σηκώσουν Σταυρό έτσι, και εγώ δεν ξέρω πώς θα πάνε. Πάρα πολλά τέτοια γεγονότα έχω συναντήσει στη ζωή μου προτού ακόμα γίνω κληρικός. Και μας χρειάζεται να μην χάσουμε αυτή τη δύναμη. Μη προδίδουμε, μη την οθεύουμε την πίστη. Μη σκληρύνουμε κατά του συνανθρώπου μας. Δεν είμαι άνθρωπος αν σκληρύνω τη στάση κατά του συνανθρώπου μου. Αν εγώ πραγματικά αδιαφορώ και τα εγώ να περάσω καλά, εγώ να πάω στο εξωτερικό, εγώ να κάνω τέτοια ξέγερθα οπουδήποτε, αν πεινάει, αν δυστυχάει, αν είναι τι, δίπλα 10 πόντους μας χωρίζει το τούβλο ένα με το άλλο, εκείνος πεινάει και εγώ κολυμπάω σε διάφορα άλλα πράγματα υλικά. Φιλοδοξίες, μεγαλομανίες, που λέμε τέτοιο, μια λέξη. Και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το πάντα. Ξέρω ποια είναι η αξία των γραμμάτων γιατί είμαι αγράμματος. Αλλά γράμματα μάθουν τα παιδιά σας δίκως να ξέρουν ελληνικά και δίκως να είναι άνθρωποι. Ό,τι και να γίνουνε, πως τι να γίνουνε, α τι δεν κάνετε. Δυναμίτης θα είναι στον κόσμο. Να μάθουν ξένες γλώσσες τα παιδιά μας. Δεν μας θέλουν το καλό μας οι ξένοι. Τι μας θέλουν, να ξεχάσουμε τα δικά μας, να μας βουβαρδίσουν και με τις τηλεοράσεις, να μας βάλουν και φροντιστήρια, να κάνουμε, να βρούμε και για δουλειά και να κάνουμε και το και το, λοιπόν, τον ξένο ότι ξέρουμε ξένες λέξεις. Και να μην πω και εκεί δεν είναι και εκεί ζηματάει μέσα σε όλα, τι ως κάνω εγώ. Και εκεί ζηματάει. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, αυτά μας θέλουν για να είμαστε γκαρσονά. Ξύπνα λέει. Δεν θέλουν επιστήμονες. Θέλουν τον λαό που δεν ούτε ακόμα τεχνή. Τον θέλουν γκαρσόν. Για να είσαι ο ξένος, θα μιλήσει ξένη γλώσσα οπωσδήποτε αγγλικά, οπωσδήποτε φαρσί πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί θέλουν να επικρατήσουν εκεί πέρα. Θέλουν και γαλλικά τώρα, γιατί ο Γάλλος άρχισε να κόψει μόνο γαλλικά μιλάει. Αρχίσει και ο Γερμανός σιγά σιγά τέτοιο. Αυτά τα πράγματα λιγάκι. Ξυπνήστε, δεν το καταλαβαίνετε αυτό, δεν το βλέπετε. Και τι κάνετε έτσι. Είδες Γάλλος δεν μιλάει γλώσσα. Πετε μου, δεν ξέρουμε τι γίνει. Μόνο εμείς ξέρουμε. Δεν ξέρει ζούμε το σπίτι. Δεν ξέρει ζούμε την πάντα πάντα. Και καμαρώνει μάλλον γιατί είπε μια ξένη. Εσπέξει το παιδί. Και βάλε από το σύρο. Και όδειξα την αριστερά. Δεν θα κι αν μάθει, σας είπα. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει και την ελληνική γλώσσα. Να σας πω γιατί. Πρώτα-πρώτα δεν τη μιλάμε σωστή. Δεύτερον, δεν τη διδάσκουμε σωστή. Πώς δεν έγινε στην πολιτική. Άλλο από τη βιβλία του ανθρώπου. Αυτά είναι όλα σχέδια. Δεν μπορώ να κρίνω τα άτομα από εδώ. Είναι προγραμματισμένα. Θα κάνετε αυτό. Αν το πετύχετε, έχετε καλό. Δεν το πετύχατε, έχετε αποτύχει. Και περιμένετε απόλυση. Ναι. Μας έχουν τα ηνία βαριά πιασμένα από το 1965 και πιο μπροστά, αλλά από το 1965 που έχουμε και την πρόοδο αυτή που λέγεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπατε ότι έχουμε τι, και τον οικουμενισμό αύριο θρησκευτικά να μάσουμε όλες τις μονοθρησκείες που υπάρχουν τέτοιο, να κάνουμε κι εμείς μια σαλάτα για να τα κάνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανάγκη πραγματικά να προσέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε με τίποτα άλλο παρά μόνο τι, με την πίστη
και όπλο κατά του διαβόλου. Το σταυρόν είναι δέδοκας. Ο σταυρός είναι εκείνος που θα είναι φυλακτό πάνω. Απάνω στο σταυρό θα θυμηθείς τι έγινε. Πάνω στο σταυρό θα δεις πώς βάλεψε. Πάνω στο σταυρό θα δεις πώς φρόντισε τι να κάνει. Όταν είδε κάτω από τα πόδια του την μάνα Παναγία μας, είδε και τον Ιωάννη τον αγαπημένο μαθητή. Γίνε εδώ ο Υιός σου και εδώ η μήτρη σου. Αυτή η αδερφοσύνη και αυτή η αγάπη και αυτός ο σεβασμός και αυτή η αλληλοβοήθεια μεταξύ μας να δίνουν πρότυπο για να μπορέσουμε πραγματικά να κρατήσουμε όλο αυτό το οποίο τι, την πίστη μας, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι τι, αλήθεια ζωντανή να εφαρμοστεί στη γη που έχει ανάγκη ανθρωπότητα από ανθρωπιά. Δεν είναι άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι θερίο ανήμερο. Και τα θερία ακόμα σε έναν άνθρωπο, σωστόν άνθρωπο, ημερεύουν και αυτά και βουσκάνε και αυτά μαζί του. Ακόμα και άνθρωποι φύση και αυτοί σου να μείνει μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν, τα αδέρφια μου, η πίστη μας δεν είναι, γιατί αν ήταν ψεύτικοι, ποια χρειάζεται να μάχονται έτσι. Όσο βλέπεις ότι μάχονται, τόσο ακριβώς τι βλέπουν ότι είναι αλήθεια. Και παιδί έχουν κάνει όλες αυτές τις αποδιές τότε, ο τότε εκλεκτός λαός του Ισραήλ στρέφεται κατά του κατ' οικονομία λαός εκλεκτός του Θεού είμαστε όλοι η Ορθοδοξία μας. Και ο Χριστός μας ειδοποιεί πάλι και σας λέω, θα είστε μισούμενοι υπό πάνω των εθνών για το όνομά μου. Τι λένε, για την πίστη όλοι εκείνοι που έχουν διάφορα δόματα και διάφορες θρησκείες είναι τι, κατά της πίστης. Για μένα περισσότερο τι, είναι οι αιρετικοί που βγαίνουν από τα σπλάχνα της Ορθοδοξίας. Οι αιρετικοί, οι παπικοί, οι προτεστάντες, όλοι αυτοί τα πράγματα. Χιλιαστέ τα πάντα όλα. Αυτή είναι πιο χειρότερη από ότι είναι τι, ένας άνθρωπος ακόμα ή ακόμα και ένας μουσουλμάνος. Τι είναι, αυτό γνωρίζει, δείξε το σε παράδειγμα και το άλλαξες. Αλλά εκείνοι όμως τι, χτυπάνε ύπολα να υποβιβάσουν, βάζουν σκάνδαλα, διορίζουν με ένα κάπου για μια θέση μεγάλη και με οργανό τους και κάνουν αυτό και σκανδαλεί τον κόσμο και αδιαφορώ και πετάμε δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ένα μας μένει, η πίστη, η ορθόδοξη με τα όπλα τα οποία πραγματικά έχουμε. Έχουμε την πίστη, έχουμε την αγάπη και έχουμε τον τίμιο σταυρό. Γιατί εκείνους, αν οι σημερινοί τεχνίτε και όλοι εκείνοι μεγάλοι που βγάζουν διάφορα όπλα, βγάζουν για να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Το όπλο κατά του διαβόλου είναι μόνο ο σταυρός. Γι' αυτό λοιπόν, ο δαίμονας είναι εκείνος που φέρει άνω κάτω την ανθρωπότητα. Θα μπορέσουμε πραγματικά να τον απομονώσουμε με την πίστη μας, με τη ζωή μας, με το παραδείγμά μας και με το όπλο κατά του διαβόλου, στο σταυρό είναι δέδοκας.

0: Φωλάει τη δέσποτα.
1: Φωλάει τη δέσποτα.
0: Άγιος ο
1: Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Πότρης μακάρισε σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, αγαλώμενη τη θεία σου ανυψώσει, αλλοστρόπαιον και όπλων απροσμάχητων, περιφρούρητε και σκέπη τη συγχάρητη, του συγκράζοντα χαίρε ξύλων μακάριων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάθετας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών πρόσως εν το λάσο. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς Αγίη Σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύρου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.

Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτην ύψωσιν χαρμοσύνος και πανευλαβώς εορτάζομεν. Οικεσίες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών,

0: σώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και του Επισκόπου ημών Νύφωνος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθε και υπερφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτωρας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών και του Αγίου Ναού τούτου.
1: Αιωνία
0: και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταπού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Σταυρός του Κυρίου μας υπενθυμίζει ότι εκεί που οι άνθρωποι έβλεπαν την ήττα του Σωτήρος, εκεί ο Θεός ενεφάνισε την μεγαλειωδεστέρα του νίκη. Εκεί που οι άνθρωποι έβλεπαν την εγκατάλειψη, εκεί ο Θεός παρουσίαζε την πλέον δυναμική του αγάπη. Εκεί που οι άνθρωποι νόμισαν ότι νίκησε ο θάνατος, εκεί ο Θεός μας χάρισε την αθάνατη ζωή. Γιατί ο Σταυρός δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της Αναστάσεως. Εύχομαι λοιπόν η αίτητος, ακατάλητος και θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού να ευλογεί, να δυναμώνει, να χαριτώνει, να αγιάζει, να φωτίζει πάντα.

0: Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι με θέματα τα οποία μας αφορούν, μας πονούν. Έχουμε ερωτηματικά και αμφιβολίες για αυτά, όπως βέβαια σε καθημερινή βάση ένας χριστιανός έχει ερωτήματα. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που οι οποίοι μας θέσατε αυτά τα ερωτήματα για να τα καταθέσουμε στον κύριο Γανωτή, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Γανωτή, οι ακροατές μας αλλά και εμείς θα θέλαμε να θέσουμε το ερώτημα, γιατί συνήθως, και στην ιστορία της ανθρωπότητας το βλέπουμε αυτό, γιατί συνήθως ο Θεός δεν απαντά στους ευσεβείς και βλέπουμε μια αδικία να απλώνεται γενικότερα, και αυτοί που κυβερνούν τελικά είναι οι δυνατοί, που δεν είναι απαραίτητα ευσεβείς. Βέβαια αυτό είναι ένα ερώτημα και των Εβραίων, αλλά το έχουμε και οι σημερινοί άνθρωποι.
1: Ναι, φαίνονται τα πράγματα έτσι όταν οι άνθρωποι δεν είναι όριμοι και σκέφτονται σαν παιδιά, όχι με την καρδιά του παιδιού αλλά με το λίγο μυαλό του παιδιού. Στην ουσία, για κοιτάξτε να δείτε ένα υπόδειγμα που μας δίνει ο Θεός σαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Ιωσήφ, το παιδί του Ιακώβ, το εμίσησαν τα αδέρφια του, τον έριξαν σε ένα λάκκο, τον πούλησαν μετά σε σκλαβοεμπόρους που περνούσαν από εκεί, τον πουλήσαν εκείνη στην Αίγυπτο, τον συκοφάντησε η γυναίκα του Πετεφρή, τον βάλανε στη φυλακή και δεν πρέπει να περιμένουμε να μας πει κανείς πόσο άσχημα ένιωσε το παιδί ύστερα από την οικογενειακή θαλπορή, μέσα σε φυλακές με κακούργους. Αλλά ο Θεός δεν το εγκατέλειψε. Του έδωσε τα όνειρα με τα οποία δοξάστηκε απέναντι στον Φαραώ. Τον έκανε ο Φαραώ άρχοντα, θα λέγει κανείς αντιβασιλέα, και αξιώθηκε να ευεργετήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και τους γονείς του, για σκεφτεί και τους αδερφούς του. Και λέει σε ένα ωραίο τροπάριο στις εκκλησίες μας της Μεγάλης Εβδομάδας, λέει: «Ο Ιακώβ οδύρετο του Ιωσήφ την στέρησιν και ο γενναίος εκάθητο άρματι». Ο Θεός ανταπέδωσε όλα τα βάσανα που πέρασε με το να τον δοξάσει όσο δεν γινόταν τίποτε παραπάνω. Και τον έκανε άρχοντα και νοικοκύρη και ευλογημένον άνθρωπο και υπόδειγμα αρετής, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, και όλα αυτά. Άρα δεν είναι αλήθεια το ότι ο Θεός εγκαταλείπει τους ευσεβείς ανθρώπους. Ίσα ίσα πρώτα τους δίνει την εσωτερική και ανεξήγητη για τους γύρω του ανθρώπους χαρά ότι είναι μάρτυρες του Θεού. Ξέρετε τι είναι ο Θεός να μαρτυρείται μέσα στον κόσμο από τη δική σου συμπεριφορά, και να λένε αφού ο άνθρωπος είναι έτσι αυτός, άρα υπάρχει Θεός και άρα ο Θεός είναι καλός, και από τους μάρτυρες μεταστράφηκαν οι λαοί και γίνανε χριστιανοί, και κάθε εκκλησία τώρα στηρίζεται όχι στις ομολογίες των μαρτύρων αλλά στα λείψανά τους. Άρα περνάμε βάσανα, σχετικά είναι πολύ λίγα τα βάσανα που περνάμε, οι περισσότεροι λίγοι καταξιώνονται να περάσουν πολλά βάσανα, και αυτοί οι λίγοι που περνάνε τα πολλά βάσανα δεν παραπονούνται, αισθάνονται μια βαθιά ευχαρίστηση μέσα τους. Για σκεφτείτε, όταν έγινε η απελευθέρωση των Ιωαννίνων το Φεβρουάριο του 13 και την επαύριο της υπογραφής της παραδόσεως του της πόλης από τον Εσάτ Πασά στον βασιλέα Κωνσταντίνο, είπαν ότι έρχεται ο βασιλιάς από τον Μπιζάνιο που ήταν, έρχεται να κάνουν δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης ύστερα από 450 σχεδόν χρόνια σκλαβιάς. Και παρατάχθηκε όλος ο λαός για να επεφημίσει τον βασιλέα ως εκπρόσωπο του έθνους, της ιδέας του έθνους και των άλλων ομοεθνών που απελευθέρωσαν τα Γιάννενα, γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση. Αλλά λέει, όταν εμφανίστηκε ο βασιλιάς και περνούσε από μπροστά τους, δεν ακούστηκε τίποτα. Και δεν ακούστηκε γιατί οι άνθρωποι έκλαιγαν. Έκλαιγαν από την πιο γλυκιά, με τα πιο γλυκά δάκρυα που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Έκλαιγαν για τα τόσες εκατοντάδες χρόνια που πέρασαν μέσα στη σκλαβιά και τώρα δικαιώθηκαν. Έτσι γίνεται και με τη δικαίωση όλων των Αγίων και όλων των μαρτύρων. Έρχεται η στιγμή που σβήνουν όλοι οι πόνοι και όλα τα βάσανα και αντικαθίστανται με διαμάντια ανταπόδοσης του Θεού. Άρα το ερώτημα γιατί ο Θεός δεν συμπαραστέκεται στους ανθρώπους, στους μάρτυρές του, βέβαια είναι ανώριμο. Είναι ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται με το κοσμικό φρόνημα. Σου λέει, τι με νοιάζει εμένα αν μου χαρίζεις ολόκληρη την όλο τον παράδεισο, με νοιάζει να μην πονάω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι δύσκολο.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πόνοι λαών ολόκληρων που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που μιλάμε εμείς, πέφτουν βόμβες και σκοτώνονται τα παιδιά τους. Και οπωσδήποτε υπάρχει ένα γιατί.
1: Υπάρχει
0: ένα μεγάλο γιατί.
1: Υπάρχουν και 70.000 χριστιανοί φυλακισμένοι στην Βόρεια Κορέα. Γιατί είναι χριστιανοί, το ξέρετε. Λοιπόν, και οι άνθρωποι που τρέφονται με την ωριμότητα της προσευχής και της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού, αυτοί νιώθουν βαθιά βαθιά μέσα τους μια χαρά ανεξήγητη. Είναι η προειδοποίηση, η πρόοδος της ψυχής τους προς τη χαρά του Παραδείσου. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί όλοι οι Άγιοι δεν πέθαναν κλαίγοντας και βλαστημώντας, θα λέγει κανείς, τη μοίρα τους γιατί υποφέρουν, αλλά πεθαίνουν χαρούμενοι, παράδοξα χαρούμενοι. Και έχουμε παράδειγμα, ας πούμε, τη Βίβια Περπέτουα, όπως λένε τα συναξάρια, που όταν την πετάξαν μέσα στο στάδιο και αμολύσανε πάνω τους θηρία, άγρια βόδια και λιοντάρια, και κάποιο ζώο από αυτά χτύπησε και της έσκησε το φόρεμά της και της έλυσε και τα μαλλιά της που ήταν δεμένα κότσο, αυτή με τα χεράκια της στις τελευταίες στιγμές της ζωής της μάζεψε τα μαλλιά της, γιατί τα λιμένα μαλλιά ήταν δείγμα πένθους και αυτή δεν ήθελε να φαίνεται ότι πενθεί, και με το άλλο χεράκι της μάζεψε τα ρουχάκια της για να μην φαίνονται γυμνά τα πόδια της. Λοιπόν, είναι χαροποιότο το αίσθημα των ανθρώπων που υποφέρουν, και αν δεν είναι χαροποιό, σημαίνει ότι είναι αλύτρωτοι από μέσα τους, είναι απροετοίμαστοι. Και πάλι όμως τους δίνει ο Θεός τη χαρά. Εγώ δεν θα ξεχάσω τη χαρά μου όταν βλέπαμε τους Γερμανούς να φεύγουν από το Βόλο τραβώντας με δυσκολία και τα καροτσάκια με τα γη, με τους γυλιούς τους και τα όπλα τους, και ένιωθα εκείνη την ώρα τόση χαρά, γιατί ύστερα από 4 χρόνια κατοχής βλέπουμε να ελευθερώνεται η πόλη, και με τον τελευταίο Γερμανό που φαινόταν να φεύγει πεταχτήκαν έξω χιλιάδες σημαίες που είχαν κρυμμένες οι σκλάβοι, οι συμπατριώτες μου, και ψεύδι είδαν τον εθνικό ύμνο με τέτοια ευχαρίστηση που θα ήταν αδύνατο να την καταλάβουν κάποιοι προοδευτικοί στις μέρες μας που ντρέπονται να προβάλλουν τη σημαία τους.
0: Κύριε Γανωτή, υπάρχει διαφορά στον πόνο που νιώθει ο πονεμένος από αυτόν που αφηγείται τον πόνο?
1: Αυτόν που αφηγείται τον πόνο το δικό του ή του άλλου?
0: Του άλλου, δηλαδή εμείς λέμε τώρα ότι αυτός πονάει.
1: Αν αυτός που αφηγείται τον πόνο του άλλου είναι άνθρωπος του Θεού, ναι, νιώθει τον πόνο αυτόν και πονάει και αυτός, συμπονάει μαζί με τον, με τον μάρτυρα. Ας πούμε η μητέρα των Μακαβαίων, που είδε τα 7 παιδιά της να ρίχνονται στη φωτιά, δεν άντεξε να μείνει αυτή έξω από τη φωτιά. Τα συμπόνεσε τα παιδάκια της και έπεσε και αυτή θεληματικά στη φωτιά, η Σολομονή. Λοιπόν, οι άνθρωποι που λειτουργούν σωστά, που είναι σοβαροί και σωστοί άνθρωποι, που ζουν με προσευχή, και αυτό είναι το μυστικό του να είσαι σοβαρός άνθρωπος, συμπάσχουν με τα μαρτύρια των μαρτύρων. Όπως και εμείς όταν πάμε τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία και βλέπουμε τον Χριστό μας σταυρωμένον, συμπάσχουμε με τον πόνο του, αλλά την ίδια ώρα που συμπάσχουμε θαυμάζουμε και ευγνωμονούμε το σωτήρα μας και λέμε, να όπου να είναι σε λίγες μέρες θα βροντίξω με το Πάσχα. Η ελπίδα της Ανάστασης και της ανταπόδοσης για κάθε μαρτύριο της ζωής είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη αιτία χαράς που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος την τρυφά μέσα του, την απολαμβάνει μέσα του με έναν τρόπο που το μυαλό του δεν το πολύ καταλαβαίνει, η καρδιά του μόνο το νιώθει.
0: Και αυτό συμβαίνει και σε άλλους πόνους που είναι, που δεν μοιάζουν τόσο υψηπετής, ας πούμε.
1: Το είπε ο Χριστός μας ο ίδιος, για σκεφτείτε, που δεν άφησε κανένα πόνο να φαίνεται λίγος. Λέει, η γηνή όταν τίκτη πόνους έχει. Όταν τα γεννήσει το παιδίο, ουκέτη μνημονεύει των πόνων. Γιατί λέει, γεννήθη από τη χαρά της ότι γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Για σκεφτείτε ποιον πόνο λογάριασε ο Θεός να τιμήσει, τον πόνο της γένας. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι όπως τα λέει ο ορθολογισμός ή οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν χωρίς προσευχή. Δεν μπορεί, ας πούμε, εάν δεν έχεις ένα δέκτη να πάρει τα μηνύματα από το ραδιόφωνο όπως κάνουμε τώρα και εμείς, δεν μπορεί να νιώσεις τι σου λέει ο ομιλητής. Και γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν μπορούν να πάρουν το μήνυμα του Θεού που λέει, έλα εσύ εδώ να σε χαϊδέψω και να σου ανταποδώσω τον πόνο που πήρες με χαρά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι όταν τους το λέμε, συνήθως η απάντηση είναι ναι, δηλαδή ο Θεός πονάει και τους κακούς.
1: Εδώ είναι το σπουδαίο, πονάει, ναι, τους πάντες ουσιαστικά. Τα βάσανα που έχουν οι κακοί άνθρωποι, που έχουν κάνει κακές επιλογές και για κάποια στιγμή πέφτουν στα βάσανα, είναι και αυτά θεραπευτικά τις κακίες τους. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, όταν γίνονταν ο πόλεμος εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, που πολεμούσαν τους Αμαλικίτες ή κάποιους αυτούς, και επί Σαμουήλ του προφήτου, και ο Σαμουήλ ανέλαβε να σφάξει τον αρχηγό των εχθρών, γιατί έτσι ήταν η παράδοση ότι ο αρχηγός των εχθρών πρέπει να εκτελείται. Ναι, τότε λέει ο άνθρωπος αυτός που είδε το μαχαίρι να κατευθύνεται πάνω του, είπε, ή ούτω πικρόν ο θάνατος, για κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ο θάνατος τον οποίον αυτός έσπηρε σε εκατοντάδες, σε χιλιάδες ανθρώπους, είναι τόσο πικρό πράγμα. Όταν το είδε να έρχεται πάνω, πάνω του. Τι πόνος είναι ο θάνατος, τον οποίο ο ίδιος προκαλούσε στους άλλους ανθρώπους.
0: Τι σημαίνει, κύριε Γανωτή, δικαίωση? Υπάρχει δικαίωση τελικά?
1: Άμα δεν πιστεύει κανείς στη δικαίωση, τότε είναι χαμένος. Γι' αυτό αποτελεί την κόλαση. Διότι στην κόλαση τίποτα δεν λειτουργεί. Είναι ο άνθρωπος χαμένος μέσα στο τίποτε και δεν ξέρουμε πώς και πώς και πόσο πονάει. Αλλά αισθάνεται ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι και στον πιο μεγάλο πόνο και μπροστά στον επικείμενο θάνατο δεν μετανοούν, δεν σκέφτονται πόσο μάταια ήταν η κακία που έδειξαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θυμάμαι τώρα τους Γερμανούς στρατάρχες που τους εξετέλεσαν στην Νιρεμβέργη, και μου έλεγε και εμένα να επισκεφθώ αυτή την πόλη, την Νιρεμβέργη, και μου είπαν να εδώ σε αυτό το κτίριο μέσα έγινε το δικαστήριο και εκτελέστηκαν οι Ναζί. Λοιπόν, μερικοί από αυτούς, δεν ξέρω αν ήταν όλοι, μερικοί από αυτούς τουλάχιστον έφτασαν στο σημείο όπου τους πέρασαν και την αγχώνη στο λαιμό τους και θα υποχωρούσε το πάτωμα για να πνιγούν, να απαγχωνιστούν, και σήκωσαν το δεξί τους χέρι και χαιρέτησαν ναζιστικά με το Χάιλ Χίτλερ, ενώ έβλεπαν την τραγική, την φοβερή αποτυχία και την τρομερή ευθύνη για τα τόσα εκατομμύρια θυμάτων που προκαλέσανε, και όμως πέθαναν χωρίς να συντριβούν με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Άρα υπάρχει και σατανική κακία που δεν ζητάει έλεος, ούτε μετανοεί για τα εγκλήματα που έκαναν.
0: Αυτοί οι άνθρωποι όμως, παρόλα αυτά, ο πόνος που τους προκάλεσε όλος αυτός ο διασυρμός μέσα στο δικαστήριο δεν τους έφερε μία μετάνοια, έτσι?
1: Επάνω στο τραπέζι του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης, που ήταν οι δικαστές, υπήρχανε σκοινιά, παλαμάρια, τα οποία τα είχαν φτιάξει οι Γερμανοί με κοτσίδες από τις κοπέλες που εκτελέσανε. Και υπήρχαν και σαπούνια που ήταν καμωμένες από το λίπος και την ποτάσα. Το λίπος το επέρναν από τα κορμιά των ανθρώπων που τους εκτελούσανε. Λοιπόν, ήταν απτά μπροστά τους, φανερά μπροστά τους. Ξέρανε τα εγκλήματα που κάνανε. Δεν μετανοούσαν, προσπαθήσαν να δικαιολογηθούν, και όταν έφτασε η ώρα να τους εκτελέσουν, δεν ξέρουμε αν κανένας μετάνιωσε μυστικά μέσα του, αλλά ξέρουμε ότι κάποιοι, αν όχι όλοι, σήκωσαν το δεξί τους χέρι σε φασιστικό, ναζιστικό χαιρετισμό με τη φράση «Χάιλ Χίτλερ», ενώ ο Χίτλερ είχε ήδη πεθάνει.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Γανωτή, ας πούμε, θα λέγαμε ότι δικαιώνονται όσοι λένε ότι είναι δυνατόν, ας πούμε, γιατί ο Θεός αγαπά και αυτούς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι αμαρτίες όλου του κόσμου είναι ένα βοτσαλάκι από τη θάλασσα, ένα βοτσαλάκι που το παίρνουμε στα χέρια μας, στα δάχτυλά μας, και το πετάμε στη μέση του ωκεανού. Ποιος είναι ο ωκεανός? Είναι το έλεος του Θεού. Ο ωκεανός είναι το έλεος του Θεού. Και μέσα εκεί όλοι οι πόνοι όλου του κόσμου και οι κακίες, οι αμαρτίες, τα πάντα πνίγονται μέσα στα 10.000 μέτρα βάθος του ωκεανού. Και δεν ξέρουμε εμείς ποιοι από αυτούς και πόσοι, από την ώρα που δέχονται την τιμωρία, ας πούμε, τη σφαίρα που τους, ή το πνιγμό που τους επέβαλαν, μέχρι να ξεψυχήσουν, αν δεν μετάνιωσαν. Κανείς δεν το ξέρει. Η αγάπη του Θεού είναι αμέτρητη, ασύλληπτη.
0: Και τώρα να περάσουμε, κύριε Γανωτή, στους ανθρώπους που πονούν και ας πούμε είναι άρρωστοι σε ένα νοσοκομείο και πεθαίνουν από καρκίνο. αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους ή μια μάνα που χάνει το παιδί της και πονάει και μετά πεθαίνει και αυτή από τον πόνο, όλους αυτούς είναι δυνατόν να τους εξαιρέσει από τον παράδεισο ο Θεός γιατί κάτι έκαναν, μια αμαρτία ή οτιδήποτε άλλο?
1: Τώρα τι ανακατεύεστε εσείς στους λογαριασμούς του Θεού, αφού σας είπα ότι ο Θεός είναι ένας ωκεανός, όλοι μαζί οι ωκεανοί, Ειρηνικός, Ινδικός, Ατλαντικός κλπ. Όλοι μαζί είναι και όλες οι κακίες των ανθρώπων είναι ένα βουτσαλάκι που πέφτει μέσα. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε σιωπή. Δεν επιτρέπεται να χαίνουμε με τα δάχτυλά μας το μεγάλο μυστήριο του Θεού. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε στο Κύριε Ελέησον. Σκεφτείτε ότι ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος, που πήρε το σφυρί στο χέρι και κάρφωσε τα χέρια του Χριστού μας, τον έβλεπε τον Χριστό να πονάει. Το ήξερε, δεν μπορεί να καρφώνει στα χέρια ενός ανθρώπου πάνω στο ξύλο και να μην πονάει. Και ήξερε ότι είχε κάνει και τόσες ευεργεσίες στους ανθρώπους και πονούσε και ψυχικά, όχι μόνο σωματικά. Και μετά από αυτά τον σήκωσαν επάνω και κρεμάστηκε το κορμάκι του Χριστού μας και πόνεσε πολύ. Τα ήξερε αυτά όλα ο Λογκίνος και από αυτά μετανόησε. Γιατί μετανόησε και αγίασε. Κάθε φορά που του ερχόταν ένας πειρασμός, άκουγε το χτύπημα του σφυριού πάνω στο ξύλο του σταυρού, το γκαπ, γκαπ. Και ήξερε ότι αυτό το ξύλο, αυτό το γκρότο τον έκανε το δικό του το χέρι. Και από εκεί συνελάμβανε τον ωκεανό του ελέους του Θεού, ώστε ο ίδιος δέχτηκε να πεθάνει για τον Χριστό μας.
0: Κύριε Γανωτή, αυτά τα ερωτήματα που βάζει ο άνθρωπος στη ζωή του, αυτά που λέμε τώρα εμείς, γιατί, αυτά τα μεγάλα γιατί κλπ. Να μην ξεχνάμε ότι το έκανε και ένας μεγάλος Άγιος, ο Μέγας Αντώνιος ας πούμε, άνθρωπος της προσευχής και της άσκησης και της απομόνωσης, έτσι, της αγάπης. Και όμως και εκείνος ρώτησε.
1: Είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην πίστη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσευχής και του αποτελέσματος της, ο άνθρωπος παραμένει αδύνατος, παραμένει ακόμα ανικανοποίητος, σκανδαλισμένος, γιατί ο Θεός αποφασίζει πότε θα του πάρει το σκάνδαλο από μέσα του και θα του δώσει την τελική απάντηση για να τον ευχαριστηθεί τον άνθρωπο που προσεύχεται διηνεκώς. Λοιπόν, εμείς βέβαια συμπάσχουμε με τον πόνο των ανθρώπων. Θυμάμαι και σας το είπα σε προηγούμενη εκπομπή, τους μελοθανάτους μέσα στο φορτηγό των Γερμανών, των Ιταλών, δεν θυμάμαι, μάλλον των Γερμανών ήταν, που τους πηγαίνανε για εκτέλεση και ήταν μαζί και ο παπάς που τους συνόδευε για να τους διαβάσει την ακολουθία της κηδείας ύστερα. Και ο παπάς είχε πέσει μπρούμητα κλαίγοντας γοερά. Και οι κρατούμενοι, οι οποίοι ήταν μελοθάνατοι, πέσανε πάνω του και τον σηκώσανε τον γέροντα και λένε: «Μην κλαις γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο». Καταλάβατε? Και ήταν αυτοί παρηγορημένοι, γιατί αυτοί χρειάζονταν παρηγοριά. Και ο παπάς ήταν τύπος Χριστού που συμπονούσε τους μελοθανάτους.
0: Άρα στον πόνο εμείς δεν έχουμε παρά να συμπονούμε, δηλαδή να είμαστε μαζί με τους ανθρώπους. Βέβαια μπορούμε να νιώσουμε πραγματικά τον πόνο των άλλων ακριβώς όπως τον νιώθουν εκείνοι.
1: Αυτό είναι η επιδίωξή μας, να συμπάσχουμε και να συμμετάσχουμε στο μαρτύριο, να γίνουμε όλοι μάρτυρες μαζί με τους μάρτυρες, να πονέσουμε σαν ένας άνθρωπος όλοι μαζί. Αλλά ποιος θα φτάσει σε αυτό το ύψος? Δύσκολα πράγματα, δύσκολα πράγματα. Εδώ γίνανε στον τόπο μας φόνοι φοβεροί. Όποιοι είχαν κάποια δύναμη, για όσες μέρες και χρόνια την είχανε, σκοτώνανε κόσμο. Και εμείς το ξέρουμε αυτό. Πώς να νιώσουμε τον πόνο, γιατί χρειαζόμαστε μεγάλη ωριμότητα για να συμπονέσουμε τον άλλον άνθρωπο. Μεγάλη ωριμότητα.
0: Κύριε Γανωτή, η ανθρωπότητα είναι βουτυγμένη σε αυτή την αδικία του πόνου. Παρόλα αυτά, δεν βάζουμε μυαλό και επιστρέφουμε ξανά, και είτε θα πονέσουμε εμείς οι ίδιοι τον συνάδελφό μας, τον

0: μπορούμε, έχουμε συμπόσιο, έχουμε κάποια ψυχαγωγία, κάτι δεν μπορούμε να τη χάσουμε. Θα πεις να μην νιώσουμε κι εμείς χαρά. Μπορούμε την ίδια ώρα που νιώθουμε συμπόνια, την ίδια ώρα να αντλούμε χαρά. Μια άλλη χαρά του άλλου κόσμου που είναι αναφέρετη. Τη χαρά της συμπόνιας. Δεν το κάνουμε όμως. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από παιδάκια εγκαταλειμμένα από τις μανάδες τους και κοιτάζουν με τα ματάκια τους ανοιχτά. Μπας και δουν ένα βλέμμα που να μοιάζει με τη μάνα τους και δεν πάμε να τα δούμε. Και εγώ πρώτος και χειρότερος από όλους δεν πάμε να τα συμπαρασταθούμε. Άλλοι δεν αντέχουν κιόλας. Καταλάβατε. Κάποτε μου έκανε μεγάλη εντύπωση, επειδή τώρα είμαι και στο Βόλο και τα νιώθω πιο πολύ, που η Μητρόπολη έκανε μια δωρεά στο τμήμα μεταγωγών της ασφάλειας. Τι ήταν η δωρεά που έκανε? Έκανε ένα υπόστεγο και περιφραγμένο με σύρματα γη έξω από το κτίριο αυτό, για να βγαίνουν, λέει, λιγάκι οι κρατούμενοι στον αέρα. Γιατί δεν είχε αυτό αυλή, επειδή περνάνε λίγες μέρες εκεί στις μεταγωγές και σε αυτές τις λίγες μέρες είναι μέσα στο μπουντρούμι οι άνθρωποι. Και οι χριστιανοί τους πόνεσαν για αυτό το πράγμα και φτιάξαν μια αυλίτσα εκεί απ' έξω και στεγασμένοι να παίρνουν αέρα, να παίρνουν φως. Το ένιωσα εγώ αυτό πότε? Όταν κλείστηκα μέσα με τον κορονοϊό 2 μήνες και δεν έβγαινα έξω και ένιωσα να χάνω δυνάμεις, να ασπρίζω, να εξαντλούμε, να ατονούν τα όργανα, ας πούμε, της όρασης, της ακοής από την κλεισούρα μέσα. Μόνο όταν νιώσεις και εσύ λίγο από τον πόνο των άλλων μπορείς να τους συμπονέσεις. Και εγώ εθαύμασα πως το σκέφτηκαν άνθρωποι, αυτό που θεωρείται λεπτομέρεια και όμως δεν είναι, γιατί είναι δείγμα αγάπης. Και η αγάπη δεν πάει ποτέ χαμένη. Όλα να σβήσουν στον κόσμο, η αγάπη θα μείνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο δυνατή που βλέπει και λεπτομέρειες, αυτές που δεν μπορούμε να δούμε, έτσι.
0: Στις λεπτομέρειες περισσότερο φαίνεται η αγάπη. Στις λεπτομέρειες φαίνεται. Και υπάρχουν αναμνήσεις ανθρώπων οι οποίοι σε κάποια λεπτομέρεια της ζωής τους είδαν την αγάπη και τους παραμένει σε όλη τη ζωή τους ύστερα αυτή.
1: Και από αυτό δηλαδή μπορεί να σώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, να σώθηκε η ζωή τους, να ένιωσαν ότι από αυτή την αγάπη, ας πούμε, ότι κάποιος με αγαπάει και εμένα.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή, να το σκέφτεται κανείς. Θυμάμαι όταν έγινε η συνθηκολόγηση των Ιταλών με τους συμμάχους, μάζεψαν τους Ιταλούς οι Γερμανοί και τους κλείσαν μέσα σε σειρματοπλέγματα και μετά τους εξόντωσαν όλους αυτούς. Και μου έλεγε η γιαγιά, η πεθερά μου δηλαδή, μου έλεγε ότι αυτή τους συμπονούσε και πήγε έξω από τα σύρματα και δεν είχε τίποτα η καημένη να τους δώσει και τους έδωσε ένα χουνάκι σταφίδες που πουλούσε ένα στραγαλάς εκεί δίπλα και το πρόσφερε σε κάποιον και το βλέμμα που την κοίταξε την ακολουθούσε σε όλη τη ζωή της.

0: Γιατί δεν το ομολογούμε, κύριε Γανωτή?
1: Δεν το ομολογούμε γιατί ήδη έχουμε αποφασίσει να λατρέψουμε το δαίμονα. Είμαστε οι πίκοοι του δαίμονος και ψευδόμαστε για χάρη του.
0: Ναι, και σε αυτή την περίπτωση είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Σκέφτομαι, ας πούμε, ότι
1: δεν είμαστε απλώς αδύναμοι, είμαστε δυνατοί στην αμαρτία. Πάρτε το απόφαση ότι

0: ας πούμε ένα παράδειγμα θα σας πω. Έχει ένα ποίημα ο Καβάφης για ένα γεροντάκι, το οποίο κάθεται στο βάθος του καφενείου, μέσα στο μέσα μέρος, πεσμένο στα, πάνω στο τραπέζι, με τα χέρια του έτσι στο κεφάλι, και στενοχωριόταν, λέει, και έκλαιγε και υπέφερε. Γιατί? Γιατί, λέει, να έζησε μια ζωή με όλες τις αμαρτίες, αλλά ήταν και κάποιες άλλες που δεν τις έκανε. Γιατί ο ηλίθιος να μην τις κάνει και εκείνες? Καταλαβαίνετε, γιατί λυπότανε. Λυπότανε γιατί παρέλειψε μερικές αμαρτίες. Και ο κόσμος το διαβάζει και λέει, είδες, ο καημένος ο γεροντάκος, ο εξολύπητος. Μα αυτός ο άνθρωπος λυπότανε γιατί δεν έκανε όλες τις αμαρτίες που μπορούσε να κάνει. Μέχρι εκεί φτάνει. Εσείς τώρα ζείτε την αθώα σας ψυχή, και που δεν μπορεί να φανταστεί την μεγάλη, την κεφαλαιώδη κακία. Δεν μπορείτε να την φανταστείτε. Όταν πιάσαν, ας πούμε, ο Λέων ο έκτος, αυτός ο Λέων ο τρίτος που σύγαγε την οικονομαχία, και πιάσαν τον Άγιο, και πιάσαν και του γράψανε σε όλο του το κορμί με ένα καυτό σίδερο ποιήματα ολόκληρα, ποιήματα ειδωλολατρικά, και ήταν όλος στιγματισμένος. Αλλά φανταστείτε με τι πόνο.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τώρα μας θυμίσατε κάτι άλλο, κύριε Γανωτή. Αυτό το πρόσθεσα αυτής κακά κύριε, όλα αυτά που που ακούμε και μας φαίνονται λίγο περίεργα, γιατί πώς να ζητάμε κάτι κακό για κάποιους μέσα στην εκκλησία, στις προσευχές μας κιόλας? Τι προσευχή είναι αυτή άραγε?
0: Δηλαδή, εάν αυτή την ώρα είστε σε ένα μέρος και έρχεται ένα απόσπασμα, ένα τάγμα για να σφαγιάσει το χωριό όλο, και κάποια στιγμή περνώντας από το γεφύρι, σπάει το γεφύρι και πέφτουν κάτω, δεν θα ευχαριστηθείτε?
1: Οπωσδήποτε.
0: Την ίδια ώρα που θα ευχαριστηθείτε, γιατί σώζονται τόσοι άνθρωποι, και θα συμπονέσετε αυτούς οι οποίοι πέφτουν στο ρέμα. Τι να κάνουμε όμως, ότι πρέπει να εμποδιστούν. Δεν το κάνουμε από εκδίκηση, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να φύγει το κακό. Για σκεφτείτε πώς πέθανε ο Ηρώδης, που ήταν θηριώδης, όπως λένε τα κάλαντα, γιατί έκανε φοβερά εγκλήματα. Όταν ήταν να πεθάνει και έβλεπε ότι δεν έχει μέρες ζωής ακόμα, διέταξε να πιάσουν να σκοτώσουν τους επισήμους, τους άρχοντες, και τους έβαλε δυο-δυο μαζί στο στάδιο, και έβαλε τον ένα να σκοτώσει τον άλλον, για να μην υπάρχει σπίτι που να μην κλαίει όταν αυτός θα πεθάνει, γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι για αυτόν δεν θα κλαίνε, αλλά για τον άνθρωπό τους που πέθανε θα κλαίνε. Καταλαβαίνετε. Αυτός λοιπόν ο Ηρώδης, λέγαμε, ας πάθει ένα κακό, βρε αδερφέ, να σταματήσει. Μπορεί να μην φτάνει η λέξη κακό μέσα στην ψυχή των Αγίων ανθρώπων στο να δούνε το θάνατό του ή τη βαριά τιμωρία του, αλλά τουλάχιστον να τον δούνε να αποτυγχάνει στις πολεμικές του ενέργειες. Εγώ εγνώρισα στα χρόνια της κατοχής ανθρώπους από πάνω από την Ευρυτανία που κατέβηκαν στην Καρδίτσα, μπήκανε στο τρένο και ήρθανε στο Βόλο για να τους προστατέψουν από τους αντάρτες, ή μάλλον για να μην τους αφήσουν να τροφοδοτούν τους αντάρτες από τα χωριά τους. Και έβλεπες μέσα στον δρόμο να περπατάνε ολόκληρες οικογένειες ο ένας πίσω από τον άλλον, και τις κοπέλες να έχουν κάτι τεράστιους μπόγους επάνω στη ράχη τους. Και ρωτούσα εγώ τη μάνα μου, τι έχουν αυτοί μέσα? Λέει, είναι τα πρικιά τους, παιδί μου. Πώς θα τα αφήσουν τα πρικιά τους? Από αυτά, με αυτά θα παντρευτούν. Και να περνάνε μέσα από τους δρόμους και να βγαίνουν οι άνθρωποι και να τους λένε, ελάτε στο σπίτι. Και τους παίρνω στο σπίτι τους. Και εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, και το έχω ξαναπεί σε μια εκπομπή, την συγκίνηση, την έκπληξη που δοκίμασα. Πόσο χρόνο ήμουνα τότε? Θα ήμουνα 15 χρόνων, 14-15 χρόνων, ναι, που μπήκαμε στο σπίτι, τους βάλαμε στο σαλόνι. Στρώσαμε χάμου κάτι κυλίμια που είχαμε για να κοιμηθούν οι άνθρωποι κουρασμένοι. Για σκεφτείτε να περνάνε ολόκληρη την πόλη με τους μπόγους αυτούς στον ώμο. Και με ρωτήσαν, έλα μέσα. Λέω, τι θέλουν. Λέει, από πού βγαίνει ο ήλιος. Γιατί λέτε να ρωτήσουν από πού βγαίνει ο ήλιος μέσα στη νύχτα οι άνθρωποι? Για να ξέρουν πού να κάνουν την προσευχή τους, γιατί μέσα στο σαλόνι δεν είχαμε εικόνα. Καταλάβατε? Για να κάνουν την προσευχή τους πριν να κοιμηθούν. Πού είναι η αγανάκτηση, πού είναι ο βαρεμός, πού είναι τέλος πάντων η απελπισία των ανθρώπων αυτών που ξεριζώθηκαν με τόσο άγριο τρόπο από τα σπίτια τους, από τα χωριά τους, από τις περιουσίες τους, και ήρθαν να ζητιανέψουν στην πόλη την αγάπη των άλλων ανθρώπων. Και με συγκίνηση πάλι είδα το γέρο παππού που είχαν μαζί τους, που ζήτησε νεράκι, του πήγαμε να ποτίσει νερό και πρώτα σταύρωσε το ποτήρι και ύστερα ήπιε το νερό. Άνθρωποι χριστιανοί κρατήσανε ενθουσιώδη την πίστη προς το Θεό, και με αυτήν την πίστη αντιμετώπισαν όλες τις θλίψεις και νίκησαν.
1: Και αυτά είναι παραδείγματα.
0: Παραδείγματα. Και εμείς τώρα αγανακτούμε για ψηλοπράγματα. Όταν οι άνθρωποι ήθελαν λίγο νεράκι να πιούν, που ήταν στεγνωμένο το στόμα τους από την κούραση. Αυτός ο γέρος, τώρα που θυμήθηκα, ο Άγιος Γέροντας, που κάπου τους βουλέψαμε και μπήναν τέλος πάντων, ήθελε, λέει, πήγαινε στην εκκλησία και έμπαινε μέσα και ήθελε να είπε στον παπά, θα βγεις να κάνεις αγιασμό στα Θεοφάνεια, θα έρθω, θα βγω, λέει, να με πάρεις εμένα να κρατάω τον Μπακράτσι. Παπάς παραξενεύτηκε, συνήθως παίρνουν ένα παιδάκι και κρατούσε την αυτό το Μπακράτσι, το λέγαμε εμείς, ένα μικρό δοχείο, και ο παπάς έπαιρνε και έκανε αγιασμό, γράντιζε. Λέω εγώ, γιατί παππού θέλεις να κρατάς εσύ το Μπακράτσι, εμείς τι θα κάνουμε, είμαστε παιδιά. Θέλω να μπω μέσα στα σπίτια τους να δω πώς ζουν οι άνθρωποι. Αυτός λαχταρούσε να γνωρίσει ανθρώπους, για σκεφτείτε. Και μετά μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, μπαίνει μέσα και λέει ένα καλημέρα σε όλους. Δεν το απάντησε κανένας. Και με ρωτάει εμένα που πήγαινε από πίσω, γιατί εγώ ζητιάνευα εντυπώσεις, καταλάβατε, μάζευε εντυπώσεις. Λέει, γιατί δεν κραίνουν, γιατί δεν μου μιλάνε δηλαδή οι άνθρωποι. Εγώ τους λέω καλημέρα. Λέω, δεν λένε μέσα στα λεωφορεία καλημέρα, γιατί δεν χρειάζονται καλημέρα και μέσα στο λεωφορείο. Καταλάβατε, οι αθώοι άνθρωποι που δεν είχαν τίποτε για πλούτο και καμάρι παρά μόνο την ορθόδοξη πίστη τους, την ορθόδοξη ζωή τους. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Και με αυτό το όμορφο παράδειγμα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Γανωτή. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής στην εκπομπή του «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά», και μας απάντησε στο ερώτημά μας το αρχικό, γιατί ο Θεός αφήνει την εξουσία στους δυνατούς και αφήνει επίσης να αδικούνται οι ευσεβείς. Η δική του απάντηση ήταν το βότσαλο στον ωκεανό της αγάπης του Θεού. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, σας ευχαριστούμε και τον κύριο Κώστα Γανωτή. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ιερία Χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάφησε στα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συνδράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμε την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς τα σχήρας με ψυχή μου ως γιανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψε πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μης λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριε οδόν ενυπορεύσαμε ότι προσέειρατε ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλεία σου και εστε τέλος και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακλείων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατών λέξων μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζων ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής πεπαισχίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν δικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βαρβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρη, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίστα σωτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθρωπο τη αθασία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχή ανζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα, αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντα εσ ουσέ ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άρση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρω τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία του τόκη σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία του τόκη σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία του τόκη σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολά. Του υπόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχουσα τη βότα νίκη κυρία, δεν τρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εις την ως αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημή. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
6: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή παρθένε θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη στον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
5: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιούσει ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθία, παύσοντα ορμά των παθών. Σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων, και πανγιώδες και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα θετήδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελε, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
8: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
8: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ έστω τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
9: Όσοι χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
8: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Είπομαι
8: και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος.

αυταπάρνησης. Η αυταπάρνηση είναι πολύ μεγάλη αρετή. Η αυταπάρνηση είναι η αφετηρία από όπου ξεκινούν όλες οι αρετές. Η αυταπάρνηση σπάει τα δεσμά της φυλαυτίας και ελευθερώνει από τη φυλακή την αγάπη, η οποία ξεπηδάει από τη φυλακή του εαυτού και διαχέεται προς όλους. Η αυταπάρνηση καταργεί τα όρια της αγάπης, η οποία είναι πλέον απεριόριστη και τίνει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτή είναι που κατορθώνει τις αρετές. Είναι αυτή που αναδεικνύει τους μεγάλους άνδρες. Η αυταπάρνηση γεννά τους μεγάλους ευεργέτες της ανθρωπότητας. Η αυταπάρνηση σώζει πόλεις και έθνη από τους κινδύνους. Αυτή θεωρεί ότι έχουν προτεραιότητα τα κοινά συμφέροντα και όχι τα ατομικά. Αναδεικνύει τους άρχοντες σε αγαθούς κυβερνήτες. Στηρίζει το κράτος. Αυτή είναι που ενισχύει όσους αγωνίζονται υπέρ του καλού, του αγαθού, του αληθινού, του δίκαιου. Είναι αυτή που κρατάει ακίνητους, τηρητές του καθήκοντος, τους πάντες. Η αυταπάρνηση οθεί τους ερευνητές να προοδεύουν τις επιστήμες. Αυτή δοξάζει τους ποιμένες των λαών. Η αυταπάρνηση είναι το πιο μεγάλο αγαθό. Αυτή αναδεικνύει οι νικητές όσους τρέχουν στα στάδια των αγώνων. Ενδυναμώνει την ψυχή, δίνει ηθικό σθένος, επιβραβεύει την αρετή της ανδρείας. Η αυταπάρνηση παρέχει θάρρος. Προετοιμάζει τους ασκούμενους για την ώρα της πάλης. Υποστηρίζει το πνεύμα στον αγώνα κατά της σάρκας. Αυτή οδηγεί προς την τελειότητα και αναδεικνύει νικητή τον εργάτη της αρετής. Η αυταπάρνηση προετοιμάζει αυτόν που αγαπάει την ευσέβεια να αξιωθεί της θείας κοινωνίας. Φανερώνει άξιους τους οπαδούς του Σωτήρα Χριστού. Γι' αυτό και ο Σωτήρας αυταπάρνηση ζήτησε από τους οπαδούς του, λέγοντας: «Αν θέλει κάποιος να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που στον κόσμο αυτό μισεί τη ζωή του, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή». Η αυταπάρνηση είναι θυσία του εαυτού για τον νόμο του Θεού, για το καλό, το αγαθό, το δίκαιο, για την αγάπη προς το Θεό, προς τον πλησίον, προς την πατρίδα, προς την πολιτεία, προς τους γονείς, προς τους οικείους, προς όλη την ανθρωπότητα. Η αυταπάρνηση κατορθώνει τα μεγάλα και τα θαυμαστά. Διδάσκει την υπομονή και την καρτερία, αναδεικνύει όλους άξιους της κλίσης τους. Όπου δεν παρευρίσκεται η αυταπάρνηση, εκεί βασιλεύει το κακό. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα όποιο κατέχει την αρετή της αυταπάρνησης είναι η αγνότητα, η αγιότητα, η αγαθότητα, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη και η ευσέβεια. Ευτυχισμένοι οι πόλεμοι ανθρώπους που έχουν κατακτήσει αυτή την αρετή.

η ακεραιότητας. Η ακεραιότητα είναι απλότητα, ακακία και άσπηλη καθαρότητα της ψυχής. Η ακεραιότητα είναι αρετή υψής της αξίας, διότι είναι καρπός χριστιανικής τελειότητας. Ο ακέραιος μελετά ημέρα και νύχτα ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο, για να το ακολουθήσει. Εξετάζει τη ζωή του και ερευνά τα βάθη της καρδιάς του. Δεν ανέχεται τίποτα μέσα σε αυτή που να αντιτίθεται στον ηθικό νόμο. Απομακρύνει κάθε πονηρή επιθυμία και διώχνει κάθε πάθος. Κανένα σύννεφο δεν επιτρέπει να πλησιάσει. Τα θέλει να είναι όλα φωτεινά και να καταλάμπουν μέσα στην αγνότητα. Η θέλησή του επιθυμεί πάντα το αγαθό και επιμένει σταθερά όταν δοκιμάζεται από βάσανα. Η πόθη του είναι ιερή, η αγάπη του αγία, απλώνεται προς όλους και τίποτα δεν μπορεί να τη μειώσει. Εργάζεται το αγαθό, αγαπάει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Επιδιώκει πάντοτε την ειρήνη και αγωνίζεται με όλη του την καρδιά για την επικράτησή της. Εργάζεται πράττοντας ό,τι μπορεί για την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Ο ακέραιος άνθρωπος με τη βοήθεια του Θεού κατανίκησε τα πάθη της ψυχής και του πνεύματός του και έχει την ειρήνη να βασιλεύει μέσα στην καρδιά του. Η ακεραιότητα καταστόλησε το ήθος του και ομόρφινε το χαρακτήρα του. Ο ακέραιος άνθρωπος είναι γλυκός, μιλίχιος, χαριτωμένος. Η φρόνηση, η σύνεση, η ευφυΐα, η θέληση, η ντροπή, η σοφροσύνη, η εγκράτεια, η αμνησικακία, η πραότητα, η μακροθυμία, η χριστότητα και η αγαθοσύνη καταλάμπριναν την εικόνα του προσώπου του, διότι κάθε μια από τις αρετές αυτές με λεπτές γραμμές αποτύπωσαν καλλιτεχνικά τη χάρη του στην εικόνα αυτή. Η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εκδηλώνεται ως χάρη και ευεργεσία προς όλους. Η ευγένεια περιβάλλει όλο το παρουσιαστικό του. Ο ακέραιος έγινε εικόνα του Θεού αφού τήρησε την εντολή του Κυρίου που δόθηκε στους μαθητές του. Ας γίνεται λοιπόν φρόνιμοι σαν τα φίδια και ακέραιοι σαν τα περιστέρια. Μακάριος ο άνθρωπος αυτός.

αγαθής δόξας. Η αγαθή δόξα είναι η δόξα της αρετής. Αυτή παραμένει αγέραστη, δεν φοβάται τις δόλιες ενέργειες, δεν μετακινείται, δεν αφαιρείται, δεν φοβάται απώλεια, αλλά μένει πάντοτε ακμαία, δεν απειλείται από κανέναν και λάμποντας ακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι τον τάφο, τον οποίο καθιστά αθάνατο μνημείο της. Αληθινά ο τάφος στέκεται μνημείο αθάνατο της αγαθής δόξας. Ουδέποτε χάνεται η καλή φήμη και το όνομα αυτού που τη φέρει. Και όταν βρεθεί κάτω από τη γη γίνεται αθάνατος αυτός που έχει αναδειχθεί γενναίος, μένοντας σταθερός στη μάχη και πολεμώντας με πάθος και πεθαίνοντας για την πατρόα γη και τα παιδιά της. Ο εραστής της αγαθής δόξας δεν φροντίζει για αυτή την ίδια, αλλά πρώτα απ' όλα επιζητά να αναδειχθεί άνδρας καλός και αγαθός. Φροντίζει για την αρετή και υπηρετεί τις επιστήμες. Φωνάει για το αγαθό, το καλό, το αληθινό, το δίκαιο και αγωνίζεται με όλη την ψυχή του υπέρ των ιερών, υπέρ της πατρίδας, της κοινωνίας, των θεσμών, της τάξης, πράττοντας κάθε τι που συντελεί στη δόξα και τιμή της πατρίδας του. Σέβεται τα θεία και προσφέρει με ευλάβεια τη λατρεία που οφείλει. Σέβεται τον εαυτό του και δεν κάνει τίποτα που να είναι ανάξιό του. Εκπληρώνει με λαχτάρα και αυστηρότητα τα καθήκοντα που του αναθέτουν. Κάθε του έργο το χαρακτηρίζει η τιμιότητα και κάθε του πράξη τη διακρίνει η ακεραιότητα. Τίποτα δεν κάνει για επίδειξη. Τίποτα δεν εργάζεται για την ψεύτικη δόξα. Αποφεύγει την κοινοδοξία και κάθε μάταιη δόξα. Αλλά η δόξα τον καταδιώκει και ακολουθεί τα ίχνη του. Γιατί η αληθινή δόξα καταδιώκει τους αγαθούς, τους γενναίους, τους

εξώτατους. Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Οι πόνοι γεννούν δόξα και οι κόποι στεφάνια. Αν επιθυμείς να έχεις δόξα και θέλεις να υπερέχεις από τους άλλους, αν θέλεις να σε εκτιμούν στην κοινωνία που ζεις, τότε να είσαι δίκαιος, όφρον, φρόνιμος, ανδρείος, υπομονητικός σε κάθε δοκιμασία υπέρ της ευσέβειας. Έτσι και τον εαυτό σου θα σώσεις και εξαιτίας των σπουδαιότατων κατορθωμάτων θα αποκτήσεις μεγαλύτερη δόξα».

φιλοδοξίας και φιλόδοξου. Η φιλοδοξία είναι η έντονη επιθυμία εκείνου που είναι φίλος της δόξας για την απόκτηση δόξας και καλής φήμης. Ο φιλόδοξος κυνηγάει τη δόξα. Είναι ο σκοπός κάθε έργου και κάθε ενέργειάς του. Την επιδιώκει με κάθε μέσο θεμητό και αθέμητο και κάνει ό,τι μπορεί για να δοξαστεί. Η ακάθεκτος ορμή που τον διακατέχει για τη δόξα τον παρεκτρέπει από τη βασιλική οδό της αρετής που οδηγεί στην αληθινή δόξα και τον φέρνει σε δρόμους μπερδεμένους των οποίων το τέρμα είναι η αδοξία. Γίνεται ευτελής κόλακας των ισχυρών, φθηνός και χυδαίος δούλος αυτών που υπερέχουν, ασυνείδητος εγκομιαστής αυτών που νομίζει τέλειους, ποταπός και χαμερπής δούλος των ισχυρών και πρόθυμος υπηρέτης των υπηρετών των αρχόντων. Στη ψυχή του επικρατεί ένα μόνο αίσθημα. Αυτό της αγάπης τιμάται η δόξα. Στην καρδιά του υπάρχει μια μόνο επιθυμία, η λαμπρή δόξα. Στη σκέψη του ένα μόνο μέλημα τον απασχολεί ακατάπαυστα πώς να βρει τα μέσα για τη δόξα που τόσο ποθεί. Κανένα υγιές φρόνημα δεν παραμένει για πολύ μέσα του. Τα πάντα υποχωρούν μπροστά στον επιζητούμενο σκοπό της δόξας. Ακόμα και οι φυσικές του αρετές αμαυρώνονται, γιατί σκοτίζονται από το πάθος της φιλοδοξίας. Ο Πλούταρχος αποκάλεσε τη φιλοδοξία εμπορία της αρετής, γιατί οι φιλόδοξοι δεν κάνουν τίποτα υπέρ της αρετής, αλλά υπέρ της δόξας, καθότι έχουν αντιληφθεί τη δόξα σαν κάποιο είδωλο. Τίποτα το ειλικρινές και το αληθινό. Όλα όσα κάνουν οι φιλόδοξοι είναι νόθα και ταπεινά. Αγνοούν ότι όσο επιδιώκει κανείς τη δόξα, τόσο αυτή απομακρύνεται και καταδιώκει τρόπον τεινά αυτούς που την αποφεύγουν. Αυτούς που δεν την επιζητούν, τους τυλίγει, τους αγκαλιάζει, τους περιβάλλει με το μανδύα της και τους ανακηρύσει τίμιους και ένδοξους. Αυτή τη δόξα αγάπησαν οι φρόνιμοι και οι συνετοί και αυτοί ζήτησαν με όλη την ψυχή τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους.

καινοδοξίας και καινόδοξου. Καινοδοξία είναι η μάτη, η υπερηφάνεια για τον εαυτό μας. Καινόδοξος καλείται αυτός που ενώ δεν πράττει τίποτα θέλει να δοξάζεται. Ισίδωρος ο πλουσιώτης. Ο καινόδοξος, ένα κατής φθαρτής κοσμικής δόξας, ό,τι κάνει και λέει το κάνει για να τον βλέπουν. Μεγάλο εμπόδιο για την αρετή η καινοδοξία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Βάσανο είναι ο έρωτας για τη δόξα, βάσανο και γεμάτος από πολλά κακά. Είναι αγκάθι που δύσκολα βγαίνει και θηρεί ο ατίθασο με πολλά κεφάλια που στρέφει τα όπλα του εναντίον αυτού που το τρέφει. Καθώς το σκουλίκι τρέφεται από τα ξύλα, αν και εκεί γεννιέται, το ίδιο κάνει και η σκουριά στο σίδερο και ο σκόρος στο μαλλί, έτσι και η καινοδοξία καταστρέφει την ψυχή που την τρέφει». Μητέρα της κόλασης είναι η καινοδοξία που ανάβει με σφοδρότητα τη φωτιά και τρέφει το δηλητηριώδες σκουλίκι. Ενώ όλα τα άλλα τελειώνουν.

τελειώνουν με το θάνατο. Αυτή συνεχίζει και μετά το θάνατο να φιλονικεί για να επιδεικνύει τη φύση της πάνω στο νεκρό σώμα. Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από το δαίμονα της κοινοδοξίας, γιατί ό,τι και αν κάνεις για να τον απομακρύνεις, αυτό ακριβώς γίνεται αιτία άλλης κοινοδοξίας. Η κοινοδοξία είναι κούφια εξωτερικά, μη έχοντας τίποτα χρήσιμο και κυνηγώντας μόνο τον επιφανειακό θαυμασμό των πολλών. Ο κενόδοξος εξαπατά τον εαυτό του, νομίζοντας ότι κάτι είναι, υπερηφανευόμενος από την κενή δόξα, ενώ δεν είναι τίποτα. Ο κενόδοξος μοιάζει με άνθρωπο ταλέπορο, πάντοτε τρέμει και φοβάται, υπηρετώντας μύριους δεσπότες. Η κενοδοξία είναι τυραννία και καταδυναστεύει όσους έχει κατακτήσει. Η βίωμα του κενόδοξου είναι να νοιάζεται μόνο για τη δική του δόξα, παρά για τον άλλον την ωφέλεια. Οι κενόδοξοι προκαλούν και ζηλεύουν ο ένας τον άλλον. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, η κενοδοξία είναι μεγάλο εμπόδιο για την αρετή. Η κενή δόξα συναρπάζει τους απλοϊκούς. Αυτός που την αναζητάει είναι άδειος από κάθε αρετή.

πάθους και εμπαθούς. Πάθος είναι η υπερβολική ορμή ή η ορμή που υπερβαίνει το λογικό μέτρο ή ο ορμητικός λόγος που εξέρχεται απειθάρχητος. Πάθος λοιπόν είναι η παραφύση εμπαθής κίνηση της ψυχής που κινείται παράλογα, Κλήμης Αλεξανδρεύς. Πάθος καλείται κυρίως αυτό που εννοούμε ως το ακριβώς αντίθετο από την αρετή της απάθειας, Γρηγόριος Νήσις. Και αλλιώς, πάθος είναι η εκούσια μεταστροφή της αρετής σε κακία. Πάθη επιθυμίας λέγονται όσα την προσανάβουν ή την υποκινούν, όπως η διασκέδαση, ο πλούτος, η ραθυμία, η αργία κλπ. Θεοφύλακτος. Αυτός που υπηρετεί τα πάθη του είναι δουλικότερος όλων των ανθρώπων, Χρυσόστομος. Το να υποπέσεις και να εγκαταληφθείς τα πάθη σου είναι έσκατη δουλεία, διότι πρόκειται για τη χειρότερη υποτέλεια στο χειρότερο δεσπότη, Κλήμης Αλεξανδρεύς. Το πάθος που αμέσως γίνεται αντιληπτό μπορεί να θεραπευθεί εύκολα. Όταν όμως το φροντίζουμε συνεχώς, δεν θεραπεύεται. Με το χρόνο δε που περνάει γίνεται ανίατο, Θεοφάνης. Τα πάθη στην αρχή καταπολεμούνται εύκολα. Όταν ισχυροποιούνται, επιτίθενται με όλη τους τη δύναμη. Είναι λοιπόν βαρύ και επικίνδυνο να τα πολεμήσουν όσοι αμέλησαν να το κάνουν αυτό εξ αρχής. Νείλος. Περί καρτερίας. Καρτερία είναι η υπομονή στη λύπη χάριν του καλού. Η υπομονή στους πόνους ένεκα του αγαθού. Η καρτερία ενθαρρύνει τον άνθρωπο να υπομένει με γενναιότητα τα βάσανα, τις λύπες και τις αντίξωες επιδρομές της ζωής, ώστε να μην τον καταβάλουν οι μπόρες και οι ανημοστρόβιλοι, ούτε και να χάσει ό,τι καλό έχει, οδηγώντας τον τελικά στην αρετή. Ο καρτερικός είναι γενναίος, θαραλέος, υπομένει τις θλίψεις και ελπίζει στον Κύριο και Θεό του. Ανυπομονησίας. Ανυπομονησία είναι το να μην υπομένει κανείς τη θλίψη, το να μην υπομένει τη δοκιμασία, το να μην εμένει στην εργασία που έχει αναλάβει και το να δηλιάζει μπροστά στους κινδύνους. Η ανυπομονησία είναι κακία και αντίθετη από την αρετή της υπομονής. Αυτός που κατέχεται από αυτήν αποφεύγει κάθε πόνο για την εργασία του αγαθού, κάθε θλίψη υπέρ της αγάπης. Βαδίζει πάντα στην ευρύχωρη οδό της απώλειας και αποφεύγει τη στενή οδό της αρετής. Ο ανυπόμονος χαίρεται στο να μην κάνει τίποτα. Χαίρεται με τις επιθυμίες του, φροντίζοντας να τις ικανοποιεί και περνάει την ώρα του μέσα στις απολαύσεις. Μεταχειρίζεται κάθε μέθοδο προκειμένου να αποφύγει τον πόνο. Ο ανυπόμονος είναι δειλός, ανυπόφορος, αφόρητος, ευέξαπτος, φύλαυτος, ιδιωτελής. Για την ψυχή του δεν έχει αποκτήσει κανένα αγαθό γιατί αποφεύγει τον πόνο. Ωστόσο, οι αρετές με πόνους αποκτώνται και με κόπους κατορθώνονται. Ο ανυπόμονος είναι δυστυχής γιατί το έπαθλο των πόνων είναι η ευτυχία. Κανείς που δεν έχει πονέσει δεν ευδαιμονεί. Ο ανυπόμονος είναι χωρίς καμιά δόξα, γιατί ο πατέρας της δόξας είναι ο πόνος. Ο ανυπόμονος είναι απελπισμένος, γιατί η ελπίδα ανήκει σε αυτούς που πονούν και εργάζονται και θλίβονται. Αυτός δε που δεν πονάει, πού να ελπίσει? Ο ανυπόμονος πεθαίνει άθλιος.

έχθρας και εχθρού. Η έχθρα, το έχθος, η άχθος, η άχος, δηλαδή η θλίψη, ο πόνος της καρδιάς, ο θυμός, το μίσος, η αντιπάθεια προς κάποιον, η ορμή της θέλησης να βλάψει το πρόσωπο που απεχθάνεται. Αυτός που εχθρεύεται παραμονεύει, πάντοτε βρίσκεται σε ετοιμότητα και ψάχνει αφορμή. Παρακολουθεί τη ζωή του εχθρού και είναι έτοιμος να χτυπήσει όχι μόνο με ξύλο ούτε με πέτρες και όστρακα, καθώς ο λυγκαίας, αλλά παριστάνοντας τον φίλο, τον δούλο και όποιον άλλο τρόπο συνηθίσει, ώστε να γίνει κατορθωτό αυτό που θέλει και παρακολουθώντας τα πάντα, όσα πράττει και όσα σκέφτεται με προσοχή, ξετρυπώνοντας και διερευνώντας τα τεκτενόμενα. Παρατηρείται δε ότι οι μεν φίλοι πολλές φορές ολιγορούν και μας αμελούν ξεχνώντας μας, είτε γιατί αρρωσταίνουν είτε γιατί πεθαίνουν. Οι εχθροί όμως ακόμη και στα όνειρά τους σκέφτονται τι κακό θα κάνουν. Ο Χρυσόστομος λέει: «Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να αποκτήσεις έστω και έναν εχθρό, γιατί από τα μύρια που εκείνος θα πει εναντίον μας, συκοφαντείται η τιμή και η υπόλοιψή μας, θολώνεται η διάνοιά μας, αναστατώνεται η συνείδησή μας και οι σκέψεις μας υφίστανται συνεχείς ταλαιπωρίες».

Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου με θέμα «Η σημασία του Τιμίου Σταυρού» που εκφωνήθηκε το 2023 στην Κύπρο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Έχει μια ερώτηση εδώ, πολύ ωραία, αλλά θα πούμε λίγα λόγια προηγουμένως για τη μεγάλη γιορτή που γιορτάζουμε σήμερα. Αφού ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή νέα πνευματική περίοδο που αρχίζει με τον Σεπτέμβριο του εκκλησιαστικών έτους. Σήμερα, όπως ξέρετε, εορτάζομαι την προσκύνηση, την παγκόσμια ύψωση και την ακρίβεια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είναι η εορτή αυτή κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει το γεγονός της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη το 326 περίπου μετά Χριστόν βέβαια, στα Ιεροσόλυμα, στον Ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αφού άκουσε από τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων τον Μακάριο στην Οικουμενική Σύνοδο τα των Ιεροσολύμων, ότι εκεί ήξεραν περίπου που είναι τα διάφορα τόποι που μαρτύρησε ο Χριστός μας και θαυματούργησε, γεννήθηκε μέσα του η ευλαβής επιθυμία να αναδείξει τους τόπους εκείνους τους Άγιους. Είχε τελειώσει πλέον η δολολατρία, υπήρχε η ανεξιθρησκεία και έστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη, η οποία ανέλαβε αυτό το μεγάλο και ευλογημένο και θεάρεστο έργο να κάνει εξκαφές εκεί στον χώρο των Ιεροσολύμων και να, έτσι να κάλυψε το Γολγοθά, τον Πανάγιον Τάφο, τους χώρους όλους τους Άγιους και τον Τίμιο Σταυρό. Ξέρετε ότι εκεί και φαίνεται μέχρι σήμερα τόπος των Άντων Ιεροσολύμων της Αναστάσεως, ο τόπος που ανεβρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός, εκεί ανεβρέθηκε μαζί με τους άλλους δύο σταυρούς των ληστών, του καλού ληστού και του άλλου του αγνώμονος. Και μη γνωρίζοντας ποιος από τους τρεις σταυρούς ήταν ο σταυρός του Χριστού μας, ο Άγιος Μακάριος ο Ιεροσολύμων Επίσκοπος έβαλε τον Τίμιο Σταυρό πάνω σε μία ετοιμοθάνατη γυναίκα και όταν έβαλε τον Σταυρό του Χριστού η γυναίκα αναστήθηκε και θεραπεύθηκε. Και έτσι απεδείχθηκε από το θαύμα αυτό ότι ο Σταυρός αυτός ήταν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σταυρός ήταν πολύ μεγάλος οι διαστάσεις. Για να σκεφτείτε, για να μπορεί να σταυρωθεί ένας άνθρωπος πάνω και να υψωθεί ψηλά, ήταν μεγάλος. Η Αγία Ελένη πήρε το μεγαλύτερο τμήμα του Τιμίου Σταυρού, το υπόλοιπο το άφησε στα Ιεροσόλυμα και το διένυμε στις χριστιανικές εκκλησίες. Και σήμερα στην Κύπρο έχουμε πολλά μοναστήρια και ιερούς ναούς του Τιμίου Σταυρού που έχουν τίμιο ξύλο, δηλαδή ένα τεμάχιο από το Σταυρό του Χριστού μας και είναι δώρο της Αγίας Ελένης, όπως το Σταυροβούνι, ο ναός του Τιμίου Σταυρού στην Τόχνη, ο ναός του Τιμίου Σταυρού στο Όμωδος που έχει τον Άγιο Κάναβη, ο Τιμίος Σταυρός στην Κουκά και πολλά άλλα μοναστήρια και προσκυνήματα του Τιμίου Σταυρού ανάγουν την ιστορία τους και την αρχή τους από την Αγία Ελένη. Όπως επίσης και τμήμα του Σταυρού του Καλού Ληστού, του Ευγνώμονου Ληστού. λέγεται κατά την παράδοση ότι ο Σταυρός που υπάρχει στη Μονή Σταυροβουνίου έχει στο κέντρο, όπως είναι στο κέντρο, ένα τμήμα από το Τίμιο Ξύλων του Χριστού μας, και ο υπόλοιπος Σταυρός είναι από τον Σταυρό του Καλού Ληστού. Βέβαια, ανεξαρτήτως αν υπάρχει Τίμιο Ξύλων ή δεν υπάρχει Τίμιο Ξύλων μέσα στους Σταυρούς, ο Σταυρός από μόνος του είναι το σημείο του Χριστού μας. Είναι το σημείο για το οποίο ο Χριστός μας ενίκησε τον θάνατο, εθριάμβευσε τη σωτηρία του ανθρώπου, κατετρόπωσε τον διάβολο, και μέσα από τον Τίμιο Σταυρό ο Κύριος εργάστηκε τη σωτηρία του κόσμου και μας έδωσε τη Θεία Νεοθεσία, μας έκανε παιδιά του. Και μπορούμε να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού κατά χάρη, όπως αυτός είναι κατά φύση, να γίνουμε εμείς κατά χάρη. Έτσι η Εκκλησία μας πάντοτε ετοιμούσε τον Τίμιο Σταυρό, ενώ οι εχθροί του Χριστού δεν θέλουν τον Τίμιο Σταυρό και κατηγορούν την Εκκλησία ότι τάχα πώς προσκυνά ένα θανατικό εργαλείο το οποίο σκότωσε τον Χριστό, θανατώθηκε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, και λένε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αποδέχονται τον Τίμιο Σταυρό ότι πώς μπορεί να τιμάει η Εκκλησία έναν εργαλείο φωνικό. Η Εκκλησία δεν τιμά το φωνικό Σταυρό, τιμά το Σταυρό του Χριστού μας δια των εσταυρωμένων Χριστών. Διότι πάνω στο Σταυρό ο Χριστός εργάστηκε τη σωτηρία του ανθρώπου. Μας έσωσε ο Χριστός με τον Τίμιο Σταυρό του. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμή δε μη γίνε το καυχάστε, εμή το Σταυρό του Κυρίου μόνο του Χριστού». Δηλαδή εγώ δεν έχω άλλον καύχημα, λέει ο Παύλος, να καυχηθώ παρά μόνο το Σταυρό του Χριστού μας. Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι καύχημα για μας τους χριστιανούς. Και είναι όπλον ειρήνης και είναι παρεκτικό χάριτος. Πολύς χάριτος παρεκτικός είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και κάπου αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κλαίει και θλίβεται και λυπάται στους εχθρούς του Σταυρού. Και μάλιστα ο Χριστός μας είπε ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα προηγηθεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, ο Τίμιος Σταυρός, και θα ακολουθήσει ο Χριστός μας με τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων που θα τον συνοδεύουν. Άρα λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός είναι πολύ σημαντικός στη ζωή μας, είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού για μας, μας το έδωσε ο Χριστός μας σαν ένα δώρο, σαν μια ευλογία στο ανθρώπινο γένος, για να έχουμε δύναμη και ενίσχυση και φωτισμό και χάρη πολύ στον καθημερινό μας αγώνα. Και αυτό βέβαια για τον εσταυρωμένο Χριστό. Δεν είναι το γεωμετρικό σχήμα που έχει σημασία. Έχει γι' αυτό σημασία, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε το σταυρό μας σωστά και καλά. Να μην τον κάνουμε πρόχειρα, ούτε βιαστικά, ούτε να κάνουμε άλλα σχήματα που βλέπει καμιά φορά κανείς μες στην εκκλησία κάνουν κάτι μαντολίνα και νομίζω ότι κάνουν σταυρό τους, κάνουν κάτι έτσι και εντύμα, καημένοι. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι στην απροσεξία μας. Είμαστε απρόσεκτοι και δεν το προσέχουμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθούμε τον εαυτό μας να έχει τη σφραγίδα του Τίμιου Σταυρού. Και πρέπει να σφραγίζουμε τον εαυτό μας συχνά πυκνά με τον Τίμιο Σταυρό. Μόλις ξυπνήσουμε να κάνουμε το σταυρό μας, μόλις κοιμηθούμε, βγαίνοντας από το σπίτι μας τις δουλειές μας, έχοντας οτιδήποτε δύσκολο και εύκολο και ευλογημένο. Και τα πάντα χρειάζονται την ευλογία του Χριστού μας για του Τιμίου Σταυρού, και όλα αυτά είναι πραγματικά χάρη Θεού, διότι μας δίδει ο Χριστός αυτόν το σημείο για να ευλογούμε τα πάντα, το φαγητό μας, το νερό μας, το σπίτι μας, τα ρούχα μας, τα πάντα. Είναι ευλογία Θεού ο Τιμίος Σταυρός. Και να ξέρετε ότι εμείς μπορεί να μην καταλαβαίνουμε λόγω της μικρής μας πνευματικής κατάστασης αυτήν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αλλά ο διάβολος φρύττει και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτήν την δύναμη. Δεν μπορεί ο διάβολος να παραμείνει εκεί που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Δεν μπορεί να μείνει. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έκαναν το σταυρό τους και είχαν το σταυρό πάνω τους και ο Θεός τους εφύλαξε, τους προστάτευσε και δεν έπαθαν ζημιάς και κακά, και όταν ήρθαν αντιμέτωποι με δαιμονικές ενέργειες, τότε πραγματικά συνετρίβει η δύναμη του διαβόλου. Και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας αρχίζουν και τελειώνουν και αγιάζονται με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Με το Σταυρό ευλογούμε το νερό και γίνεται αγιασμός, με το Σταυρό ευλογούμε τον Άρτον και τον Ίνο και γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, με το Σταυρό ευλογούμε τα πάντα. Και θυμάστε και οι γιαγιάδες μας που ζήμωναν και δεν ήξεραν να αγοράζουν ψωμί από τον μπακάλι, εσταύρωναν το πρόσφορο ή τη ζύμη και εκείνο το ψωμί. Το ίδιο έκαναν και οι Τούρκοι. Και οι Τουρκάλες, όταν ζήμωναν στο χωριό μας που ήταν το μισό τουρκικό, οι Τούρκισες οι κοπέλες εσταύρωναν το ψωμί και το ευλογούσαν με αυτόν τον τρόπο. Ήξεραν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό να τον χρησιμοποιούμε τον Τίμιο Σταυρό. Καταρχάς να φέρουμε πάνω μας το Σταυρό του Χριστού μας. Να φοράμε Σταυρό. Και να φοράμε Σταυρό πραγματικό. Όχι μαργαρίτες και μενεξέδες. Να φοράμε Σταυρό που να είναι Σταυρός κανονικός. Και να τον σεβόμαστε και να τον ευλαβούμεθα και να τον ασπαζόμαστε και να τον έχουμε ως φυλακτήριον ένθεων. Μου έλεγε μια φορά ένας πολύ ευλαβής άνθρωπος, ταξίδευε από την Αγγλία στην Κύπρο και είχε μεγάλη καταιγίδα στον δρόμο, ήταν χειμώνας φαίνεται, και είχε μεγάλη δυσκολία το αεροσκάφος να ξεπεράσει και όλα τα σύννεφα. Και ο καημένος αυτός φοβόταν και λίγο τα αεροπλάνα και συγκεντρώθηκε, προσευχήθηκε και μέσα στην θεωρία του μυαλού του έβαλε τον Τίμιο Σταυρό μπροστά από το αεροσκάφος και έλεγε «Προπορευές ο Σταυρός ο Τίμιος». Και άνοιξε αμέσως η καταιγίδα και πέρασε το αεροπλάνο και βγήκε από την άλλη πλευρά χωρίς καμιά δυσκολία. Έχουμε μεγάλον όπλο τον Τίμιο Σταυρό. Να τον χρησιμοποιούμε και να τον έχουμε πάντοτε εις πρώτη χρήση με ευλάβεια και αγάπη βέβαια Χριστού. Εκτός τούτου βέβαια, εκτός του ότι είναι φυλακτήριον ένθεων και βοήθεια σε μας, έχουμε και την έννοια του Σταυρού. Διότι ο Σταυρός είναι γεωμετρικό σχήμα καθαγιασμένο από τον εσταυρωμένο Χριστό, αλλά και η ζωή του χριστιανού είναι άρση του Σταυρού, είναι να σηκώσουμε το Σταυρό μας. Ο Χριστός μας είπε με λίγα λόγια απλά και θεϊκά ποιο είναι το μυστήριο του να είμαστε πραγματικά μαθητές του, και μας είπε «Όστις θέλει ο πίσω μερθεί, απαρνησάς το εαυτό και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με». Αυτό είναι το μυστήριο του σταυρού στη ζωή μας, που σημαίνει, και αυτή και μόνο η φράση μας αποκαλύπτει όλο το μυστήριο της εν Χριστώ ζωής, που σημαίνει ότι «Όστις θέλει ο πίσω μερθεί». Αυτός που θέλει να με ακολουθήσει, όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα που λέει στη συνέχεια. Αλλά σημαίνει ταυτόχρονα ότι και όποιος θέλει μπορεί. Όστις θέλει να τον ακολουθήσει, αλλά και όποιος θέλει μπορεί να τον ακολουθήσει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να επικαλούμαστε τη δύναμη του Θεού και να δώσουμε στο Θεό την ελευθερία μας και την πρόθεσή μας. Να πούμε ότι θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό. Εάν θέλω, τότε θα γίνει και το υπόλοιπο. Λένε οι πατέρες, δώσ' στο Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Δώσ' στον Θεό την πρόθεσή σου, την ελευθερία σου, τη συγκατάθεσή σου, αφού είσαι άνθρωπος αυτεξούσιος και ελεύθερος. Πρέπει να συγκατατεθείς εσύ για να συνεργαστείς μαζί με τον Θεό, αλλά και εάν θέλεις, ο Θεός θα σου δώσει δύναμη να τον ακολουθήσεις. Όχι διότι θα κάνεις πράγματα ακατόρθωτα, αλλά ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να αξιοποιήσεις όλες τις περιστάσεις της ζωής σου ταπεινά και με μετάνοια, και η ταπείνωση και η εξαυτής μετάνοια είναι αυτή η οποία μας κάνει μαθητές του Χριστού. Αυτό μας κάνει μαθητές του Χριστού. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού. Και όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει τη δύναμη του Θεού. Βλέπετε, όταν ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο που λέει εκεί, το διαβάσαμε πριν δύο Κυριακές νομίζω, ότι είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του βελονιού παρά πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού, οι μαθητές τρόμαξαν και είπαν ότι μα εάν είναι έτσι όπως τα λες δάσκαλε, ποιος μπορεί να σωθεί? Μια καμήλα να περάσει από την τρύπα του βελονιού είναι αδύνατο. Εδώ την κλωστή δεν πρέπει να την περάσουμε. Τώρα που μεγαλώσαμε και εγώ πάω να περάσω καμιά φορά να ράψω κανένα κουμπί και ψάχνω να την βρω την τρύπα, κοροϊδεύα τη γιαγιά μου. Ό,τι κοροϊδεύα το έπαθα. Κοροϊδεύα η γιαγιά μου που έκανε έτσι από μακριά και λέει καλά κοντά δεν βλέπεις, μακριά βλέπεις. Και δεν καταλάβαινα την πρεσβειοποία. Τώρα κάνω και εγώ τέτοια και πάλι δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορεί να περάσει η καμήλα από την τρύπα του βελονιού, είναι αδύνατο. Όσο μεγάλο και αν το του βελώνει, πρέπει να είναι ολόκληρη πόρτα και πάλι θα περάσει. Και το είπε ο Χριστός για να δείξει ότι πράγματι με την ανθρώπινη δύναμη αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος μόνος του. Δεν είναι έργο που το κάνει η ανθρώπινη δύναμη από μόνοι τους. Και αυτό και τους το είπε έτσι απότομα και ομά, και τρόμαξαν οι μαθητές και είπαν αν είναι έτσι ποιος μπορεί να σωθεί. Και είπε πράγματι, τους είπε ο Χριστός πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Παρανθρώπιστο το αδύνατο. Με τη δύναμη του ανθρώπου είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται με τίποτα. Παραδέδω Θεό πάντα δυνατά το Θεό. Αλλά με τη δύναμη του Θεού είναι όλα δυνατά. Μπορεί να γίνει και αυτό. Θα περάσει και η καμήλα από την τρύπα του βελονιού. Η δύναμη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, η οποία συνεργάζεται με την ανθρώπινη συγκατάθεση και ελευθερία και γίνονται πράγματα αδύνατα. Και αυτό είδαμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας, ανθρώπους, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια ίσως, που απαρνήθηκαν τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και τον πλούτο και τις ειδονές και την δόξα και όλα τα ανθρώπινα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εάν αδυνατούμε στον πνευματικό μας αγώνα, αυτό σημαίνει ότι δεν ζητούμε τη δύναμη του Θεού. Τα κάνουμε όλα νομίζουμε μόνοι μας και παίρνουμε αποφάσεις, δεν θα το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα, δεν θα ξαναμιλήσω έτσι, δεν θα ξανακάνουμε το ένα και το άλλο. Αλλά τρώμε τα μούτρα μας, διότι δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αρκετή η δική μας απόφαση και η δική μας θέληση. Αλλά και αν ακόμα πούμε το αδύνατο, ότι μπορεί ο άνθρωπος και με μόνη την ανθρώπινη θέληση να φτάσει στην τήρηση όλων των εντολών, πάλι δεν γίνεται τέλειος, διότι η τελειότητα έγκυται στην παρουσία της χάρτας μες στην καρδία του ανθρώπου, μες στην ύπαρξή μας. Εάν ο Θεός δεν έρθει μες στην ύπαρξή μας, γίναμε καλοί άνθρωποι, τίποτα παραπάνω. Άνθρωποι του Θεού όμως, τέκνα Θεού, δεν μπορούμε να γίνουμε χωρίς την Θεία Χάρη. Έτσι για να έρθει η Θεία Χάρης χρειάζεται ταπείνωση και μετάνοια και χρειάζεται να εκετεύσουμε τον Θεό να επισκεφθεί την καρδία μας και να μείνει μαζί μας και να γίνει πατέρας μας και εμείς να γίνουμε παιδιά του. Όσοι θέλει λοιπόν ο πίσω μου έρθει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Γιατί λέει ο Χριστός ο πίσω μου έρθει? Διότι αυτός ευάδησε πρώτος το δρόμο της τελειώσεως ως άνθρωπος για να μας δείξει εμάς τον δρόμο αυτού της τελειώσεως και μας άφησε τα αχνάρια του δρόμου του για να επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού και να πατήσουμε και εμείς τα ίδια ίχνη και να γίνουμε πραγματικά δικά του παιδιά. Σε εμάς την Εκκλησία βλέπετε ότι η τελείωση του Χριστού δεν είναι απλώς η τήρηση κάποιων τρόπων καλής συμπεριφοράς. Δεν είναι να γίνεις απλώς ένας καλός άνθρωπος, νομοταγής, ειλικρινής, ενάρετος άνθρωπος. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ακολουθείς τον Χριστό. Πρέπει να γίνεις μαθητής του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός έγινε ένας άνθρωπος. Και δεν έγινε οτιδήποτε άλλο. Έγινε ένας άνθρωπος για να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε. Η Εκκλησία μας βοηθά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι που κάνει η Εκκλησία. Δεν μας μαθαίνει να είμαστε καλά παιδιά και καλοί άνθρωποι. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον Χριστό. Αλλά το ζητούμενο είναι ο Χριστός. Και η αγάπη του Χριστού είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό είναι Αυτός μπροστά μας και εμείς τον ακολουθούμε. Γι' αυτό είπε ότι ο πίσω μου έρθει. Πρέπει να πάμε πίσω από τον Χριστό. Να μην το χάσουμε από μπροστά μας. Γιατί αν το χάσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο και μετά θα έχουμε πνευματικά προβλήματα. Μετά θα λέμε ότι γιατί είναι ανάγκη να πάει σε εκκλησία για να είσαι καλός χριστιανός. Όχι. Μπορεί να είσαι καλός χριστιανός και χωρίς να πας σε εκκλησία. Είναι ανάγκη να εξομολογείσαι, είναι ανάγκη να κοινωνάς, είναι ανάγκη να νηστεύεις, είναι ανάγκη να προσεύχεσαι. Σίγουρα, αν θες να γίνεις καλός άνθρωπος, δεν είναι ανάγκη να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ανάγκη. Καλός άνθρωπος γίνεσαι παντού. Αλλά τέκνο Θεού χριστιανός που κατοικεί ο Χριστός μέσα σου δεν μπορείς να γίνεις. Εάν δεν εξομολογείσαι, εάν δεν προσεύχεσαι, εάν δεν μετέχεις στα γιαμιστήρια, εάν δεν βαπτιστείς, εάν δεν λάβεις το χρίσμα, εάν δεν λάβεις τη Θεία Κοινωνία, εάν δεν μετέχεις στη ζωή της Εκκλησίας, δεν μπορεί να γίνεις τέκνο Θεού. Είναι αδύνατο. Δεν είναι αρκετή η ανθρώπινη συνεργία. Πρέπει και ο Θεός να είναι παρόν σε αυτό το έργο το μεγάλο. Και ο σκοπός είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πολλοί άνθρωποι λένε και παρεξηγούν την Εκκλησία και λένε ότι μπορεί να συναντήσει ανθρώπους παντού που κάνουν τις εντολές του Χριστού. Πράγματι, μπορεί να βρεις παντού ανθρώπους που αγαπούν τον συνάνθρωπό τους, που είναι δίκαιοι, που είναι ειλικρινείς, που είναι σοβαροί, που είναι ηθικοί, που είναι άμεμπτοι. Με βρεις παντού. Δεν υπάρχει θέμα αυτό, δεν αμφισβητεί κανείς. Αλλά αυτό που δίνει ο Χριστός στην θέωση του ανθρώπου δεν τη δίνει κανένας άλλος παρά μόνο ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Και να καταλάβετε αυτό το λάθος που κάνουμε, εάν ρωτήσουμε τους αδελφούς μας γύρω μας, ακόμα και τον εαυτό μας, ποια είναι η εντολή του Θεού. Ποια είναι η εντολή του Θεού. Θα μας πούν οι πιο πολλοί άνθρωποι αγαπείς τον πλησίον σου. Να αγαπάς τον πλησίον σου, να είσαι καλός άνθρωπος, να κάνεις καλά έργα, να μην λες ψέματα, να μην είσαι ανήθικο, να μην είσαι το ένα το άλλο. Δεν θα σου πει κανένας, οι ελάχιστοι θα σου πούν ότι η πρώτη εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Και δεύτερη εντολή, απόρρια της πρώτης, αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτό. Είναι επακόλουθο. Εάν δεν φυλάξεις την πρώτη εντολή, αν δεν καταλάβεις τον πρώτο σκοπό, ότι ο πρώτος σκοπός της ζωής σου είναι να αγαπήσεις τον Θεό, τότε όλα τα άλλα θα γίνουν δωλολατρία. Θα ειδωλοποιήσεις και τους ανθρώπους και την χτίση και την φύση και τις αρετές και όλα τα καμισίδωλα, διότι απουσιάζει ο αληθινός Θεός, ο οποίος είναι το κέντρο της αγάπης μας. Και μετά γίνεται και ένα άλλο μεγάλο λάθος, τότε γινόμαστε ηθικοί άνθρωποι. Ηθικοί άνθρωποι, αλλά όχι άνθρωποι του Θεού, θεούμενοι άνθρωποι. Και γι' αυτό πρέπει να ρωτούμε και τον εαυτό μας, αγαπώ τον Χριστό, όχι αν αγαπώ τους συνανθρώπους μου. Πρώτη ερώτηση, αγαπώ τον Χριστό. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για την αγάπη του Χριστού. Είμαι έτοιμος να φυλάξω τις Άγιες Εντολές του Χριστού μας και να είμαι ενωμένος μαζί Του. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή που απορρέει από την πρώτη, αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτό. Τώρα, πώς αγαπούμε τον Χριστό? Αγαπούμε τον Χριστό, τον Θεό μας, όταν τηρήσουμε τις εντολές Του. Αγαπώμε, θα τηρήσεις τις εντολές μου, λέει ο Χριστός. Και αυτός που με αγαπά και τηρά τις εντολές μου, και εγώ και ο Πατήρ και η Αγία Τριάς όλοι, θα αγαπήσει τον άνθρωπο και θα έρθει να κατοικήσει μέσα του. Έτσι έχουμε τον αγιασμό και την θέωση του ανθρώπου, με το να γίνει ο άνθρωπος ναός του Θεού και κατοικητήριο της Θείας Χάριτος. Και τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν την ακολούθηση του Χριστού? Σημαίνει ότι ως της θέλει ο πίσω μερθήν, απαρνησάς το εαυτόν, λέει ο Χριστός. Πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτόν του. Δηλαδή όχι τον εαυτό μας, αυτόν τον εαυτό μας που μας έπλασε ο Θεός, αλλά τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον εμπαθή άνθρωπο, πρέπει να τον απαρνηθεί. Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτή η άρνηση του εαυτού μας είναι αγώνας μεγάλος και ισόβιος, που αρχίζει από τα πιο μικρά και πηγαίνει στα πιο μεγάλα, από τα πιο λεπτά μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Και είναι ένας αγώνας ισόβιος, ο οποίος μας συνοδεύει και μας χαροποιεί και γεννά πολύ χάρη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, διότι γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά ότι πρέπει να μάθουμε να απαρνηθούμε τα πάθη μας και την αμαρτία. Όσο δουλεύει η αμαρτία και τα πάθη μέσα μας, τόσο δεν θα μπορούμε να βιώσουμε αυτήν τη χάρη του Θεού. Θα μου πεις ότι υπάρχει άνθρωπος που απαρνήθηκε τελείως τον εαυτόν του? Ας πούμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο μας παριστάνει ενώπιον του Θεού άμεμπτους? Όχι το να γίνομαι έναν αμάρτητη, γιατί δεν θα γίνομαι ποτέ, ούτε αλάνθαστη, διότι ούτε αλάνθαστη θα γίνομαι ποτέ, αλλά να γίνομαι άνθρωποι ταπεινοί που μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Η ταπείνωση και η μετάνοια είναι αυτή που θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού. Όχι πράγματα εξωτερικά και πράγματα που ίσως και ανθρωπίνα είναι αδύνατα. Απαρνούμαστε τον εαυτό μας. Το πρώτο βήμα είναι η άρνηση του παλαιού ανθρώπου. Το δεύτερο βήμα, αράτω το σταυρόν αυτού. Σηκώνουμε πάνω μας ο καθένας μας το σταυρόν του. Το σταυρό του εαυτού μας, της ηλικίας μας, του χώρου που ζούμε, του τρόπου που ζούμε, της υγείας μας, της οικογένειάς μας, των υπολείπων αδελφών μας, του περιβάλλοντος και όλων των συνθηκών της ζωής μας. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω μας, που καλούμαστε να τα διαχειριστούμε, να τα εμβαπτίζουμε μέσα στον αγώνα μας, στην πορεία μας για τον Χριστό. Να τα εντάσσουμε σε αυτόν τον αγώνα της πορείας προς Χριστό, και έτσι όλα συντελούν προς τον Χριστό. Και έτσι θα γίνουμε μαθητές του Χριστού και ακολουθήτομοι. Και έτσι ακολουθούμε τον Δεσπότη Χριστό και γινόμαστε πραγματικά μαθητές του και βρίσκομαι το σκοπό της ζωής μας, το σκοπό της ύπαρξής μας και τον λόγο για τον οποίο υπάρχουμε και για τον λόγο τον οποίο μας έφτιαξε και ο Θεός. Τότε μόνο ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα της ζωής του. Δεν θα βρούμε νόημα ζωής σε άλλα πράγματα. Τα άλλα πράγματα και ιδιαίτερα η αμαρτία και τα πάθη μας μας εξευτελίζουν, μας αποδυναμώνουν, μας κάνουν να είμαστε υπόδουλοι, χάνουν την ελευθερία μας και εξευτελίζουν την ύπαρξή μας. Ο διάβολος και η αμαρτία είναι δικτάτορες. Δεν μας αγαπούν, δεν μας σέβονται, δεν μας εκτιμούν, δεν μας λυπούνται. Θέλουν να μας καταστρέψουν εξ ολοκλήρου και μας καταστρέφουν, αλλά και πάλι είναι ο καλός Θεός είναι δίπλα μας και αν μετανοούμε και ταπεινωνόμαστε, τότε υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για όλους μας. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που κάνουμε το σταυρό μας, να επικαλούμαστε τη δύναμη του Χριστού μας, να έχουμε πίστη στον σταυρωμένο Χριστό και να ξέρουμε ότι εμείς οι χριστιανοί είμαστε τέκνα του σταυρωμένου Κυρίου. Όχι για να μείνουμε πάνω στο σταυρό, αλλά για να γευθούμε την Ανάσταση και τη σωτηρία μας στην αιώνια. Ο σταυρός δεν εδόθη για να παραμείνουμε πάνω στο σταυρό πεθαμένοι, αλλά για να αναστηθούμε μαζί με σταυρωμένο Χριστό. Αφού πρώτα σταυρώσουμε τον εαυτό μας όσον αφορά τα πάθη και την αμαρτία μας. Αυτά ήθελα να σας πω τα λίγα λόγια για τον σταυρό του Χριστού. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να πούμε την ερώτηση που είναι εδώ στο γραφτή. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι.
2: Θέλω να ευλογείτε.
1: Ναι,
2: μια απορία για την ωφέλιμα αυτά που μας είπετε. Απλώς οι χριστιανοί που φορούν σταυρό να τον έχουν απ' έξω, όχι απ' είδηξη, ή από μέσα από τα ρούχα.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Παλιά οι γιαγιάδες, θυμούμαι που φορούσαν, θυμούμαι τις γιαγιάδες που φορούσαν πάντα το σταυρό έξω.
1: Παλιά οι γιαγιάδες, ναι. Ναι, οι παππούδες τον έβαζαν από μέσα. Α. Οι άντρες τον έβαζαν από μέσα, οι γιαγιάδες τον είχαν και λίγο σαν κόσμημα. Γι' αυτόν και διάλεγα φουφουρένιους σταυρούς και διάφορα. Δεν έχει σημασία που τον φορούμε. Σημασία έχει να φορούμε το σταυρό μας και να μην τρεπόμαστε που φορούμε το σταυρό μας. Ή να κάνουμε το σταυρό μας όταν πάμε να φάμε ή όταν ξεκινούμε την ημέρα μας, τη δουλειά μας κτλ. Να μην τρεπόμαστε. Να μην τρεπόμαστε στο σταυρό του Χριστού. Ναι, έλα Αλέξανδρε.
3: Γέροντα, την ευχή σας. Τα εγγονάκια μου, 7 και 4,5, δεν θέλουν να φοράνε σταυρό. Παρόλο που μεγαλώνουν χριστιανικά, είμαστε στην εκκλησία, ξέρουν κάνουν το σταυρό τους, λένε πως
1: ευχούλες. Για ποιο λόγο δεν θέλουν?
3: Τους ενοχλεί. Από μικρά δεν το μάθαν και οι γονείς τους να φοράνε σταυρουδάκι. Εγώ οπότε έχω προσπαθήσει να τους το βάλω, μου λένε γιαγιά με ενοχλεί, βγάλ' το μου. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση?
1: Μήπως μπορούν να φοράνε στο χεράκι τους κάτι, να έχει σταυρό πάνω?
3: Οπότε εσείς θα...
1: Έστω, ας είναι
3: εκεί. Έστω κάτι, ναι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, να είναι ευλογημένο. Ευχαριστώ.
4: Η Γέροντα, στην Αγρυπνία, επία αργά, επία λίγο πριν να ξεκινήσει τη λειτουργία. Αλλά προφανώς προηγουμένως πρέπει να γίνει κάποιον είδος αγιασμού, διότι είχε μπουκαλάκια με αγίασμα που διούσαν στον κόσμο. Διερωτούμε, ξέρω ότι κάποιον είδος αγιασμού μπορούμε να το πιούμε, κάποιον όμως δεν μπορούμε να το πιούμε, αν τα ξέρω καλά. Οπότε διερωτούμε, ψες, τι έγινε, υπήρχε γίνος αγιασμός, ποια είδη αγιασμού υπάρχουν και ποια μπορούμε να πίνουμε.
1: Ναι. Αυτό που έγινε ψες γίνεται στην Κύπρο μόνο, στην Ελλάδα δεν γίνεται, δεν ξέρω στα Ιεροσόλυμα γίνεται ακόμα, αλλά είναι η Ιεροσολυμίτικη παράδοση. Όταν κάνουν την ύψη του Δημίου Σταυρού έχουν την κολυμβήθρα με νερό, απλό νερό εκεί, και βυθίζουν το σταυρό μέσα στο νερό και οι διάκονοι, οι άλλοι ιερείς ή οι ιεροψάρτες λένε το Κύριε Λέησον και ραντίζουν Δήμιο Σταυρό με ροδόσταγμα, λέγοντας το Κύριε Λέησον 100 φορές, που είναι οι 4 πλευρές του ορίζοντος που λέμε τις δεήσεις. Και μετά εκείνο το σταυρό, εκείνο το νερό, το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ως αγιασμό. Αλλά όχι για να τον πίνουν, αλλά για να τον φτιάχνουμε αυτό προζύμι. Κάνουν το προζύμι που γίνεται απρόσφορα μετά στη Θεία Λειτουργία. Έτσι επικράτησε. Στην Κύπρο το θεωρούν και αυτό αγιασμό και το πίνουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι αγιασμός όπως είναι το μυστήριο του αγιασμού που γίνεται τα θεοφάνεια, γίνεται κάθε μήνα, κάθε μέρα που κάνουν στο σπίτι μας. Είναι αγιασμένον είδων, το οποίο αγιάζεται με τον κάθοδο του Τιμίου Σταυρού σε αυτό και το χρησιμοποιούμε για το προζύμι. Κάνουν οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που ζυμώνουν. Αυτό είναι η παράδοσή μας. Αλλά και να θέλει να πει κανείς, δεν είναι λάθος. φτάνει αυτοί που ρένουν τον Τίμιο Σταυρό με το ροδόσταγμα, θα είναι ροδόσταγμα και όχι διάφορα μυρωδικά χημικά τα οποία μπαίνουμε στο νερό μετά και δεν είναι καλά. Δεν έχετε άλλη ερώτηση με το Σταυρό? Έχουμε 10 λεπτά να πούμε μια ερώτηση που έχουμε εδώ. Καλησπέρα. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Έχω μια απορία, η οποία είναι εξής. Όταν ο ένας εκ των δύο σύζυγων είναι τσιγκούνης και καθημερινά υπάρχουν εντάσεις με εξής ζευγαριού για αυτό το θέμα και συνεχώς αρνείται να αγοράσει ή να πληρώσει κάτι που του ζητάει η οικογένειά του ή ακόμα να αγοράσει τα απαραίτητα αγαθά και επιβαρύνει τον άλλο σύζυγο, να σημειωθεί ότι και η μάμα του είναι τσιγκούνα και τον επηρεάζει με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες βάσεις του ζευγαριού. Καταλάβατε ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα? Ο άλλος σύζυγος τι πρέπει να κάνει? Πέστε μας τη γνώμη σας.

του μέσα αρχίζει το ρήγμα και μετά γίνονται όλα τα άλλα τα προβλήματα. Εάν δεν καταλάβουν ότι μέσα στο γάμο είναι ένας άνθρωπος και οι δύο γονείς αγωνίζονται για την οικογένειά τους και ο ένας να έχει εμπιστοσύνη του άλλου και ο ένας να χαίρεται όταν ο άλλος καλύπτει τις ανάγκες του που έχει, που είναι διαφορετικές οι ανάγκες του καθενός. Άλλες ανάγκες έχει η γυναίκα, άλλες ανάγκες έχει ο άντρας. Και σίγουρα χαιρόμαστε όταν καλύπτουν τις ανάγκες του συζύγου μας, του συντρόφου μας, των παιδιών μας. Είναι πολύ συγκινητικό πράγμα να βλέπει κανείς τους γονείς να θυσιάζουν την αγάπη τους στα παιδιά τους και να κάνουν τα πάντα για το καλό των παιδιών τους, να μην υπολογίζουν χρήματα και οτιδήποτε άλλο. Βέβαια να έχουν μια έγνοια να τα βγάζουν πέρα, αλλά σίγουρα να μην είμαστε φιλάργυροι και να δημιουργούμε προβλήματα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι τη συγκούνηση ο σύζυγος, αλλά και η σύζυγος είναι και αυτή συμφεροντολόγα. Υπάρχει πρόβλημα και σε δύο πλευρές. Ας τον να κάνει ό,τι θέλει. Τι θα πάθεις? Αν είναι τσιγκούνης και φυλάει τα χρήματά του, κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσετε για το καλό το δικό σας. Και μετά μπορείς και εσύ με τρόπο να εξοικονομείς κάποια χρήματα για το καλό της οικογένειάς σου. Να μην είμαστε έτσι ο ένας καχύποπτος για τον άλλο και να υπολογίζουμε πόσα πλήρωσα εγώ και πόσα πλήρωσε ο άλλος. Αυτό είναι λάθος, είναι ιδιοτέλεια και είναι αφορμή πολλών καυγάδων. Βλέπετε και οι πρώτοι χριστιανοί, παρόλο που δεν συνέχισε αυτό, αλλά υπάρχει στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια οι μοναχοί έχουν κοινό ταμείο, δεν έχουν δικά τους χρήματα. Απαγορεύεται να έχεις δικά σου χρήματα στο κοινόβιο. Έχει κοινό ταμείο η μονή, όλα τα χρήματα πηγαίνουν εκεί και από εκεί βγαίνουν όλα τα χρήματα για τις ανάγκες των πατέρων και των μοναχών και του μοναστηριού. Οτιδήποτε έχεις ανάγκη το παίρνεις από εκεί. Δεν σου το στερεί κανένας, ούτε σου αντιμετωπίζει με τσιγκουνιά. Αλλά και από την άλλη πλευρά ούτε και με σπατάλη. Και οι χριστιανοί πρώτοι, στα Ιεροσόλυμα κυρίως, είχαν την κοινοχτιμοσύνη. Πουλούσαν τα χτήματά τους και όσα χρήματα έπαιρναν τα έδευαν στα χέρια των Αποστόλων. Και οι Απόστολοι διέτρεφαν την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πράξη, στη συνέχεια. Και αυτό και δεν έγινε, πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκε. Και έμεινε μόνο στους χώρους των Αποστόλων και στους χώρους του μοναχισμού. Αλλά και η οικογένεια είναι ένα μικρό κοινόβιο. Δεν είναι καλό πράγμα ο καθένας να έχει τα δικά του χρήματα και να κατασκοπεύει ο ένας τον άλλον πόσα έπιασε και πόσα φύλαξε και τι έφαγε και τι δεν έφαγε και πόσα σκόρπισε και όλα αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, ένα ρήγμα στην αγάπη. Και αυτό το ρήγμα είναι όπως η βάρκα, πάμε, έχει ένα ρήγμα, τη βάζει νερό, σιγά σιγά θα βουλιάξει. Θα βγουν καυγάδες από εκεί, θα βγουν φιλονικίες, θα βγουν πράγματα δυσάρεστα και δεν είναι οικοδομή την αγάπη αυτό το πράγμα. Κάποτε με ρωτάνε εμένα οι σύζυγοι, οι γυναίκες κυρίως, αν κάνουν καλά που κλέβουν από τον άντρα τους χρήματα. Να σας πω την αμαρτία μου, λέω, πολύ καλά κάνετε, έχετε ευλογία να κλέβετε. Διότι δεν κλέβεις, είναι κοινά τα χρήματα. Αλλά αν τα προσέχεις, να τα οικονομάς και τα χρησιμοποιείς σε όρους ανάγκες. Θυμούμαι τη γιαγιά μου, ο παππούς μου ήταν σαν και εμένα. Δεν υπολόγιζε τα χρήματα, δεν είχε πλούτο χρήματα. Η γιαγιά μου όμως ήταν πιο σόφρον και του έπαιρνε τα χρήματα από τον παντελόνι του κάθε βράδυ. Παππούς μου κοιμόταν του καλοκαίρου. Η γιαγιά μου του έπαιρνε τα μισά και τα περιττήριζε, δεν ήξερε πόσα χρήματα είχε στην τσέπη του.
Και όσες φορές χρειαζόταν χρήματα

0: η οικογένεια εκεί και τα λοιπά, η γιαγιά μου πάντα τα έδινε. Και θυμάμαι μια φορά τον παππού μου που έλεγε σε κάποιους εκεί φίλους του ότι εμένα με κλέβει η γυναίκα μου και το ξέρω, αλλά την αφήνω, διότι όταν έρθει η ώρα καλύπτει τις ανάγκες που έχω, που εγώ δεν είμαι προνοητικός, θα προνοήσω για το καλό της οικογένειας, δεν φυλάω χρήματα, δεν είναι το χαρακτήρα. Δεν είναι λοιπόν κλοπή, είναι ένα κοινό ταμείο, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν κλέβουμε ο ένας του άλλου χρήματα, φτάνει να τα χρησιμοποιούμε για το κοινό καλό ή για έργα αγαθά ή για έργα τα οποία χρειάζεται η οικογένεια. Και υπάρχουν και χαρακτήρες ανθρώπων οι οποίοι είναι σφιχτοί άνθρωποι, έτσι είναι χαρακτήρας τους. Έτσι μεγάλωσαν, έτσι έμαθαν, δεν είναι εύκολοι στα χρήματα. Χωρίς να είναι φιλάργυροι, δεν είναι φιλάργυροι, απλώς είναι λίγο δύσκολοι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν τα οικονομούν καθόλου, δεν έχουν ποτέ τους χρήματα. Έχουν πολλά και χάνουν πολλά, δεν ξέρουν πόσα έχουν, τι έχουν, τίποτα. Ούτε και αυτό είναι απόλυτα καλό, γιατί δεν μπορούν να οικονομήσουν χρήματα, να κάνουν κάτι για την οικογένεια, κάτι που χρειάζεται, ας πούμε, και τα λοιπά. Χρειάζεται μια σόφρον διαχείρισης. Και να ξέρετε ότι η καλύτερη επένδυση είναι η ελεημοσύνη. Ό,τι κάνετε για ελεημοσύνη, αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Και στην Βασιλεία του Θεού, αλλά και στην καθημερινή σας ζωή. Αυτός που ελεεί τους φτωχούς, ο Θεός του επιστρέφει πίσω εκατομμύρια φορές περισσότερα. Όσοι θέλετε να μην σας λείψουν ποτέ τα λεφτά, κάνετε ελεημοσύνες. Όσοι δεν κάνετε ελεημοσύνες και εκατομμύρια να έχετε, κάποια στιγμή θα σας τελειώσουν και θα τα χρειαστείτε και δεν θα τα βρείτε μπροστά σας. Σας το λέω εγώ από τη μικρή μου πείρα που έχουμε στη Μητρόπολη και στη μοναστήρια μας. Εμείς στο Άγιον Όρος ήμασταν φτωχοί, πάρα πολύ φτωχοί. Δεν είχαμε χρήματα. Αλλά όμως ποτέ μας δεν στερηθήκαμε τίποτα. Και όταν ήρθαμε στην Κύπρο και στα μοναστήρια μας, πάλι δεν είχαμε χρήματα. Αλλά δεν στερούσαμε την ελεημοσύνη και ο Θεός πάντα μας διέτρεφε. Και στη Μητρόπολη που είχαμε πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες. Πάρα πολλές. Και μέχρι σήμερα έχουμε πολλές δυσκολίες. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς ελεημοσύνης και ο Θεός μας τρέφει πλουσιοπάροχα. Δεν μας άφησε ποτέ να στερηθούμε σε κάτι. Μπορεί με τα φιδούς, με τα δυσκολίες και να εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Αλλά ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Και να ξέρετε ότι όσες ελεημοσύνες κάνετε, αυτό είναι η καλύτερη επένδυση. Και οικονομολογικά και πνευματικά και από τις δύο πλευρές θα τα βρείτε μπροστά σας αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, για το θέμα της ελεημοσύνης που αναφέρατε. Κάποιες φορές κάποιοι που ζητιανεύουν, δεν ξέρουμε αν το κάνουν ως επάγγελμα, αν κάποιοι τους εκμεταλλεύονται ή αν θα χρησιμοποιήσουν τα λεφτά αυτά για να πάρουν τη δόση τους. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, να δίνουμε ελεημοσύνη με διάκριση δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε πάντα να καταλάβουμε αν πραγματικά τα έχει ανάγκη ο ζητιάνος ή το έχει ως επάγγελμα ή θα τα πάρει να τα χρησιμοποιήσει, να πάρει τη δόση του ή οτιδήποτε.
0: Ναι, είναι πολύ καλό το ερώτημά σας και είναι κάτι που απασχολεί όλους μας. Αλλά τώρα αν θα δώσει ένα ευρώ και δύο ευρώ, ό,τι θέλει να κάνει, τι να κάνει. Δεν χάθηκε ο κόσμος, εμείς θα πτωχύνουμε, ούτε και θα πλουσιεύσει με τα δύο ευρώ. Αλλά αν είναι κάτι άλλοι που έρχονται και θέλουν 50 και 70 και 100 και ξέρουμε ότι θα πάνε να πάρουν ναρκωτικά, που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πολλές, για να τα χρησιμοποιήσουν για το κακό τους, εκεί εντάξει, μπορεί να το χειριστείς με διάκριση και από αγάπη, όχι από τσιγκουνιά. Όχι από τη συγκουνιά, αλλά από αγάπη να μην του δώσεις. Και θυμάμαι μια φορά ήρθε στον Άγιο Παΐσιο ένας νεαρός ο οποίος ήταν αλκοολικός και έπινε και μεθούσε εκεί στο Άγιον Όρος της Καριές, ήταν εργάτης, δούλευε στα δάση κοβεξίλα και ήθελε, ζητούσε του γέροντα να του δώσει ρακί. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος έχετε πάει, κερνάνε οι πατέρες λοκούβι και ρακί. Ο γέροντας του λέει, δεν θα σου δώσω. Όχι γιατί με τσιγκούνεις, αλλά από αγάπη. Και για να σου αποδείξω ότι δεν είναι τσιγκούνεις, πήρε μια μπουκάλα κρασί και την έριξε κάτω στο έδαφος. Την άδειασε όλη στο χώμα. Αλλά σου δώσω, θα πεις, θα μεθύσεις και θα γίνεις εκτός εαυτού και θα κάνεις τρέλες. Δεν δίνουμε ελεημοσύνη από αγάπη για να μην τον βλάψουμε. Αλλά τα ένα και τα δύο ευρώ δεν υπάρχει λόγος να πολυπραγμονούμε. Τι θα τα κάνει, πού να βρούμε άκρη, τι θα τα κάνει. Αν τα δίνουμε για την αγάπη του Χριστού, σίγουρα και απατεώνας να είναι και να μας απατάει η γνώση του, εμείς για τον Χριστό τα δίνουμε και από τον Χριστό θα έχουμε την ανταπόδοση. Αλλά και αν κάποιος δεν έχει να δώσει. Έχει φορές που δεν κρατάμε πάνω μας να δώσουμε χρήματα. Και δεν μπορούμε να δώσουμε. Εντάξει, δεν έχω, δεν τη δω. Λέω συγγνώμη, δεν έχω, δεν κρατάω πάνω μας να σου δώσω. Δεν έχουμε πάντοτε χρήματα. Εγώ ποτέ μου δεν κρατώ χρήματα στην τσέπη μου. Έτσι έμαθα από αρχή και όπου πάω δεν έχω χρήματα ποτέ μου. Πήγαμε μια φορά με τον χορεπίσκοπο τον Νικόλαο σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου και μας άφησε ο πάτερ που μας πήρε και βγήκε έξω. Ήρθε η ώρα να αγοράσουμε από ένα βιβλίο. Ήταν 20 ευρώ το βιβλίο. Του λέω, πάτερ, έχεις χρήματα? Λέει, όχι. Εσύ έχεις? Λέω, ούτε εγώ έχω. Πού να πούμε τώρα ότι δεν έχουμε 20 ευρώ να αγοράσουμε βιβλίο. Και να φύγουμε και να μην αγοράσουμε, θα πω τους συγκούνιδες, τους ποτάτες, ένα βιβλίο δεν αγόρασα. Πήγαμε μια φορά, όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, είμαστε σε ένα μοναστήρι στην Πάφο και πήγαμε με έναν αδερφό, τον Μαγαρίνο, τον πάτερ Αρσένιο και βάλαμε βενζίνη και μόσαν το αυτοκίνητο βενζίνη και δεν είχαμε χρήματα. Όταν ήρθα από να πληρώσουμε, τότε θυμηθήκαμε ότι πληρώνουμε κιόλας. Λέει, τώρα τι θα κάνουμε? Θα πούμε του ανθρώπου δεν έχουμε χρήματα, θα μας πιστέψει? Μα δεν μας ήξερε κανένας. Λέω, είχα ένα ρολόι, εγώ λέω, του πω να δώσω το ρολόι μου, είναι χειρό. Πάμε για να αυτό, του φέρομαι. Ευτυχώς ήταν καλός άνθρωπος, του είπαμε συγγνώμη, ξεχάσαμε να πάρουμε χρήματα, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Και ο καημένος, όχι μόνο μας χάρισε την βενζίνη, μας δώσε και χρήματα από πάνω. Εντάξει, μπορεί να συμβούν διάφορα πράγματα, αλλά να το κάνουμε από αγάπη, όχι από τη συγγουνιά και φιλαργυρία. Πάντως, να ξέρετε ότι είναι χίλιο αποδεικμένο, θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πώς είδαμε την αγάπη του Θεού σε πρακτική μορφή να πραγματοποιείται ως βοήθεια στα έργα μας, όταν φτάσαμε στην τελεία, ας πούμε, του πιο κάτω βαθμού που δεν είχαμε τίποτα χρήματα. Ο Θεός πάντοτε μας βοηθούσε και δεν μας εγκατέλειψε καμιά φορά. Και αυτό διότι και η Εκκλησία κάνει τα έργα της ελεημοσύνης μέσα στα όρια των δυναμεών της. Και αυτό είναι ευλογία. Και εμείς τη λέμε, έχουμε τον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα, προστάτη μας και πολιούχο μας και πατριώτη μας. Και αυτού η ζωή ήταν με ένα θαύμα συνεχόμενο, πόσο Θεός ευλογούσε τα έργα της ελεημοσύνης που έκανε και του ανταπέδιδε εκατονταπλασίωνα αυτά τα λίγα τα οποία έδινε, που τα έδινε ο Θεός 100 φορές περισσότερα.
2: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου με θέμα «Η σημασία του Τιμίου Σταυρού», που εκφωνήθηκε το 2023 στην Κύπρο. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8

0: Το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, το Αγίου Μάρτυρος Νικήτα του Γότθου και των συναυτό μαρτύρων Πυρή Τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Νικήτας έζησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί το 330. Αν και Γότθος, καταγόμενος από την περιοχή του Δέλτα του Δούναβη στη Μαύρη Θάλασσα, ως βλαστός όμως περηφανούς οικογενείας, διατήρησε την έμφυτη ευγένειά του ανόθευτη από τη βαρβαρότητα του γένους του. Ο έρωτας των αρετών και η αγάπη του προς τον Χριστό νωρίς τον οδήγησαν κοντά στον Αγιότατο Θεόφιλο, Αρχιεπίσκοπο Γοτθίας, ένας από τους διαλάμψαντας θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, από τον οποίο διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη. Εκπαιδευόμενος στα Ιερά Γράμματα από τον διάδοχο του Θεοφίλου Ουλφίλα, ο Νικήτας συνέχισε το έργο αυτό και ενέπνευσε στο λαό τον πόθο για τον Λόγο του Θεού. Την εποχή αυτή η θρησκευτική αντίθεση είχε χωρίσει τους Γότθους σε δύο εχθρικές παρατάξεις. Οι υποαρχηγό των σκληρό και ασεβέστατο Αθανάριχο ήσαν οπαδοί της πατρογονικής ειδωλολατρίας, ενώ οι υπό τον Φρυτιγέρνη είχαν αποδεχθεί τον χριστιανισμό. Η στρατιωτική υπεροχή του Αθαναρίχου ανάγκασε τον Φρυτιγέρνη να ζητήσει βοήθεια από το Βυζάντιο και ο βασιλεύς Ουάλης του παρεχώρησε το στράτευμα της Θράκης. Ο Φρυτιγέρνης, έχοντας προπορευόμενον όλων των στρατιωτικών του δυνάμεων τον Τίμιο Σταυρό, νίκησε κατά κράτος τον Αθανάριχο, ο οποίος μόλις διέφυγε την σφαγή. Αυτή η νίκη έγινε αιτία πολλοί Γότθοι να ασπαστούν το χριστιανισμό. Αργότερα ο Αθανάριχος ανέκτησε τη δύναμή του και πνέοντας μίσος κατά των χριστιανών, τους συνελάμβανε και τους υπέβαλε σε βάρβαρα βασανιστήρια. Ο Νικήτας, γνωστός για την ευσέβεια και τα δημόσια κηρύγματά του, συνελήφθη ξαφνικά την ώρα που εκήρυτε. Σύρθηκε βίαια ενώπιον του Αθαναρίχου και μολονότι εξαναγκάστηκε να αρνηθεί την πίστη του, αυτός με όλη του τη δύναμη ομολογούσε τον Χριστό. Οι ασεβείς συνέτριψαν όλα τα μέλη του και τον έριξαν στη φωτιά, αλλά και μέσα από τις φλόγες ο Άγιος Νικήτας δεν έπαυσε να υμνεί το Θεό μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του. Κάποιος φίλος του Αγίου από την Μοψοεστία που ονομαζόταν Μαριανός, αναχωρώντας για την πατρίδα του μετά το μαρτυρικό τέλος του Αγίου, από την πολύ του αγάπη προς τον Νικήτα, ήθελε να πάρει μαζί του ό,τι λείψανο είχε απομείνει από τη φωτιά. Ενώ σκεπτόταν πως θα το ανεγνώριζε από τα σώματα των άλλων μαρτύρων που είχαν πεταχθεί στον ίδιο τόπο, ουράνια δύναμης υπό μορφήν αστέρος στάθηκε επάνω στο σώμα του Νικήτα. Ο Μαριανός το ανεγνώρισε αμέσως, διότι είχε διαφυλαχθεί σώο και ολόκληρο. Το κατεφύλισε, το έβαλε σε θήκη και το μετέφερε στην Μοψοεστία, όπου επιτελούσε πολλά θαύματα.

του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου του Θαυματουργού. Πατρίδα του Αγίου τούτου Φιλοθέου ήταν το χωριό Μίρμιγκας του θέματος του Οψικίου της Μικράς Ασίας. Η μητέρα του Θεοφίλη είχε διδάξει από μικρό τον Άγιο να σμιλεύει τον Ανδριάντα της ψυχής του με θεϊκές πράξεις. Έτσι ο Φιλόθεος συνήθιζε να αδολεσχεί στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων και να αποθησαυρίζει στην ψυχή του κάθε αρετή που εγκρύπτεται μέσα σε αυτά. Εξαντλούσε το σώμα του με νηστείες και συνεχείς γονικλησίες, προσευχόταν πολύ ώρα όρθιος με υψωμένα τα χέρια και αποδείχθηκε ποταμός ελεημοσύνης, σκορπώντας τα αγαθά του στους πτωχούς. Ότι ποθούσε την αναχώρηση και την άσκηση, όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, προτίμησε τον έγκαμο ενάρετο βίο και νυμφεύθηκε. Μετά τη γέννηση των παιδιών του έζησε με σοφροσύνη και δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού, προτρέποντας και την σύζυγό του στα κατορθώματα της αρετής. Αφού το αξιώθηκε να χειροτονηθεί ιερεύς, σαν άγγελος φωτός παρέμενε στον οίκο του Θεού, προσευχόμενος και ψάλλοντας θείους ύμνους. Ο ήλιος τον έβλεπε μόνο όταν έσκαβε και καλλιεργούσε τη γη για να συντηρεί την οικογένειά του και να απονεκρώνει τη σάρκα. Από τους καρπούς της, που άφθονους του χάριζε ο Θεός, κρατούσε τους αναγκαίους για τους δικούς του και τους υπόλοιπους τους διέθετε στους πτωχούς. Σε αντάλλαγμα του τόσου θείου του πόθου, ο Θεός του επιμέτρησε το να τελεί υπερφυσικά θαύματα. Με την προσευχή και την επίθεση των χειρών του, επλήθυνε τους άρτους και τα τρόφιμα των πτωχών στα άδεια τους κελάρια, μετέβαλε νερό του ποταμού σε ίνο σχηματίζοντας επάνω το σημείο του σταυρού, μετέθεσε τεράστια και αμετακίνητη πέτρα με ένα του μόνον λόγο και πολλά άλλα θαύματα επετέλεσε όσο ζούσε προκειμένου να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη. Αφού εκοιμήθηκε, ενταφιάστηκε, το σώμα του παρέμενε επί ένα έτος άφθαρτο και ευωδιάζουν. Θαυμάζοντας οι εγχώριοι, θέλησαν να του αποδώσουν την πρέπουσα τιμή, μεταθέτοντάς το σε περικαλέστερο μνήμα. Καθώς δύο ιερείς έσκυψαν για να ανασηκώσουν το ιερό του σκήνομα, άπλωσε ο Άγιος τα δύο του χέρια, τους κράτησε γερά από τους ώμους και σηκώθηκε όρθιος. Περπάτησε τρία βήματα και μόνος του κατετέθη στο νέο μνήμα. Εις ένδειξη της καθαρής και θαυμαστής πολιτείας του, από τον τάφο του ανέβλιζε αένα ομήρο.

του εν Αγίης Πατρός ημών Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Σιμεών γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμιση του 14ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε ελληνική και θεολογική παιδεία. Νέος εκάρη μοναχός στη μικρή αδελφότητα των ησυχαστών Ξανθοπούλων. Έχοντας ήδη από την εποχή εκείνη πολύ ευπαθή υγεία, χαιρόταν να ζει βίωνα μέριμνο και να καλλιεργεί στην ησυχία τις αρετές του αγγελικού πολιτεύματος, ιδιαίτερα την ταπείνωση. Η φήμη της εξαιρετικής αρετής και της θεόπνευστης σοφίας που απέκτησε όταν αργότερα εκήρυτη ως ιεροκήρυκα στη Βασιλεύουσα, έπεισε τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγο να τον εκλέξει ως διάδοχο του αποθανόντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. Απρόθυμος ο Σιμεών να δεχθεί τον διορισμό, υπέκυψε μεν στις πιέσεις, αλλά με οδύνη. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη την κρίσιμη εποχή κατά την οποία οι δυσμενείς ιστορικές συνθήκες, οι εσωτερικοί διχασμοί και η κοινωνική εξαθλίωση της πόλεως προπαρασκεύαζαν την οριστική άλωσή της από τους Τούρκους 1430. Παρά την ασθενική του κράση, αφιέρωσε αμέσως τις δυνάμεις του στην αναδιοργάνωση της επαρχίας του. Ανέτρεφε το ποίμνιό του με το μέλι των λόγων του, το δίδασκε με τις σοφές επιστολές του, εμψύχωνε όλο το λαό. Κυρίως όμως επιχείρησε την βελτίωση της λατρευτικής ζωής και φρόντιζε για την ευταξία των ναών και των ιερέων. Παρ' όλα αυτά, ο ζήλος του για την δικαιοσύνη και την αλήθεια, ένεκα του οποίου δεν υποστήριζε τις αδικοπραγίες εις βάρος των πτωχών, του προξένησε από την αρχή σχεδόν της αρχιερατείας του πολλές θλίψεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία τόσο για τον Σιμεών όσο και για την πόλη τα έτη 1421 έως 1423, όταν ο Μουράτ Β' άρχισε προετοιμασίες για νέα πολιορκία. Οι Θεσσαλονικείς απεγνωσμένοι χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Οι μεν ήθελαν να παραδοθούν αμαχητοί στους Τούρκους, οι δε πίστευαν ότι η πόλη θα σωζόταν αν παραδιδόταν στους Βενετούς. Ο Σιμεών, αντίθετος και με τις δύο, συνιστούσε πιστότητα στην Ορθοδοξία και στον Αυτοκράτορα και εμπιστοσύνη στη βοήθεια του θαυματουργού Αγίου Δημήτρη.

0: μάτι κατάκητος, σχεδόν ημίθνητος από την υπέρτινη δύναμη του προσπάθεια να καταστήλει τις ταραχές που τρικύμισαν την πόλη, τον Ιούνιο του 1422 απετόλμησε κρυφή αναχώρηση για την πρωτεύουσα, αποβλέποντας στην εξασφάλιση βοηθείας υπέρ της Θεσσαλονίκης. Αλλά η κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολιορκία του Βυζαντίου από τα στρατεύματα του Μουράτ τον ανάγκασε να επιστρέψει με μεγάλες δυσχέρειες στην έδρα του, καθών χρόνων επολιορκείτο και αυτή. Κλεισμένος αναδέσμιος μέσα στην Αρχιεπισκοπή, ο ασθενής ιεράρχης με οδύνη ψυχής παρακολουθούσε τα δεινά των πολιορκουμένων συμπολιτών του. Το βαρύτερο όμως για τον Σιμεών ήταν η αποστασία τους. Στόχος της κατακραυγής και των δύο παρατάξεων, καθημερινά δεχόταν θορυβώδεις αποδοκιμασίες, εξευτελιστικούς ονειδισμούς, απειλές για τη ζωή του και για κατεδάφιση των ναών, εάν δεν ενεργούσε κατά τη θέλησή τους. Αφού ήταν αδύνατον να αποτρέψει την παράδοση της πόλεως, την τελευταία στιγμή παρενέβη προσωπικά στη σύναψη της συμφωνίας με τους Βενετούς και παρά τις παπικές αξιώσεις επέτυχε να συμπεριληφθούν σε αυτήν όροι που προστάτευαν τα δικαιώματα των κατοίκων και τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, αρνούμενο στεναρά στους Λατίνους και την παραμικρή εκκλησιαστική παραχώρηση. Έτσι η πόλη παραδόθηκε στους Βενετούς, σώθηκε όμως από την Ουνία. Την εποχή της βραχίας αλλά τυραννικής Βενετοκρατίας 1423-1430, ο Σιμεών καθημερινά θυσίαζε τον εαυτόν του για την ανακούφιση της πείμνης του. Συνεργαζόταν στενά με τους Βενετούς για τον επισιτισμό του λαού και την άμυνα της πόλεως έναντι των Τούρκων, παρέμεινε όμως ανένθωτος στις πιέσεις τους για παραχωρήσεις επί των όρων της συμφωνίας. Συγκροτούσε δημόσιες λιτανίες και τελετές για τους πτωχούς, τα ορφανά και τις χείρες που άφηνε ο λοιμός εξαιτίας του συνεχούς αποκλεισμού, παρηγορούσε και εμψύχωνε το λαό. Οι Θεσσαλονικοί, απελπισμένοι από την σκληρή συμπεριφορά των Βενετών, δικαίωσαν εκ των υστέρων την πρώην αρνητική του στάση για την παράδοση της πόλεως και σε αυτόν ανεπιστεύοντο πλέον τη σωτηρία τους. Η παρουσία του ενέπνεε όλους ως δύναμης ζωτική. Λίγο πριν από την τελευταία του, ο Άγιος Σιμεών είδε καθύπνον ότι είχε εισέλθει σε λαμπρόν και παμεγέθη οίκο. Καθώς εθαύμαζε το κάλος και το μέγεθός του, άκουσε φωνή που του έλεγε: «Αυτός ο οίκος, δέσποτα, του οποίου την λαμπρότητα παρατηρείς με τόση προσοχή, εντός ολίγου κρυμνίζεται και έξαλθε γρήγορα για να μην σε καταπλακώσει». Εκοιμήθη ευνηδίως περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 1429, 6 μήνες πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ, για να μην δει με τα μάτια του την αγαπημένη του πόλη στα χέρια των Αθέων. Το θάνατό του θρύνησαν όλοι οι Έλληνες, οι Βενετοί και αυτοί ακόμη οι Εβραίοι, τον θεώρησαν απορφανισμό της πόλεως και προάγγελο των επερχομένων συμφορών. Ο Σιμεών υπήρξε συνεχιστής της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ο κορυφαίος λειτουργιολόγος της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Συνέθεσε πλήθος ύμνων και προσευχών και συμπλήρωσε αρχαία τυπικά που βρήκε να ισχύουν στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, βασισμένος πάντα στην λατρευτική της πράξη. Συνέταξε επίσης εκτενές υπόμνημα για όλα τα σύμβολα, τα τυπικά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, χάρη στο οποίο αυτοί οι θησαυροί της Βυζαντινής λατρείας διασώθηκαν και έφτασαν έως εμάς. Άσυστα θεμελιωμένο στον βράχο της πίστεως, εξέθεσε με σαφήνεια την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία έναντι του Ιουδαϊσμού, του Ισλαμισμού και των Λατίνων σε επιστολές ή εγκυκλίους, απευθυνόμενες σε παραλήπτες όχι μόνο της επαρχίας του, αλλά και της κεντρικής Ασίας, της Θεσσαλίας, των Νήσων και άλλων. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Βυσαρίωνος Δευτέρου, Μητροπολίτου Λαρίσης του Θαυματουργού. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
3: 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, και καλώς ανταμώνουμε όπου γη στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Εμείς εδώ στην Πειραιακή Εκκλησία σήμερα έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια κειμενάκια και ελπίζουμε να μας συνοδέψετε στο ταξίδι μας. Όπου γη, παπάκι, hotmail.com και δικά σας ηλεκτρονικά.

Ιησούς ήρθε αρχηγός, του χρόνου αρχοντάρης, Σταυριάτης και Τριγωμηνάς, στα μπέλη δουλευτάρης. Δασκάλης έκανε ευχή να δώσει φως και φέτος, και ο δέσποτας ευλόγησε τον ευλαβών του έτος. Εγεννιέται πάντων η χαρά από Ιωακήμ και Άννα, και αγάλλονται οι χριστιανοί που αποκτήσαν τη μάνα. Μήνυμα στέλνει ο Εύσπλαχνος σ' όλη την οικουμένη, πως την κατάρα έλυσε η και χαριτωμένη. Πουρνάρια που φυτρώσανε σε εξοπλισιού τη στέγη, Θοδώρας ήτανε μαλλιά, από που εκεί δε φεύγει. Και το νερό το λόδροσο, που κάποτε ήταν αίμα, κυλάει δίπλα στου ιερού το αγιασμένο ρέμα. Μαυροφορούσα ανάπιασε από βραδείς προζύμη, βασιλικός αγίασε τους πλάχνου της τη μνήμη. Μες στο σκαφίδι έστυψε ζωοποιό κλονάρι, και έψελνε σώσον Κύριε για του σταυρού τη χάρη. Στέκει η Σοφία δίπλα της, κλαίει τρεις θυγατέρες, η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη της μυρώνουν τις εθέρες. Μαζί και ο Ευστάθιος με οικογένεια Αγία, φρικτά όλοι υπομένουνε για την Αθανασία. Μοσχοβολά στα κύθυρα μυρσίνησε εικόνα, θαύμα της Μυρτιδιώτισσας μένει εις τον αιώνα. Μετέστηκε ο Ευαγγελιστής, λόγου ηγαπημένος, στον ουρανό εν σώματι Χριστού προσκαλεσμένος. Κινήσαν πάλι οι γιορτές, αρχή στο συναξάρι, να εξιστορήσει θαύματα ευώδες θυμητάρι.

άκουγε μικρός που ήταν στα καφενεία του χωριού που είχαν pick-up ένα τραγούδι που τον έκανε να λυπάται. Ωραίο τραγούδι από τον υπέροχο Δρόμο. Είχε μια απλή καρδιά και τον λέγανε Γιάννη. Τον φωνάζανε τρελό. Η απλή του η καρδιά πια δεν θα στενάζει. Του την κλέψαν τα παιδιά για να κάνουν χάζι. Ο τρελός ήταν ο τίτλος του. Ο Γιάννης με την κλεμμένη καρδιά έγινε τότε για αυτόν ένα πρόσωπο αγαπημένο που αντανακλούσε στις μορφές όσων τρελών και περιφρονημένων αντίκριζε στο διάβα της ζωής του. Ένας δε από αυτούς ήταν το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του μικρού του χωριού. Μια μορφή που κυκλοφορούσε συνεχώς στα καλντερίμια και στις ρούγες ολημερής με το φτωχό, μα πάντοτε καθαρό του ντύσιμο και το ραβδί του το ακανόνιστο. Ήταν ο Μενέλαος, ο Χωματιανός, ο τρελός παράξενος του χωριού, ο νεοκόρος της Κοιμήσεως, γνωστός με το προσωνύμι Σταυροκόπος. Όποτε και να περπατούσε στο χωριό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον συναντήσεις. Και αν τον ρώταγες, όλο κάπου σου έλεγε πως είχε πάει. Ένα θέλημα του παπά να κάνει, κάποιον να συναντήσει στο τέρμα του δρόμου. Το παρατσούκλι είχε βγει από νέος που ήταν. Γιατί ο Μέλος, ο Σταυροκόπος, δεν σταματούσε ποτέ να σταυροκοπιέται. Δεν ήταν δά και εντελώς ανεξήγητη αυτή η συνήθεια, γιατί στο χωριό τους κάθε γειτονιά έχει και το εκκλησάκι της και το προσκυνητάρι της. Μα αυτό που όλους τους παρεξένευε και τους έκανε να γελάνε μαζί του ήταν το πόσες φορές εκείνος έκανε το σταυρό του, όχι μόνο όταν τον έβλεπαν με το ρασάκι του μέσα στην εκκλησία, αλλά και έξω παντού. Ειδικά τα καλοκαίρια, στη μεγάλη πλατεία της Παναγίας, τον έβλεπαν να μη σταματά. Για ώρα πολύ να σχηματίζει αργά πάνω του το σύμβολο που ζωή πει. Και να σου τα κρυφόγελα και τα πειράγματα, και να και τα μικρά παιδιά να περνούν με τα ποδήλατα από μπροστά του και να μιμούνται τον τρόπο του και να σταυροκοπιούνται τάχατες και εκείνα με ξεκαρδίσματα. Εκεί στην πεζούλα του Μπαρμπακώστα, του καφετζή, του αδελφού της μάνας του, κάτω από τη μεγάλη μωριά που του άρεσε να πίνει απειρόκακος και χαρούμενος την πορτοκαλάδα του την κερασμένη, τον έβλεπε και αυτός πάντα και θυμόταν τους στίχους από το τραγούδι το παλιό, το αγαπημένο, και χαιρόταν που ο Μέλος, ο Σταυροκόπος, είχε την καρδιά του αστέναχτη και απαλλαγμένη από κάθε τι το γήινο και το μικρό. Ήταν καλοκαίρι του Σωτήρου ανήμερα, πριν από μερικά χρόνια, προτού κοιμηθεί ο παράξενος του άνθρωπος. Το παιδί μεγάλωσε. Φοιτητής πια στο πανεπιστήμιο. Οδοντίατρος. Μόλις είχαν αφηχθεί από την Αθήνα στο λατρεμένο τους χωριό και περπάτησαν υπόμονα στην πλατεία που ήταν γεμάτη από τους συγχωριανούς του και τους πρωτεβουσιάνους παραθεριστές. Ασίγαστος θόρυβος ζωής και τόσες αναμνήσεις να συνοδεύουν κάθε του ματιά. Πήγε και κάθισε στο καφενεδάκι το παλιό. Εκεί ο Μέλος, σταθερά στην πεζούλα του, σαν να μην πέρασε στιγμή από την τελευταία του συνάντηση. Καταχάρηκε εκείνος που τον είδε. Τον αγκάλιασε ο Μέλος και του φίλησε το χέρι. Ένιωσε τέτοιο δέος ο νεαρός. Τέτοια αγάπη να τον πλημμυρίζει που τον συντάραξε. Τόσα χρόνια ποτέ δεν είχε κάτσει κοντά του να μιλήσουν πέραν των συνηθισμένων και τυπικών χαιρετισμών στα βιαστικά. Άρχισαν να κουβεντιάζουν και να λένε τα νέα τους. Όλο ενδιαφέρον, ο Σταυροκόπος τον ρωτούσε για τις σπουδές του, τα αδέλφια του, τους γονείς του, την πνευματική του ζωή στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα που μιλούσε, κοιτούσε έντονα ολόγυρά του και κάθε λίγο και λιγάκι, ο συνήθως έκανε τι άλλο, τον Σταυροκόπο.

Θέλω μου να σε ρωτήσω κάτι. Χρόνια το θέλω, μα δεν τολμούσα, γιατί πίστευα πως θα σε πειράξει. Πες μου, Αποστόλη μου, αλίμονο. Γιατί να πειραχτώ? Εσύ είσαι του Θεού παιδί. Από μικρό σε καμαρώνω και σένα και όλους σας. Είσαι ευλαδής. Πήρες από τους γονείς σου, αλλά και από τον παππού σου, τον συγχωρεμένο, τον Λυκούργο, και τη γιαγιά σου, την Θεόνη, την Αγία Ψυχούλα. Αχ, πόσο τους αγαπώ αυτούς. Πόσο τους αγαπώ, μάτια μου. Πάντοτε με τον καλό λόγο μαζί μου. Και πόσο με βοηθούσαν στα δυσκολέματά μου. Εύχομαι συνεχώς για την ανάπαυσή τους. Και λέω και στον παπά συνέχεια να τους μνημονεύει. Να, αυτό που όλο κάνεις στο σταυρό σου, εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Ίσα-ίσα με αναπάβει. Αλλά τόσα χρόνια που σε γνωρίζω, δεν πειράχτηκες, δεν βαριγκόμισες ποτέ που όλοι σε κοροϊδεύουν και γελάνε μαζί σου? Να βαριγκομίσω? Να χάσω το μισθό μου, βρε παιδί? Δεν έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο που μακαρίζει όσους τους κοροϊδεύουν για τη χάρη του Χριστού μας? Θα σου πω λοιπόν, και σε παρακαλώ να μην το πεις σε κανέναν, μέχρι που να μου πάρει την ψυχή ο Αρχάγγελος. Θέλω να μου το υποσχεθείς. Ναι, Μέλο μου, στο υπόσχομαι. Ρίξε μια ματιά γύρω σου, παιδί μου. Πόσοι άνθρωποι, πόσες ψυχές, πόσα μικρά παιδιά. Στο κέντρο, ο ναός της Παναγίας μας, ο οίκος του Πατέρα μας, η εκκλησία που βαπτιστήκαμε, που γευτήκαμε την γλυκάδα της πίστης μας, εκεί που κάποια στιγμή θα μας φροντίσουν στο στερνό μας μονοπάτι. Όλους αυτούς τους νοιάζομαι και τους αγαπώ, και δεν με νοιάζει που με έχουν για τρελό και αλόκοτο. Μόνο κάτι με στεναχωρεί, αλλά ποτέ δεν τους το λέω. Νιώθω χρόνια τώρα πως η αγάπη τους για τον Χριστό μας και την Παναγία και τους Αγίους έχει παγώσει. Και το ελάχιστο δεν κάνουν για να στείλουν πάνω ένα ευχαριστώ για όλα τα καλά που μας χαρίζει ο Πανάγαθος. Ούτε έναν σταυρό, παιδί μου. Ούτε έναν σταυρό. Κάποτε λοιπόν ήμουν πολύ νέος ακόμα. Του πήρα απόφαση. Τι αποφάσισες, Μέλο μου? Ρίξε μια ματιά γύρω σου, παιδί μου. Πόσοι άνθρωποι, πόσες ψυχές. Αυτό που δεν κάνουν, κάνω. Τους παρατηρώ έναν έναν. Και για όποιον αδιάφορος δεν κάνει το σταυρό του που ζυγώνει στον οίκο του Θεού, το κάνω εγώ το σταυροκόπημα για εκείνον. Τον αναπληρώνω και παρακαλώ τον Κύριο να το λογαριάσει στον δικό του τον μισθό. Έτσι και όταν συναντώ κάποιον στον δρόμο να περνάει από τα ξοκλήσια μας και τα προσκυνητάρια μας. Κατάλαβες τώρα? Σου φαίνεται τρελό? Για την αγάπη του Χριστού. Μην πεις σε κανέναν τίποτα. Μου το υποσχέθηκες. Άντε, πάμε στην Παναγία να συμπληρώσουμε λαδάκι στα καντήλια. Προχώρησε ο Μενέλαος ο σταυροκόπος, κάνοντας το σταυρό του για όποιον νιώφερτο συναντούσε να έρχεται προς το μέρος του. Τον ακολούθησε κατασυγκινημένος, χωρίς να μπορεί να αρθρώσει κουβέντα. Στην απέναντι είσοδο της πλατείας έμπαινε εκείνη τη στιγμή η Ρεβέκα και ο Νίκος με τα 6 τους παιδιά. Ασυνάντητη η ευλάβεια αυτής της ευλογημένης φαμίλιας. Έκαναν όλοι τον σταυρό τους. Κοίταξε με νόημα και αγάπη ο τρελός. Μια φορά μόνο τότε σταυροκοπήθηκε και άνοιξε την πόρτα της Παναγίας ψιθυρίζοντας. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου, εν φόβο σου, Κύριε.

το δάκρυ μπορεί να περιγράψει κάπως αυτό που η καρδιά αισθάνεται σαν βρίσκεται στην Τίνο. Και ένας μαγνήτης που διαρκώς την τραβά νύχτα και μέρα είναι η μεγαλόχαρη μάνα. Ένας ύμνος που δεν σταματά ούτε ελάχιστα να σε συγκλονίζει καθώς ανεβαίνει στον ανηφορό της. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείτε ουρανοί Θεού την δόξαν. Στα δεξιά σου ο στενός διάδρομος αναμένει τα γόνατα της ψυχής σου να συρθούν πάνω του. Αμέτρητοι σε κοιτούν, κι όμως δεν θα νιώσεις ποτέ πιο μόνος σου με τη μεσήτρια του κόσμου. Σαν φτάσεις μπροστά της και κλείνεις την κεφαλή σου, καρτεράς το πιο γλυκό μητρικό της χάδι και ένα δροσερό φύσημα ανακουφιστικό από τα πάνσεμνα χείλη της. Και μόλις απομακρυνθείς, αμέσως αρχίζεις να συλλογάσαι το πότε θα σε ξανασιώσει για να βιώσεις τόσο μοναδικά και ανεπανάληπτα το παύλιο εκείνο ρήμα. Τι ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες. Στις αυλές της, στα βαπτιστήρια, στις δροσερές στοές των παρεκκλησιών, στα εξομολογητήρια, μαρτυρείται το μεγαλείο της πίστης μας. Της Ορθοδοξίας, η μόνη θαυμαστή αλήθεια, η θεραπευτική. Νοσουσιάται και υγείαν δίδωσιν ψυχής και σώματος, η πλούσια χάρις, η ως είδωρ άφθαστον, δικτυσικών ως βλίζωσα, της αγνής Θεοτόκου. Δεύτε προσέλθομεν άνθρωποι, είναι αλυτρωθόμεν του χείρονος σου.

μέρες πολλές βαστά το γιορτάσι της Παναγιάς τον Αύγουστο. Από τα προεόρτια ως τα εννιά μέρα εκ της κοιμήσεως της Αιπαρθένου. Εσπερινή, παρακλήσεις στις αυλές της, δεήσεις για τις τορπιλισμένες έλλεις της ψυχούλες, πεάνες, εμβατήρια, στεφάνια, στολισμοί, ανεμισμένα σύμβολα της πίστης και της πατρίδος, φωταψίες, μοσχομυριστός αέρας από ασίγαστη πυρά που λιβάνει λιώνει σε αμέτρητα περβάζια, ολοχρονίστα θαύματα. Μα εκείνο το εσπέρας της παραμονής και έπειτα το ξημέρωμα της προσμονής της μετάστασης της μάνας. Μόνο την σκιά της λαχτάρας να πλωθεί πάνω από τον καημό σου. Την αποσκιάδα της μεγαλόχαρης που όσοι την ένιωσαν δεν βαστάει πλέον η καρδιά τους εκείνοι να πικραίνουν και όλο και πιο αγνοί την ξαναπλησιάζουν. Δύο παιδιά ήρθαν γλυκά και μας συνάντησαν στο καλοκαιρινό θυμίαμα τούτου του βιβλίου. Μας διηγήθηκαν τις θαυμαστές ιστορίες τους και πήραμε τόση ευλογία που φτιάχτηκαν λέξεις, μνήμες, σαν αντίδωρα, σε πανέργεια, κατάγιωμα, έτοιμα να μοιραστούν σε πιστές ψυχές άδολες, ταπεινές και ευλαβείς χωρίς υπόκριση. Η Ευπραξούλα από το Αιτωλικό και ο Γιώργος από την Αθήνα. Μικρή παιδούλα εκείνη στα χέρια της μανούλας, της κυρά Γιαννούλας. Πλήθος αμέτρητο, της πίστης ο συνοστισμός, ο συνέχων και συνθλίβων όχλος, ο αψάμενος του Κυρίου, που δεν αφήνει ούτε μία σπιθαμίγης ελεύθερη και που μόνο καρτερά να γονατίσει μπροστά στο πέρασμα της μητέρας της ζωής, του Πανίερο. Άρρωστη βαριά η κόρη και η μάνα ώρες τώρα με υπομονή προσμένη να ακούσει το «Θάρση θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Δάκρυα κύλουν όλο ένα, σαν από μακριά την θωρή να πλησιάζει μέσα στο θολωτό προσκυνητάρι της. Μέσα δεκαετίας του 1980. Απόγευμα παραμονής της κοιμήσεώς της. Ναι, ήρθε και στάθηκε δίπλα της. Μια γυναίκα με μια υπερκόσμια γαλήνια όψη ντυμένη στα μαύρα. Το άκουσε από τα δικά της χείλη το θάρση. Μα και το ότι το παιδί της θα έφευγε μετά από λίγο καιρό, αγιασμένο και έτοιμο για τα μέρη της ατελεύτητης χαράς. Όπως και έγινε, έπειτα από κάποιους αξέχαστους μήνες. Θαύμα και θαυμάσιο του Αγίου Θεού μας αυτή η θύμηση. Δεν είναι θαύμα μόνο η ίαση του σώματος. Θαύμα είναι η κάθε φορά που η ελπίδα του αιωνίου, ασφαλής και βέβαιη, έρχεται να φωλιάσει μέσα μας. Ποτέ της δεν παραπονέθηκε στην Παναγία η κυρά Γιαννούλα που δεν θεραπεύτηκε η μικρή. Πάντοτε την δοξολογή που την αξίωσε να βρεθεί σημά της, να την πληροφορήσει η ίδια η δέσποινα του κόσμου για την αλλιώτικη χαρά, την αναδεμένη με την λύπη που θα μπόλιαζε ολάκερη την ζωή της και για τον προσωρινό αποχωρισμό με την Ευπραξία της. Σχεδόν 10 χρόνια μετά, στην αυλή της Μεγαλόχαρης, ένα ίδιο απόγευμα παραμονής, ο Δημήτρης, αρχηγός τιμητικής φρουράς. Σπάνια η περίσταση να βρεθεί στην Τίνο για τους εορτασμούς τμήμα καταδρομέων. Πόσο περήφανος αισθάνεται και πόσο ευλογημένος που αξιώνεται τέτοια μέρα να δίνει και αυτός την φροντίδα του να μην βρεθεί ψεγάδι που να προσβάλλει το μεγαλοπρεπές και το πανηγυρικό. Όλα στην εντέλεια. Ο σχηματισμός υποδειγματικός. Οι κορμοστασιές να σκορπούν περηφάνεια και συγκίνηση. Όλα υπολογισμένα στην παραμικρή λεπτομέρεια. Νικητήρια και ευχαριστήρια. Σώμα και ψυχή προσφερόμενα στην αποστολή της υψίστης τιμής. Κι όμως υπήρξε κάτι εκείνο το απόγευμα που κανείς τους δεν είχε λογαριάσει. Εγκαταλείψει ο επικεφαλής στην θέση του, αδύνατον. Ο Θεός ο ίδιος μόνο αν το ζητούσε. Έτσι και έγινε. Είδε με την άκρη του ματιού του να πλησιάζει με δυσκολία
ένα αναπηρικό καροτσάκι με ένα παλικαράκι πάνω του. Το καρότσι μεγάλο, παλιάς τεχνολογίας, βαρύ και δυσκίνητο. Οι σκάλες γεμάτες από κόσμο. Αδύνατο να ανέβει. Η μάνα του δίπλα του, σαν να του είχε πάρει απόφαση. Ως εδώ, πιο πάνω δε βαστό αγόρι μου να σε οδηγήσω. Πρόσταξε ο Κύριος των δυνάμεων τον Δημήτρη. Άφησε χωρίς δεύτερη σκέψη τη θέση του. Σάστησαν οι υπόλοιποι του αγίματος. Πλησίασε αποφασιστικά και σήκωσε στα χέρια του το αγόρι. Άνοιξαν όλοι δρόμο για να περάσουν. Ο Ισπερινός σε λίγο θα ξεκινούσε. Φτάσαν μαζί ως το προσκυνητάρι. Το βοήθησε να περάσει από κάτω. Έπειτα, το ξαναπήρε αγκαλιά και το κατέβασε ως το καρότσι του.

ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη θέση του ο Δημήτρης. Με κατάπληξη άκουσε τον μικρό. Τον βοήθησε να σταθεί μετά από 10 χρόνια όρθιος. Μπροστά σε πλήθος κόσμου που σπάραζε από συγκίνηση, έκανε τα πρώτα του βήματα. Ο Δημήτρης συγκλονισμένος έβγαλε τον μπερέ του και του τον πρόσφερε. «Από εμένα», του είπε και του παρουσιάστηκε στρατιωτικά. Γύρισε ασκεπή στη θέση του κλαίγοντας. Κανείς δεν τον έψεξε για το μη προβλεπόμενο. Το αντίθετο μάλιστα. Βρέθηκε γρήγορα ένας άλλος πράσινος μπερές και φόρεσε. Μέσα στις χιλιάδες του κόσμου έχασε τον Γιωργάκη και τους δικούς του. Τους θυμόταν πάντοτε, μα ιδίως σε αυτό το τόσο ξεχωριστό απόγευμα της πίστης ξαναγύριζε νοερός στο προάβλιο της Μεγαλόχαρης να ξαναγκαλιάσει εκείνο το ανήμπορο παιδί. Πέρασαν περίπου 10 χρόνια από τότε. Στο τηλέφωνο μια άγνωστη ανδρική νεανική φωνή τον ζητούσε. «Κύριε Μη, κύριε Δημήτρη, εσείς?» «Είμαι ο Γιώργος, από την Τίνο, αν θυμάστε, που με βοηθήσατε τότε, το 95, που με ανεβάσατε στη Μεγαλόχαρη.» «Γιώργη μου, παιδί μου καλό, φυσικά και σε θυμάμαι, πώς με βρήκες?» «Δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι τότε μας είχατε δώσει πλήρη στοιχεία. Σας έψαξα και σας βρήκα, γιατί θέλω να σας καλέσω στην ορκωμοσία μου μεθαύριο στο στρατό. Θα ήταν μεγάλη μου η τιμή να έρθετε. Ορκίζομαι στις ειδικές δυνάμεις.» Ήταν εκεί και έκλαψε όπως τότε. Είδε τον Γιώργο να ορκίζεται φορώντας με καμάρι τον δικό του χαρισμένο μπερέ. Έμαθε τότε περισσότερα για εκείνο το μεγάλο θαύμα της Παναγίας. Κανείς δεν έδινε την παραμικρή πιθανότητα τότε να περπατήσει ποτέ στη ζωή του ο μικρός. Μόνο αν πρόσταζε ο Κύριος θα το κατόρθωνε. Μεσίτευε γι' αυτό η Μεγαλόχαρη μητέρα της ζωής. Τον απίστων το αμφίβολον άκουσμα. Τον πιστών το αναμφίβολο κάφημα. Η αποσκιάδα υφής σκέπονται πολύ. Αληθινές ιστορίες διασκευασμένες σε διηγηματική μορφή. Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας Φώτη και Δημήτριο που μας τις εμπιστεύτηκαν προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών.

0: διαβάσαμε κείμενα από το βιβλίο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» του Νόντα Σκοπετέα, που κυκλοφορεί από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες.

0: στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, λόγος δέκατος.

Σήμερα, αδελφοί μου, γιορτάζουμε το πανηγύρι του Σταυρού και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας μας φωτίζεται και αστράφτει. Του Σταυρού η γιορτή σήμερα και αναλαμπές χαράς κάνουν το πρόσωπο της γης να λάμπει ευτυχισμένο. Του Σταυρού το πανηγύρι που έδιωξε το σκοτάδι και στη θέση του μας έφερε το φως. Το Σταυρό γιορτάζουμε πανηγυρικά σήμερα και μαζί με τον Εσταυρωμένο αφήνουμε νοητά και εμείς στη γη με την αμαρτία για να αποκτήσουμε τα αγαθά του ουρανού. Ο Σταυρός υψώνεται και μαζί του σηκώνει την κατάκητη ανθρωπότητα, ενώ η αλαζονία των δαιμόνων δέχεται το αποφασιστικό πλήγμα της. Υψώνεται ο Σταυρός και οι αντίπαλες σατανικές δυνάμεις πέφτουν, υποχωρούν και συρρυκνώνονται. Υψώνεται σήμερα ο Σταυρός και το πλήρωμα όλο της Εκκλησίας τρέχει να συσπηρωθεί κάτω από τη σκέπη του. Η ύψωση του Σταυρού και όλοι οι λαοί σε πόλη και χωριά πανηγυρίζουν και κάνουν χαρμόσυνες σπονδές, γιατί και μόνο με την απλή ενθύμηση του Σταυρού γεμίζει η ψυχή μας από ολοφάνερη χαρά και φεύγει όλη η κακοκεφιά από το πρόσωπό μας. Και όταν πια κανείς φτάσει να βλέπει το σχήμα του Σταυρού, πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, γιατί αλήθεια, ποιος τον ατενίζει? Όποιος τον ατενίζει γεμίζει από ανδρεία και εξαφανίζεται από μέσα του η έμφυτη ανθρώπινη δειλία. Πόσο μεγάλο είναι για τον άνθρωπο το απόκτημα του Σταυρού?

Και όποιος τον αποκτήσει κερδίζει μεγάλο θησαυρό. Και θα νομίζει κανείς ότι λέγοντας εγώ θησαυρό, εννοώ κάτι σαν θησαυρό από χρυσάφι ή πετράδια πολύτιμα των Ινδιών, σαν και εκείνα που οι άνθρωποι της Σάρκας χαίρονται το τα έχουν, με εκείνη την ευτελή χαρά που βρίσκουμε πολλές φορές σε ανάξια και τυποτένια πράγματα. Όμως εγώ, αγαπητοί αδερφοί, ανεπιφύλακτα θα τον αποκαλούσα τον πιο όμορφο θησαυρό και πιο καλό από όλα τα καλά του κόσμου, που μέσα από αυτόν και πάνω του ακούμπησε και αποκαταστάθηκε ολόκληρο το κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ούτε και ο Χριστός θα σταυρωνόταν. Χωρίς το Σταυρό δεν θα καρφωνόταν η ίδια η ζωή πάνω στο ξύλο του, και αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα άνοιγαν οι βρύσες της ζωής από την πλευρά του εσταυρωμένου για να τρέξουν από εκεί το αίμα και το νερό. Αυτό το λουτρό που καθάρισε τον κόσμο, δεν θα σχιζόταν το χειρόγραφο της αμαρτίας, δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας, δεν θα γευόμαστε τους καρπούς του δέντρου της ζωής, ούτε θα επρόκειτο ποτέ να ανοίξει ο κλειστός για μας παράδεισος, και ακόμα η πύρινη ρομφαία που γύρισε και έκλεισε την πόρτα της Εδέμ δεν θα υποχωρούσε να μας ανοίξει το δρόμο, και ούτε βέβαια ο ληστής θα μπαινε μέσα, πολίτης πρώτος αυτός του παραδείσου.

αλλά τι τα λέω όλα αυτά. Για σκεφτείτε ότι χωρίς το Σταυρό, ούτε ο Χριστός θα ερχόταν στη γη. Και αν δεν ερχόταν στη γη, ούτε η Παναγία θα υπήρχε, ούτε θα είχαμε και τη δεύτερη, την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου μας, ούτε εν ανθρώπιση του Θεού θα βλέπαμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Φάτνη και τα Σπάργανα, ούτε την οκταήμερη περιτομή του, ούτε την κατά το ανθρώπινο ενηλικίωσή του και υποταγή στους γονείς του, και ακόμα ούτε τη σωματική του ανάπτυξη και ανάδειξή του σε τέλειο άνθρωπο, ούτε τη συμμετοχή του στο βάπτισμα του Ιωάννη, ούτε την επιτέλεση των θαυμάτων του, ούτε την προδοσία του Ιούδα και τη δίκη του από τον Πιλάτο, ούτε ποτέ οι Ιουδαίοι θα τολμούσαν να κραυγάζουν για τη σταύρωση του αθώου. Μη ο Σταυρός και δεν θα καταπατιόταν ο θάνατος, ούτε και ο Άδης θα σκυλεύονταν, ούτε και το νοητό πικρό φίδι θα απονεκρωνόταν. Έτσι καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο και πολύτιμο πράγμα είναι ο Σταυρός. Μεγάλο μεν, αφού χάρη σε αυτό έγιναν τόσα και τόσα αγαθά και μάλιστα τόσα πολλά, που το μέτρο τους κρίνεται από την νικηφόρα δύναμη των θαυμάτων και των παθών του Χριστού απέναντι σε κάθε αντίθετη φωνή. Πολύτιμο δε, γιατί ο Σταυρός είναι ταυτόχρονα σύμβολο πάθους αλλά και τρόπαιο του ίδιου του Θεού. Πάθους, αφού πάνω του υπέστη την οδύνη της σταύρωσης και τον εκούσιο θάνατό του, αλλά συγχρόνως και τρόπαιο νίκης, αφού με αυτόν τραυμάτισε το διάβολο και μαζί του νίκησε το θάνατο, ενώ συντρίφθηκαν και τα κλήθρα του Άδη και αναδείχθηκε κοινή σωτηρία για όλον τον κόσμο ο Σταυρός.

Σταυρός, αδελφοί μου, είναι για μας τους χριστιανούς η ελπίδα μας. Η σωτηρία των καταδικασμένων, το λιμάνι των κατατρεγμένων, ο γιατρός των αρρώστων, ο διώκτης των παθών, ο χορηγός της υγείας, η ζωή των νεκρωμένων, το γνώρισμα της ευσεβίας και το φήμετρο κάθε βλάσφημης πρόθεσης. Και ακόμη όπλο ενάντια στους εχθρούς, σκύπτρο βασιλείας, κορώνα της ομορφιάς, σφραγίδα κεράβδος εξουσίας πνευματικής, της πίστης στήριγμα, των γυρατιών βακτηρία, οδηγός των τυφλών, φωτισμών όσων πορεύονται στο σκοτάδι, σοφρονιστής των άμυαλων, δάσκαλος των παιδιών, κατάργηση και εξαφάνιση της αμαρτίας, ένδειξη της μετάνοιας, εγγύηση της δικαιοσύνης. Και μοιάζει ο Σταυρός με σκάλα νοητή που ανεβάζει τους πιστούς στον ουρανό, αλλά και με δρόμο που μας οδηγεί στην αρετή, όντας ο ίδιος πρόξενος ζωής, κατάλυση του θανάτου, αποξένωση από τη φθορά, πυροσβέστης πνευματικός, παρησία προς το Θεό, κλειδί της ουράνιας βασιλείας. Και είναι ο Σταυρός τη νύχτα φύλακας, την ημέρα πύργος, στο σκοτάδι οδηγός, χαλινάρι σύνεση στον καιρό της ευθυμίας, στη μελαγχολία μας διασκεδαστής. Και γενικά για τον άνθρωπο διαλλακτικός, παρακλητικός, φιλικός, συνήγορος, υπερασπιστής, βοηθητικός, αλλά και βοηθός στους πειρασμούς, σωτήρας στους κινδύνους, παρηγορητής στην ακεφιά μας, στις ανάγκες μας βοηθός, καπετάνιος στη θάλασσα, στις συμφορές μας βάλσαμο και ανακούφιση. Σαν σκοπός φύλακας μας παραστέκει το βράδυ που κοιμόμαστε, και αν είμαστε ξύπνοι και αυτός μαζί μας ξαγρυπνάει, και σε κάθε μας προσπάθεια κουραστική και δύσκολη έρχεται συναγωνιστής.

0: Ο Σταυρός είναι η ενίσχυση των χαλαρών και των εξασθενημένων, η ανάπαυση των κουρασμένων, η τροφή των πεινασμένων, η δύναμη των νηστευτών, ο προπονητής των αγωνιστών, το σκέπασμα των γυμνών, ο συνταξιδιώτης των ξενιτεμένων ταξιδευτών, το σοφρονιστήριο των πλουσίων, η πρόνοια για τους φτωχούς, για τις χείρες, η προστασία και των ορφανών, φροντίδα και τροφός. Σταυρός. Για τους άρχοντες είναι τιμή, στους βασιλιάδες γίνεται δύναμη, στους στρατηγούς νίκη, είναι της αγνότητας φραγίδα, κρίκος συνδετικός της συζυγίας. Σταυρός, αδελφοί μου, φύλακας πόλεων, ασφάλεια σπιτιών, εγγύηση και σύσφυξη της φιλίας, άμυνα και υπεράσπισή μας ενάντια σε κάθε εχθρό και αντίπαλο, κατά των εθνικών δε και κατά των λογής βαρβάρων, διώκτης και οχύρωμα. Τέλος δε, και της ειρήνης βραβευτής. Σταυρός, πρίτανης της αγάπης, συμφιλίωση όλου του κόσμου, οριοθέτηση του σύμπαντος, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, όλης της κτήσεως, στερέωση και θεμέλιο, τόσο μακρύς και τόσο ανοιχτός, που αγκαλιάζει όλη την ορατή και κατοικούμενη δημιουργία, και με μια λέξη να το πούμε, το κεφάλαιο των παθών του Χριστού είναι ο Σταυρός και το δεσπέσιο στεφάνι των θαυμάτων που έκανε για τη δική μας χάρη.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, εις την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, λόγος δέκατος.

σύμβολο αυτό άλλοτε το συναντάμε με το όνομα Δόξα Χριστού και άλλοτε πάλι ακούμε να του προσφωνούν Ύψος Χριστού. Άλλωστε δεν πάβει να σημαίνει για τους χριστιανούς το πολυπόθητο πνευματικό ποτήριο, αλλά και το επιστέγασμα των αχράντων παθών του Χριστού για τη σωτηρία μας. Όσο για το ότι είναι δόξα του Χριστού ο Σταυρός, ακούστε τι μας λέει ο ίδιος. Ήλθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός θα δοξαστεί εξαιτίας του. Και αν ο Θεός δοξαστεί δι' αυτού, τότε και ο Θεός θα τον δοξάσει κοντά του και αυτό μάλιστα θα γίνει πολύ γρήγορα. Και πάλι λέει ο Ιησούς, «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου στο γιο σου». Και ήρθε τότε μια φωνή από τον ουρανό, «Το όνομά μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Και σαν δόξα στο σημείο αυτό εννοούσε τα φοβερά εκείνα σημεία που έδειξαν την ώρα της Σταύρωσης, το πόσο συνέπασχαν και αλλοιώθηκαν τα στοιχεία της φύσεως. Γιατί ταιριαστό ήταν μαζί με τον κτίστη τους να υποφέρουν και τα κτίσματα. Για το ότι δε και ύψος του Χριστού μας είναι ο Σταυρός, ακούστε τι μας λέει ο ίδιος. Όταν εγώ υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Όπως και σε άλλο σημείο αναφέρει επίσης, όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί? Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να ζήσει αιώνια. Βλέπετε λοιπόν φανερά, αδελφοί μου, ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ταυτόχρονα και ύψος και δόξα του Χριστού. Και αν θέλετε να καταλάβετε πώς το εδώ ύψος ακολουθείται από την εκεί δόξα, ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. «Υψώσου στους ουρανούς, Θεέ μου, και σ' όλη τη γη θα φανεί η δόξα σου». Και πάλι τον Ισαΐα που μας μεταφέρει εκ μέρους του Χριστού τα λόγια του. «Τώρα θα ηγερθώ», λέγει ο Κύριος. «Τώρα θα υψωθώ, τώρα θα δοξαστώ». Επειδή λοιπόν η δόξα σημαίνει ύψος και σήμερα υψώνεται ο Σταυρός, είναι ολοφάνερο πως δοξάζεται και ο Χριστός. Γιατί αν ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού, η ύψωσή του σήμερα, αδελφοί, τι άλλο μπορεί να σημαίνει και αυτή παρά τη δόξα του Χριστού? Και ας μην νομίζει κανείς ότι υψώνεται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά αντίθετα υψώνεται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Και δοξάζεται ο Χριστός για να συνανυψώσει και εμάς μαζί Του. Έτσι λοιπόν υψώνεται ο Σταυρός και μαζί Του συνεπέρνει το φρόνημα των ευσεβών. Δοξάζεται ο Χριστός και συνδοξάζει αυτούς που Τον δοξάζουν. Υψώνεται ο Σταυρός και κάνει τους δαίμονες να κατσουφιάζουν από τη θλίψη τους. Δοξάζεται ο Χριστός και καταντροπιάζει τον όφη εκείνο τον παλαιό, τον πρωτέτειο κάθε κακίας. Υψώνεται ο Σταυρός και ανορθώνει αυτούς που πέφτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και εξαφανίζει το στίγμα της ντροπής αυτών που έπεσαν από την αμαρτία.

Υψώνεται ο Σταυρός και πέφτουν τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και πλήγμα οδυνηρό δέχεται ο διάβολος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι μοναχά γιατί υψώθηκε και πάνω του καρφώθηκε ο Χριστός, αλλά γιατί με τη φανέρωσή του ξεμπρόστιασε τη σχιζοφρένεια των Ιουδαίων. Ποια φανέρωση, μα την έβρεσή του εννοώ, που έγινε της βασιλείας των πρώτων βασιλέων που πίστεψαν στο Χριστό, και όχι όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, όταν κάποιοι σκηνοθετούσαν τάχα την αποκάλυψη του Τίμιου Σταυρού, πιθανολογώντας ότι είναι ένας από τους πολλούς κλεμμένους, αλλά με απέριτη και απλήθεια δύναμη και έχοντας πράγματι την πίστη θεμέλιο σταθερό και όπλο την προσπάθειά τους. Και πώς να γίνει διαφορετικά, αφού ο Τίμιος Σταυρός ήταν κοιμήλιο θεϊκό και όχι ανθρώπινο? Επειδή όταν μετά το σταυρικό του θάνατο ο Κύριος της ζωής και του θανάτου αναστήθηκε την τρίτη μέρα, πληγωμένοι από το δηλητήριο του φθόνου οι Ιουδαίοι και έντρομοι, μήπως διασωθεί κάποιο έβριμα από τα πιστήρια του σεπτού και μακαρίου εκείνου πάθους του Χριστού και αποβεί έτσι συντριπτικό σε βάρος του στοιχείο, αλλά και για τους χριστιανούς απετέλεσε στήριγμα και προστασία, έθαψαν κάθε τι σχετικό σαν έναν πολύτιμο κλεμμένο θησαυρό μέσα στα κατάβαθα της γης. Και ενώ φυσικά όχι μόνο το σταυρό του Κυρίου αλλά και όλα τα σχετικά με τη σταύρωση αντικείμενα, όπως τα καρφιά, τη λόγχη και την απειγραφή που ο Πιλάτος έγραψε και κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Ύστερα, όταν η Θεία Πρόνοια ανέθεσε την εξουσία τη βασιλική και όλη γενικά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στα χέρια των χριστιανών, ευδόκησε ο Θεός μόλις τότε με μια γυναίκα ευσεβή, γυναίκα που όχι μόνο ήταν βασίλισσα αλλά και φρόνιμο βασιλικό είχε μέσα της, όταν την εποχή εκείνη ήταν ο γιος της αυτοκράτορας των χριστιανών, έτσι άκοπα και ακόμα θα το λέγαμε με τρόπο θείο και τελετουργικό, στολίζοντας με σοφία τη φύση της γυναίκας που άλλοτε με την ηγεμονική της μεγαλοπρέπεια, άλλοτε πάλι με την κοινή διπλωματία ενεργώντας, αφανερώσει με τρόπο βασιλικό όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να λυγίσουν την άκαμπτη καρδιά των Ιουδαίων.

Έτσι λοιπόν, πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς, παραχώρησε ο Θεός σαν δώρο στην αγαθή εκείνη γυναίκα και βασίλισσα την έβρεση του κοινού θησαυρού όλων εμάς των χριστιανών, δηλαδή του τιμίου σταυρού του Κυρίου που σήμερα υψώνεται παγκόσμια ενώπιον όλης της Οικουμένης. Και εννοούμε βέβαια μαζί με το σταυρό όλα εκείνα τα ιερά κοιμήλια που το καθένα τους έπαιξε και το δικό του ρόλο μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας του Κοσμοσωτήριου Πάθους. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα, γι' αυτό πανηγυρίζουμε, γιατί τα Άγια αυτά κοιμήλια που τόσα χρόνια κρύβονταν σήμερα φανερώθηκαν, γιατί μέσα από τα σπλάχνα της γης έλαμψε σαν το χρυσάφιο κρυμμένος θησαυρός, γιατί το λάβαρο το πιο επίσημο της βασιλείας των χριστιανών που κάποιοι τα καταχώνιασαν βαθιά μέσα στο χώμα σήμερα φανερώθηκαν, γιατί η θύελα η δαιμονική κατασυγάστηκε και ηρέμησε ο κόσμος με τη φανέρωση του σταυρού, γιατί το σπαθί το νοητό που από μόνο του αναδείχθηκε πολέμιο των εχθρών σήμερα ξεπήδησε μέσα από την αγκαλιά της γης, γιατί απόκτησε η Εκκλησία το στολίδι της και βρήκε τη χαμένη της δραχμή με τη φροντίδα της βασιλικής εξουσίας. Αυτός είναι του Χριστού μας ο Σταυρός, το σημάδι το δεσποτικό, το όπλο της σωτηρίας, η δύναμη βασιλική, το τρόπαιο της νίκης, το μετέχμιο των άνω και των κάτω, το στρατόπεδο των ακλόνητων στην πίστη, η κορυφή των Αποστόλων και η νοητή διόπτρα των προφητών, το στεφάνι των μαρτύρων και ο αραβώνας του μυστικού γάμου για όσους αγαπούν και προσκυνούν το Χριστό.

0: ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, εις την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, λόγος δέκατος.
1: Γιατί με το που εμφανίστηκε ο Σταυρός πάνω στη γη, άρχισε και η προσκύνηση του Χριστού. Εμφανίστηκε ο Σταυρός και γνωρίσαμε τον Υιό του Θεού. Ήρθε ο Σταυρός και λατρεύουμε τον Υιό μαζί με τον Πατέρα. Ήρθε ο Σταυρός και έπαυσε ο Ιουδαϊκός πολιτισμός, έσβησε η αρχαία και ελληνική ειδωλολατρία, ανέτειλε η χριστιανοσύνη, αγιάστηκε ακόμα και ο αέρας. Γλιτώσαμε από τα αίματα των βωμών και γευθήκαμε την ανέμακτη θυσία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Υψώθηκε ο Σταυρός και απαλλαχτήκαμε από την τσίκνα των δαιμονικών θυσιών. Πλημμύρισε η ανθρωπότητα από την άρρητη πνευματική ευωδία του νοητού μύρου και κενώθηκε σε όλο τον κόσμο. Ήρθε ο Σταυρός και όλες οι παραμυθένιες γενεαλογίες των αρχαίων θεών μας τελείωσαν και πήραν δρόμο και έφυγαν. Ήρθε ο Σταυρός και ο κόσμος γνώρισε το μυστήριο της κατά το ανθρώπινο γέννησης και σάρκωσης του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υψώθηκε ο Σταυρός και μάθαμε την υπεράναρχη αρχή των πάντων, τον Υιό που γεννητά προήλθε από τον προάναρχο Πατέρα. Με την εμφάνιση του Σταυρού διδαχτήκαμε την πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και αποτινάξαμε την κατάρα της μυθικής και μάταιης πολυθεΐας των αρχαίων Ελλήνων. Υψώθηκε ο Σταυρός και ο κόσμος παραμέρισε τα σκιώδη τυπικά σύμβολα της ειδωλολατρίας και μέσα στη χάρη του Θεού συμφιλειωθήκαμε με το φως της αλήθειας. Υψώθηκε ο Σταυρός και χλεβάστηκε ο θάνατος. Οι δαίμονες μαρμάρωσαν, έσπασαν τα ξώανα, σταμάτησαν τα σφαχτάρια να κρεουργούνται στους βωμούς, καταστράφηκαν οι δαιμονικοί ναοί των ειδώλων. Παντού βλέπει κανείς τώρα εκκλησίες, άγιες τράπεζες, ολονύκτιες ψαλμωδίες, πνευματικές και θεολογικές συζητήσεις και ομιλίες, μυστήρια, χοροδίες ευσεβείς, μελέτες των ιερών βιβλίων, περιφρόνηση των γήωνων και εγκοσμίων, ουράνιες κατακτήσεις, θεία μέθεξη. Αλλά γιατί να τα πολυλογούμε, αδελφοί μου? Σταυρός επί της γης σημαίνει κοινοπολιτεία αγγελική και ανθρώπινη, όπου οι άνθρωποι μπορούν να περπατούν στον ουρανό, αφού ο Θεός χώρεσε και περπάτησε στη γη μαζί με τους ανθρώπους.

πολυπόθητα μας σταυρέ, δικό μας, του Χριστού πολύτιμο καύχημα, ξύλο περίφημο που πάνω του άπλωσε τα χέρια του Χριστός, κλιματαριά της Αθανασίας που από σένα το νοητό σταφύλι ο Χριστός ανάβλησε για χάρη μας το ζωογόνο ποτό. Αγαπημένη μας σταυρέ, που πάνω σου κομματιάστηκε το χειρόγραφο της αμαρτίας και γράφτηκε με το ιδίου του Θεού το χέρι το συμβόλαιο της σωτηρίας. Σταυρέ, μυριόκαλε θησαυρέ, πρόξενε του παραδείσου, κληροδότη της βασιλείας, που λύνει στα αμαρτήματα και μας δίνει τη δύναμη για τα μεγάλα κατορθώματα. Επάνω σου σταυρώθηκε ο Χριστός και σε φανέρωσε σε μας ξύλο Αθανασίας. Επάνω σου καρφώθηκε ο Χριστός και σε έστησε σκάλα στέρεη του δρόμου που οδηγεί στους ουρανούς. Απάνω σου κρεμάστηκε ο Χριστός και σε ανέδειξε ευλογίας πρόξενο. Απάνω σου τέντωσε το Άγιο Σώμα του Χριστός και προετοίμασε το ελευθέραμα των σκλάβων που ήταν αλυσοδεμένοι από τα δεσμά του Άδη και της αμαρτίας. Απάνω σου εκούσια υψώθηκε ο Χριστός και μαζί του συνανύψωσε τον ξεπεσμένο κόσμο. Απάνω σου υψώθηκε ο Χριστός για χάρη μας και φανέρωσε σε όλους το νόημα του χάλκινου φιδιού που ύψωνε ο Μωυσής στην έρημο. Δεν υπάρχει πια το φίδι το φαρμακερό που καρτεράει στο δρόμο να δαγκώσει την πτέρνα μας. Δεν χρειαζόμαστε πια τον χάλκινο όφι για να τον κοιτάμε και να θεραπευόμαστε από τα θανατηφόρα δαγκώματα των κάθε λογής φιδιών. Δεν είναι πια καταραμένος όποιος κρεμάται πάνω στο ξύλο. Γιατί, με ποιο τρόπο, μα όταν εκείνος ο ευλογημένος, ο νέος, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, μετάλλαξε ο ίδιος με τη σταύρωσή του την κατάρα σε ευλογία. Δεν είναι πια σαν πρώτα καταραμένος ο Σταυρός, αφού ο Χριστός σταύρωσε πάνω του την κατάρα, απάλλαξε από αυτή τον άνθρωπο και στη θέση του μας έφερε την ευλογία του.

όλα τα καλά μας έφερε ο Σταυρός αυτός του Δεσπότη Χριστού. Και μέσα από τη γραφή μπορούμε να δούμε κρυμμένα μυστικά να εμφανίζονται με πολλά ονόματα. Έτσι βλέπουμε το Σταυρό να αποκαλείται ραβδί ενότητας, βασιλείας, δύναμης, κληρονομίας.

και δεν είναι σαν το δέντρο που φυτεύθηκε. Πού? Μας το λέει ο Δαβίδ. Παρά τας διεξόδους των υδάτων. Και ποιον υδάτων? Μα και βέβαια των θεόπνευστων γραφών. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, μπορούμε να δούμε το Σταυρό να εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα από τις λέξεις σύμβολα όπου υποπόδιον δηλώνεται «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτούν ότι Άγιος εστί ακόμη και τόπος». Θα μπούμε στα καταλήματά του, θα προσκυνήσουμε τον τόπο που στάθηκαν τα πόδια του. Δεν πρόκειται να κλείσω τα μάτια μου για ύπνο, ούτε να αφήσω τα βλέφαρά μου να νιστάξουν, διότι θα βρω τόπο για τον Κύριο, κατάλημα για τον δυνατό του Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ο Πατριάρχης υπονοώντας αυτόν ακριβώς στο Σταυρό του Χριστού μας, το προσημείωσε συμβολικά, βάζοντα τα σταυρωτά τα χέρια του πάνω στα κεφάλια των αγωνών του, του Μανασί και του Εφραίμ. Και πάλι ο ίδιος, το σταυρό προτυπώνοντας, επί το άκρον της Ράβδου το Ιωσήφ προσεκίνησε. Και το ραβδί του ιδίου αυτού Πατριάρχη Ιακώβ, πάλι το σταυρό συμβόλιζε, όταν πέρασε τον Ιορδάνη, γιατί λέει, με του ραβδιού σου τη δύναμη πέρασα τον Ιορδάνη. Και λίγο πριν από αυτά τα γεγονότα, η πρόνοια του Θεού προϋπέδειξε το σημάδι του Σταυρού στον Αβραάμ, σημειωμένο ανάμεσα στα κέρατα του κρυαριού, ενώ εκείνος τελετουργούσε με τρόπο μυστικό την κατατύπω θυσία του προβάτου αντί της κατουσίαν του παιδιού του, προεικονίζοντας έτσι και συμβολίζοντας τη σταυρική θυσία του Κυρίου.

όμως και ο Ισαάκ πραγματοποιούσε την υποτύπωση του Τιμίου Σταυρού όταν κουβάλαγε ο ίδιος τα ξύλα της θυσίας του και ακολουθούσε βιαστικά τον πατέρα του που έσπευδε να τον προσφέρει θυσία στο Θεό. Και η περίφημη ράβδος του Μωυσή τη δύναμη του Σταυρού είχε πάνω της όταν μεταμορφώθηκε σε δράκοντα και τα μπαστούνια των Αιγυπτίων τα έκανε φίδια και αυτά μεν, αλλά τα κατάπιε, ενώ τους μετάλλαξε το νερό του ποταμού σε αίμα, ώστε να μην μπορούν να πιούν.

κάνοντας ακόμη άλλοτε βάτραχοι να βγαίνουν από τα νερά, άλλοτε ακρίδες και σκνήπες, ή δημιουργώντας πηχτό σκοτάδι, και όλα τα άλλα δεινά που μας είναι σήμερα γνωστά σαν τις 10 πληγές του Φαραώ. Και πάλι αδελφοί μου, το σταυρό συμβόλιζε αυτή η ίδια η ράβδος του Μωυσή, τότε που έκοψε στη μέση την ερυθρά θάλασσα και μετέβαλε τα νερά από εδώ και από εκεί σε σταθερά τείχη για να περάσει με ασφάλεια ο ίδιος ο λαός του. Τύπος όμως του σταυρού ήταν και ο στήλος της φωτιάς και της νεφέλης που με τη βοήθειά τους οδήγησε ο Θεός τον περιπλανόμενο Ισραήλ όταν φυγαδεύθηκε από την Αίγυπτο. Αλλά και ο ίδιος ο Μωυσής άφησε να σχηματιστεί με το σώμα του το σχήμα του σταυρού. Τότε που ψηλά στο βουνό σήκωσε οριζόντια τα χέρια του, ενώ ο Ιησούς του Ναβί πολέμαγε ενάντια στον αλόφυλο Αμαλίκ, και αυτός μεν υποβασταζόταν από τον Ορ και τον Αρών, ο δε λαός νικούσε παίρνοντας δύναμη. Και πάλι το ραβδί του Μωυσή τον τίμιο σταυρό προϋποτύπωνε. Όταν χτύπησε στην έρημο την πέτρα και έκανε να φανερωθεί ο θησαυρός του νερού που μέσα της μυστικά και οφορούσε. Μήπως όμως και ο προφήτης Ισαΐας, όταν τον έσκιζαν στα δύο με ξύλινο πριόνι, δεν σχημάτισε τον τύπο του σταυρού? Για να μην μιλήσω για τη σταύρωση του Αγκέ και το παλούκομα του Σισάρα πάνω σε ένα πάσαλο, που ολοφάνερα πια υποδηλώνουν το σταυρό του Χριστού. Αλλά και η προβιά του Ηλία θα έλεγα ότι είχε κρυμμένη μέσα της τη δύναμη του σταυρού, τότε που χώρισε στα δύο τα νερά του Ιορδάνη και πέρασε απέναντι άνετα σαν να ήταν ξηρά. Πού όμως να βάλει κανείς και το θαύμα του Ελισσαίου, όταν βυθίζοντας μέσα στο νερό εκείνο το ξύλο έκανε το χαμένο σίδερο της αξίνας να ανέβει στην επιφάνεια, ανασύροντας έτσι το βαρύ με τη βοήθεια του ελαφριού? Και τέλος, τι θα λέγατε για το ραβδί εκείνο που φυτρώσε καρύδια? Δεν υποδηλώνει με σαφήνεια το σταυρό?

0: Μεγάλο πράγμα, αλήθεια ο Σταυρός, και σε πολλά σημεία της γραφής μαρτυρείται και προτυπώνεται, προϋποδεικνύοντας ήδη από το μακρινό εκείνο παρελθόν όλα εκείνα τα θαύματα που τώρα πια τελούνται καθημερινά με τη δύναμή του. Να προσκυνάτε και να λατρεύετε το Σταυρό, αδελφοί μου, γιατί μέσα από αυτόν γνωρίσαμε τον Κύριο. Αξιολάτρευτος ο Σταυρός, γιατί με αυτόν ευλογούμε τον Εσταυρωμένο. Άξιο προσκύνητος ο Σταυρός, γιατί με αυτόν πήραμε την ευλογία και ελευθερωθήκαμε από την κατάρα. Προσκυνητός ο Σταυρός, γιατί με τη βοήθειά του βγάλαμε από τα σωθικά μας την πικρή γεύση του καρπού της παρακοής και γευτήκαμε τη γλυκύτητα της σωτηρίας. Ευλογημένο το ξύλο με το οποίο ευλογήθηκαν όλα τα έθνη. Ευλογημένο το ξύλο που πάνω του εξέτεινε το σώμα του ο ίδιος ο Θεός. Και τι τάχα πιο παράδοξο από το θέαμα ενός Θεού που σταυρώνεται και μάλιστα ανάμεσα σε δύο ληστές. Ευλογημένο το ξύλο που με αυτό ο ληστής κατοίκησε τον παράδεισο και η γεύση του φυγάδευσε την πίκρα εκείνη, την πικρή γεύση της αμαρτίας. Και τι το πιο εκπληκτικό ξανά γίνε ποτέ, ότι δηλαδή τον ίδιο εκείνο παράδεισο που έκλεισε παλιά ο Αδάμ, όταν πιάστηκε μέσα στην παγίδα της αμαρτίας, τον άνοιξε ο ληστής που ήρθε σε επίγνωση του εσταυρωμένου Θεού. Και ενώ εκείνος έφυγε σαν εξόριστος, ετούτος εδώ πολιτογραφήθηκε σαν ευπρόσδεκτος πολίτης του. Μπράβο στην πετυχημένη εναλλαγή. Βγήκε κλέφτης και τώρα ξαναμπαίνει κλέφτης. Ο πρώτος σαν παραβάτης, ο δεύτερος σαν αυτόπτης γνώστης του Θεού. Εκείνος με την υποταγή του στη δόλια παρόλμηση του νοητού πτερνιστή, αυτός όμως με τη σταύρωσή του στο πλευρό του δημιουργού. Ευλογημένο το ξύλο από το οποίο φτιάχτηκε η νοητή κυβωτός, δηλαδή η Εκκλησία, που πάντα σώζει τους ανθρώπους από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Ευλογημένο το ξύλο που δεν πρόλαβε ποτέ να γευτεί τους καρπούς του ο προπάτορας Αδάμ και έτσι αντάλλαξε τη ζωή με το θάνατο, επειδή βιάστηκε να γευτεί τον καρπό από το δέντρο της γνώσης. Ύστερα όμως, με τη σταύρωση και την εισάδου κάθοδο του νέου Αδάμ, δηλαδή του Χριστού, γεύτηκε από το ξύλο της ζωής, ήρθε σε επίγνωση αληθείας και βρήκε την ανάκληση της αμαρτίας και του θανάτου. Ευλογημένο το ξύλο που με αυτό κάμπτονται τα περήφανα μπράτσα, οι αυχένες των εχθρών σκύβουν ταπεινωμένοι και βάρβαροι και σκύθες στρέφουν τα νότα φεύγοντας χωρίς κανείς να τους κυνηγάει. Όλοι σας λοιπόν αδελφοί μου, υψώστε μαζί μου τη φωνή σας σήμερα και μαζί με τις γραφείς ας προφέρουμε και τα δικά μας λόγια τα λατρευτικά στο Σταυρό, στο Θησαυρό του Σταυρού. Και λέγοντας Θησαυρό του Σταυρού εννοώ βέβαια τον Υιό του Θεού, τον Χριστό, προς τον οποίο και πιο πολύ πρέπει να απευθύνονται λόγια τιμητικά για τη χάρη που εμείς αξιωθήκαμε, όπως τα παρακάτω. Όλοι οι λαοί, πλάσματα της δημιουργίας σου, θα έρθουν και θα σε προσκυνήσουν στα πόδια σου μπροστά, Κύριε, και το όνομά σου θα το δοξάσουν, γιατί μεγάλος είσαι στα αλήθεια και πράγματα θαυμαστά δημιουργείς εσύ, ο μοναδικός Θεός που τα μπορείς όλα αυτά.
1: αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, λόγος ενδέκατος.

Ας κάνουμε, αγαπητοί μου, σήμερα τα χείλη μας να παίξουν σαν κιθάρα της Ανατολής. Ας πάρουμε ψαλτήρι και κιθάρα και ας ψάλουμε στη δόξα του Θεού. Με σύνεση ας ψάλουμε, όπως λέει και η Γραφή. Ας δημιουργήσουμε, ας τραγουδήσουμε την ύψωση του Σταυρού, την ένδοξη. Ας παραθέσουμε αναλυτικά τόσα και τόσα σημεία της Γραφής, όπου σαφώς γίνεται αναφορά στην ύψωση. Μήπως και έτσι κατανοήσουμε βαθύτερα την ύψωση του Σταυρού, που μεγάλο και υπερκόσμιο είναι το νόημά της και δεν γιορτάζεται μάτια από τις όπου γης εκκλησίες του Θεού η έβρεσή Του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός φανερωμένος μέσα από τα σωδικά της γης. Αυτός που μέχρι πριν λίγο τον έκρυβε ο φθόνος. Υψώνεται ο Σταυρός όχι για να δοξαστεί ο ίδιος, γιατί ποια δόξα μεγαλύτερη θα μπορούσε ποτέ να του δοθεί από τη δόξα του Χριστού που καρφώθηκε πάνω του, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός που διαμέσου του Σταυρού λατρεύεται και κηρύσσεται. Υψώνεται σήμερα ο Σταυρός, αδελφοί μου, για να ανυψώσει μαζί του όλη την ανθρωπότητα και να ταπεινώσει τον ξυπασμένο εχθρό μας. Υψώνεται ο Σταυρός για να δέσει χεροπόδαρα τον μέχρι τότε ισχυρό και να του αρπάξει όλη την περιουσία με τον άνθρωπο που κάποτε ο ίδιος είχε εχμαλωτήσει. Υψώνεται ο Σταυρός για να καταγγείλει σαν καινολογία το φθόνο των Ιουδαίων, για να μην μείνει άγνωστος θαμμένος κάτω από τη γη ο θησαυρός της ζωής, για να πάρουμε πίσω τον πολύτιμο Μαργαρίτη που οι σταυρωτές, έστω και χωρίς τη θέλησή τους, φανερώσανε.

γιατί δεν ήταν ποτέ δυνατόν να μείνει μέχρι τέλους άγνωστος ο θησαυρός της ζωής, ούτε πρόκειτο ποτέ οι ταλέποροι Ιουδαίοι μέσα από τις πολυμορφές δοκιμασίες τους και τον έλεγχο της κακίας τους να ξεφύγουν τελικά από το νοητό άγρυπνο μάτι. Και τι κάνει τώρα ο Θεός, που ο ίδιος και μάλιστα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον εαυτό του απεργάζεται την παγκόσμια σωτηρία εν μέσω της γης? Στην μεν βασίλισσα ανάβει με συμψυχή της πύρινο πόθο, όπως προλίγου είδαμε, ενώ παράλληλα γεμίζει με φόβο και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή των Ιουδαίων, και έτσι αυτοί, βλέποντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν την έρευνα και τις ανασκαφές, επιδεικνύοντας καταναγκαστικά προθυμία παρά την αρνητική τους διάθεση, φανέρωσαν τη θέση όπου βρίσκονταν κρυμμένο το πολύτιμο σύμβολο, ο τίμιος σταυρός του Δεσπότη Χριστού. Και αυτός ανέτειλε από τα καταχθόνια σαν άλλος ήλιος σε ουράνιο στερέωμα, καταβγάζοντας τον κόσμο με τις ακτίνες της δόξης της δεσποτικής. Βγήκε λοιπόν από τα βάθη της γης το σημάδι του Δεσπότη Χριστού, που κατασυγκλώνησε τις καταχθόνιες κρυψώνες του Άδη και ελευθέρωσε τις εκεί κατεχόμενες ψυχές των και κοιμημένων. Βγήκε σαν γαμπρός από την ηφική παστάδα ο Σταυρός του Κυρίου, μέσα από τα έγκατα της γης, που μέσω αυτού παντρεύτηκε το Χριστό η νοητή νύμφη, η εξεθνών εκκλησία, και γλίτωσε από την κατάρα της πολυθεϊκής ιδωλολατρίας των αρχαίων. Φάνηκε ο νοητός πολύτιμος λίθος των πιστών σαν στολίδι πέτρινο καρφωμένο στο στεφάνι του Χριστού, για να κάνει όλη την οικουμένη να στράψει από τις μαρμαριγές του. Φάνηκε το στολίδι της Εκκλησίας ο Σταυρός του Κυρίου μας, για να στολίσει με την παρουσία του όλη την κτήση, όλη την κτιστή δημιουργία. Βγήκε μέσα από τη φυλακή ο αθώος για να ανακαλέσει τους ενόχους, μέσα από τα δεσμά ο ασυγκράτητος για να απεργαστεί την απελευθέρωση των δεσμωτών, μέσα από τα βασίλεια του σκότους η φωτεινή λιχνία, για να φωτίσει με τη λάμψη της γνώσεως του Θεού, αφού διαλύσει τα σκοτάδια της αγνωσίας.

Εύλογα λοιπόν η Εκκλησία σήμερα, εκφράζοντας τη χαρά της για το Σταυρό του Χριστού, φοράει τα γιορτινά της φορέματα και μας φανερώνει την ηθική της ομορφιά, εξαίροντας και γκομιάζοντας τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας. Ακόμη δίκαια κι όλος αυτός ο κόσμος μαζεύτηκε σήμερα για να δει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αλλά και για να προσκυνήσει λατρευτικά το Χριστό, βλέποντάς τον να συνανυψώνεται μαζί με το Σταυρό. Επειδή φανερώθηκε για να υψωθεί και υψώθηκε για να φανερωθεί ποιος. Μα βέβαια ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, που μέχρι πριν λίγο κρυβόταν στο Γολγοθά, τώρα όμως λατρεύεται και προσκυνιέται παντού. Αυτόν, αδερφοί, γιορτάζουμε σήμερα, αυτόν πανηγυρίζουμε. Αυτός είναι το κεφάλαιο, ο κεντρικός πυρήνας της σημερινής εορτής, της φανέρωσης του μυστηρίου. Είναι θαρό όμως η ώρα να τεκμηριώσουμε την ύψωση του Σταυρού μέσα από τις μαρτυρίες της Γραφής. Αφού με την υπόσχεση αυτή ξεκινήσαμε την ομιλία μας μόλις πριν από λίγο, έστω κι αν η ρήμη του λόγου μας παρέσυρε και κάπου αφήσαμε στη μέση το σκοπό μας. Γιατί έπρεπε, αδελφοί μου, έπρεπε να φανερωθεί το κρυμμένο εκείνο ζωοποιό ξύλο και μετεωρισμένο ψηλά στον ουρανό, σαν την πόλη στην κορφή του βουνού ή το λίχνο πάνω στη λιχνία, να μπορέσει να το δει όλοι οι οικουμένοι. Έτσι κάνουν για χάρη του και σήμερα οι αρχιερείς, που κρατούν στα χέρια τους το τιμόνι της Εκκλησίας, όπως έκαναν τότε και οι πρώτοι χριστιανοί βασιλείς, όταν θριάβευσε ολοκληρωτικά η Εκκλησία και επέτρεψαν, σαν σε ψηλό κορμί σκοπιά, να σταθεί ψηλά το σύμβολο του Σταυρού για να το βλέπει όλο το χριστιανικό πλήρωμα. Ανεβαίνουν λοιπόν στον υπερυψωμένο χώρο της Εκκλησίας και κρατώντας ψηλά του το δω το υπερένδοξο και αξιολάτρευτο Σταυρό του Κυρίου μας, του τον δω, τον σηκώνουν όσο πιο ψηλά μπορούν. Και ακόμα πολλές φορές τον μετεωρίζουν αιωρούμενο για να τον δει όλος ο κόσμος. Και μόλις σχεδόν τη δύναμή τους φωνάζουν «Νάτος, βρέθηκε ο θησαυρός της σωτηρίας μας, να την σφραγίδα με την οποία σφραγιστήκαμε, να ο σταυρός που μας έφερε σε γνωριμία με τον εσταυρωμένο Ιησού». Να το όπλο που με αυτό, σαν με κέρατο, θα πλήξουμε αποφασιστικά τους εχθρούς μας, που με αυτό διαβαίνουμε με ασφάλεια τις παγίδες του εχθρού και έχοντας αυτό εμπιστοσύνη ξεπερνάμε εύκολα τα πλήγματα των δαιμόνων, σαν τα ναποβελάκια μικρά που παίζουν τα παιδιά τα μικρά. Να, σήμερα βλέπουμε απέναντί μας να κρέμεται η ζωή. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο προφήτης. «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστίν». Ας κελαϊδίσουμε λοιπόν σαν τα πουλιά και εμείς μελωδικά μαζί με τον Δαβίδ τα λόγια τα δικά του. «Υψώσου πάνω στους ουρανούς, Θεέ μου, και όλη η γη ασκεπαστεί από τη δόξα σου. Υψώσου εσύ που όλη τη γη θα κρίνεις. Ας υψωθεί το χέρι σου, όλη η δύναμη του κόσμου στη δεξιά σου. Μη μας ξεχάσεις ολότερα τους φτωχούς, αλλά ευδόκισε να υψωθεί νικηφόρα το γένος των ανθρώπων». Ας μπούμε λοιπόν, αδελφοί μου, και ας περιδιαβάσουμε μέσα στον παράδεισο αυτό της Γραφής και ας πάρουμε, σαν να μαζεύουμε λουλούδια, ό,τι στη κάθε περίσταση θα τέριαζε καλύτερα και θα ήταν πιο χρήσιμο. Ας αναθέσουμε στους ίδιους τους προφήτες να μας ξεναγήσουν
στο μυστήριο του Σταυρού, γιατί αυτοί είναι που προαναγγέλουν την ύψωσή του.

ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αγίου Ανδρέου Κρήτης, εις την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, λόγος ενδέκατος.

Και ξεκινήσουμε τώρα από τον Μωυσή, τον υπηρέτη και νομοθέτη του Θεού, που ύψησε εκείνο το χάλκινο φίδι, όχι για να το δοξάσει, αλλά για να το στυλιτεύσει, αντιπαραθέτοντας τη σκουριά στο δηλητήριο της κακίας, σαν να θέλει να το συγκρίνει και να το ανταλλάξει αμοιβαία, να ανταλλάξει τη σκουριά του χαλκού με το δηλητήριο. Υψώθηκε λοιπόν το χάλκινο εκείνο φίδι, όχι επειδή ήταν τύπος ή προεικόνηση του Τιμίου Σταυρού, αλλά σαν αρνητική εικόνα της αληθινής ή αποτύπωσή της, που μπορεί να κατανοηθεί μόνο κατά τον τρόπο. Όμως ο ίδιος ο Μωυσής ύψωσε τα χέρια του προεικονίζοντας τον εσταυρωμένο Χριστό και τον ίδιο το Σταυρό που σήμερα γιορτάζουμε την ύψωσή του. Και ο Ιησούς του Ναβί κάποτε, όταν πολέμαγε και κατατρόπωνε τον Αμαλίκ, προσεύχονταν και έλεγε «Στήτω ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών». Όχι μοναχά για να προεναγγείλει μυστικά την ημέρα της Σταύρωσης, τότε που το σκοτάδι απλώθηκε σε ολόκληρη τη γη, ούτε επίσης για να πιστοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του Θεού που με τον κρατεό του βραχίωνα συνέτριψε τους εχθρούς εκείνη την ημέρα, αλλά για να προμηνύσει την ύψωση του Σταυρού και να προεικονίσει την άνοδο πάνω σε αυτόν του ηλίου της δόξης, δηλαδή του Χριστού. Και ο Αβραάμ επίσης ξεκινάει για να προσφέρει τη θυσία του σαν προαποτύπωση της μυστικής θυσίας του Χριστού, όμως αμέσως πείθεται στην ουράνια φωνή και το κριάρι που είχε μπλεγμένο στο φυτό Σαβέκ, που το είδε μπλεγμένο εκεί, το θυσίασε στην πιο ψηλή και περίοπτη κορφή. Με τρόπο συμβολικό, επάνω στο βουνό, προεικονίζοντας έτσι την ύψωση του Σταυρού πάνω στο Γολγοθά.

Ας θυμηθούμε όμως και τους τρεις παιδες στην Κάμινο του Πυρός, τότε που με επικεφαλής στον Αζαρία σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά στην προσευχή και κατάφεραν να σβήσουν έτσι την πανύψηλη φλόγα της Καμίνου. Τι άλλο θα σήμαινε το άπλωμα των χεριών τους παρά το σταυρό που σηκώνεται ψηλά? Και ο προφήτης Ιωνάς ύψωσε κι αυτός κάποτε τη φωνή του στο Θεό και σήκωσε πλεγμένα σταυρωτά τα χέρια του, αποσπώντας αμέσως την εξύψους ενίσχυση που ανάγκασε το κήτος να τον εξεμέσει. Στη στεριά, Σώο και Αυλαβή. Αλλά και η Ιουδίθ, η ξακουσμένη, ύψωσε για αυτή το περσικό στιλέτο ενάντια στο κεφάλι του Ολοφέρνη που κοιμόταν, προτυπώνοντας την ύψωση του Σταυρού και χαράζοντας έτσι τη σωτηρία στο λαό του Ισραήλ, ενώ στο λάκκο των Λεόντων βλέπουμε το Δανιήλ να εγείρει την προσευχή του στον ύψιστο, προεικονίζοντας την ύψωση του Σταυρού, τότε που ο άγγελος Κυρίου άρπαξε ακαριέα τον προφήτη Αβακούμ και τον πήγε κοντά του για να του δώσει τροφή. Τι να εννοούσε δε ο Ιερεμίας όταν μεταφέροντας τα λόγια των Θεοκτώνων έλεγε: «Εμπρός, ας ξεριζώσουμε το δέντρο πάνω στον ανθό της ακμής του, ας το εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της γης»? Και του Ισαΐα τα λόγια τι να θέλουν τάχα να πούν, γιατί αλλού μας λέει: «Σύρθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή, σαν άκακο αρνί, σιωπηλά μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει». Και στη συνέχεια: «Αρπάχτηκε δια της βίας, καταδικάστηκε, και ποιος ενδιαφέρθηκε για την τύχη του, αφού αποκόπηκε από την χώρα των ζώντων?» Αλλού δε λέει: «Και αυτός έφερε ψηλά πολλών τις αμαρτίες». Πού ψηλά, τι να εννοεί, παρά μόνο πάνω στο ξύλο του Σταυρού, όπου κάρφωσαν το νοητό άρτο της ζωής και δεν αρκέστηκαν σε αυτό, αλλά τον έστησαν και στο μέρος το ψηλό, για να είναι μάρτυρες του γεγονότος οι θεατές και να αποτελεί έτσι προϋποτύπωση της μελλοντικής υψώσεως. Τι άλλο θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι είναι αυτό, παρά μονάχα η ανάδειξη και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού? Το ίδιο ισχύει και για την εικόνα της σφαγής του προβάτου, που καρφώθηκε ψηλά στο ξύλο του Σταυρού μαζί με τις αμαρτίες του κόσμου, με την οποία ολοφάνερα και πάλι αποδεικνύεται η ύψωση του Σταυρού. Και για να μην μπουχτίσετε από τα πολλά λόγια, οι πιο πολλοί από εσάς αδελφοί μου, απλά σας λέω ότι σωρό μπορεί να αναδειάσει κανείς τις μαρτυρίες μέσα από τη γραφή που προαναγγέλουν την ύψωση του Σταυρού.

Εμείς δε και μέσα από το Σταυρό λατρεύουμε τον Χριστό. Κατανοούμε το μέγεθος της δύναμής του και όλα τα θαύματα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας διαμέσου του Σταυρού πραγματοποιήθηκαν, κατά πως λέει ο θεϊκότατος Δαβίδ, ο προαιώνιος βασιλιάς και Θεός μας απεργάστηκε τη σωτηρία μας στο μέσο της γης. Για το ότι δε ο τόπος του κρανίου ο Γολγοθάς συνέβη να βρεθεί στη μέση της γης, κανένας να μην αμφιβάλλει. Γιατί όταν χαράσουμε σε ένα επίπεδο με το Διαβήτη έναν κύκλο, έτσι έπρεπε να μπηχθεί στο κέντρο της γης το σωτήριο ξύλο, ώστε σαν άλλος ουρανόφωτος ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, το μεσουράνημά του, σαν από το στερέωμα του Σταυρού, να καταφωτίσει με τις λαμπρές του ακτίνες τους σκλαβωμένους κάτω από τη γη και το χώμα, κατεβαίνοντας με το Σταυρό βαθιά μες στα σπλάχνα της. Αυτός ο Σταυρός και το ξύλο είναι ορατό, αλλά και σημάδι αποκαλείται σε πολλά σημεία της γραφής. Γιατί τι λέτε να είναι αυτό που λέει κάπου ο Δαβίδ, φανέρωσε προς χάρη μου σημάδι για το αγαθό, και ακόμα σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, ή έδωσε σε αυτούς που σε φοβούνται σημαία για να προστατευτούν από την επίθεση του εχθρού με τόξα. Αλλά και αυτό που ο ίδιος ο Κύριος μας φωνάζει μέσα από τα Ευαγγέλια, και τότε θα δουν το σημάδι του Θεού, ή και πιο πριν, σημάδι θαυματουργικό ζητάει τούτη εδώ η γενιά η άπιστη για να δει. Μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Μήπως και αυτό δεν είναι ένα από τα παραδείγματα που ο Κύριος φέρνει για να προείπει τη Σταύρωση. Τέλος, και ο Θεοδόχος Σιμεών, ευλογώντας την Παναγία όταν υποδέχθηκε το Χριστό σαν βρέφος, τι θέλει να εκφράσει λέγοντας τη μητέρα του: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν και να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες». Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Με τη λέξη σημείο δεν προεικονίζει μυστικά μεν, αλλά σαφέστατα το Σταυρό.

Αλλά αγαπητοί αδελφοί και δύναμης αποκαλείται ο Σταυρός. Γιατί για ακούστε τι μας λέει ο Δαβίδ, γνώρισε στους λαούς τη δύναμή σου. Επίσης ονομάζεται και βραχίωνας. Ελύτρωσες με το βραχίωνά σου το λαό σου. Ακούστε όμως και τα λόγια του ιδίου του Παύλου που μας βεβαιώνουν ότι ο Σταυρός είναι η δύναμη του Χριστού. Ο λόγος ο του Σταυρού θα μας πει. Της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστίν. Τέλος, ας ακούσουμε και τα λόγια που ο ίδιος ο Χριστός είπε στο Μωυσή, λέγοντας: «Θα σκληρύνω όσο δεν παίρνει άλλο την καρδιά του Φαραώ, για να δείξω με τον τρόπο αυτό όλη τη δύναμή μου». Εννοώντας εδώ με τη λέξη δύναμη την πανίσχυρη εκείνη εξουσία που επρόκειτο να αποκτήσει η ράβδος του Μωυσή, που της δόθηκε ακριβώς γιατί προεικόνιζε το Σταυρό και με την οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσει όλα εκείνα τα φοβερά και παράδοξα σημεία και τέρατα που μας τα διηγείται η Γραφή. Έτσι εμείς οι χριστιανοί, αδελφοί μου, μάθαμε να πιστεύουμε για το Σταυρό και έτσι να τον κατανοούμε. Έτσι προτρέπουμε και εμείς οι κληρικοί τον πιστό λαό του Θεού να σέβεται και να τιμάει το Σταυρό ολοκληρωτικά. Γιατί με αυτόν σαγηνεύτηκαν τα έθνη, σπάρθηκε σε όλη την οικουμένη ο σπόρος της πίστεως. Γιατί με αυτόν, σαν με άρωτρο νοητό, οι Άγιοι Απόστολοι όργωσαν την άγωνη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση και παρουσίασαν ολάνθιστα και όρημα τα στάχια της Εκκλησίας, προσφέροντας έτσι στο Θεό πλουσιοπάροχο το θερισμό του πληρώματος των πιστών. Και οι αθλοφόροι μάρτυρες, παίρνοντας δύναμη από το Σταυρό, έστω και αν γονάτιζαν σωματικά, κατατρόπωναν όμως τους βασανιστές τους. Με αυτόν έγινε γνωστός ο Χριστός από την ανθρωπότητα και η Εκκλησία των πιστών μέσα από το ξεδίπλωμα όλης της Γραφής, τον ίδιο τον Χριστό, τον Υιό του Θεού εισηγείται, τον Κύριό μας και τον Θεό μας, που μας φωνάζει δυνατά: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί».

Με τη δύναμη του Σταυρού ανθεί η χριστιανοσύνη και εξαπλώνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Με τη βοήθεια του ενισχύονται βασιλείες, στηρίζονται πολιτεύματα, εχθροί καταραίουν, η έπαρση των βαρβάρων καταστέλλεται, οι Ισραηλίτες εξοντώνονται, οι δαίμονες κατακεραυνώνονται, γιατί με αυτόν και μέσω αυτού έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να σωθούμε. Και αυτός είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και όπως έχει γραφτεί, εν αυτό πάσα σάρξ, όψετε το σωτήριον του Θεού ημών. Και ακόμη έχει γραφτεί, θα στρέψουν οι Ιουδαίοι τα μάτια τους εκείνων που τον κέντησαν με τη λόγχη και θα θρηνήσουν. Εμείς δε, όσοι πορευτήκαμε στη ζωή μας οδηγημένοι από το δικό του το φως, θα δοξαστούμε μαζί του και θα συμβασιλεύσουμε αιώνια στο πλευρό του Θεού, περιβάλλοντας με τους χορούς τους αγγέλους την Παναγία Τριάδα που λατρεύεται και προσκυνείται από τους χριστιανούς στα πρόσωπα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

Ακούσατε τους λόγους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στην παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μέσα από το βιβλίο «Ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας». Μετάφραση Ηλία Πετρόπουλου, επιμέλεια Αλέξανδρου Κορακίδη. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο Θανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Ο κύριος Γάμα Πι, καθηγητής πανεπιστημίου σήμερα, θυμάται το γέροντα σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του. Είχα τελειώσει τη θεολογική σχολή, υπηρετούσα στην Αθήνα και βρισκόμουν σε αναστάτωση και σε δυνατούς προβληματισμούς. Αναζητούσα ένα νέο δρόμο. Είχα οδηγηθεί σε ένα αδιέξοδο από το πνευματικό περιβάλλον όπου ζούσα. Δεν κατανοούσαν τη γλώσσα μου. Σκεφτόμουν τις σπουδές στο εξωτερικό, αλλά δεν τολμούσα. Τότε πληροφορήθηκα ότι είχε έλθει ένας αγιορείτης γέροντας. Πήγα να τον δω. Ήταν αυστηρός, ασκητής και με αντιμετώπισε με απόλυτο τρόπο. Όταν του είπα τη σκέψη μου, εξανέστη. «Τι είναι αυτά? Εκεί είναι αιρετική. Εκεί είναι ο διάβολος. Να μην πας». Μέσα μου δεν γαλήνεψα. Ένιωσα ότι δεν με κατενόησε. Ούτε φώτισε το πρόβλημά μου και έφυγα απογοητευμένος. Αργότερα πληροφορήθηκα ότι υπήρχε στο Μαρούσι ένα βυζαντινό εκκλησάκι με ένα γέροντα εφημέριο που δεν έκανε τίποτα άλλο παρά ακολουθίες και εξομολόγηση. Πήγα 3 φορές. Δεν του μίλησα. Απλώς τον είδα να κάνει εσπερινό. Την 4η φορά αποφάσισα να του μιλήσω. Με οδήγησε κάτω από ένα μεγάλο πεύκο όπου υπήρχε ένα τραπεζάκι με καρέκλες. Η νεοκόρος έφερε το κέρασμα και ο γέροντας μου είπε: «Λέγε, παιδί». Ο μικροσκοπικός αυτός άνθρωπος, ο γαλήνιος, ο τρυφερός, μου δημιούργησε την αίσθηση μιας εμπιστοσύνης. Άρχισα να ξεδιπλώνομαι. Του ανέφερα αγχωμένος το θέμα του εξωτερικού. Χαμογέλασε. «Γιατί, παιδί, είσαι τόσο ταραγμένος?» «Πάτερ, φοβάμαι αυτή την κίνηση». «Όχι, παιδί, να πας, να πας. Μπορεί ο Θεός να σου ανοίγει αυτό το δρόμο. Ναι, εκεί που θα πας θα είναι και ο διάβολος και θα σε πολεμήσει. Αλλά θα είναι και η Παναγιά και θα σε προστατεύει». Ένιωσα μια ανακούφιση. Ανοίχτηκα ακόμα πιο πολύ. Ειλικρινά τον θαύμασα. Πρώτη φορά συναντούσα κάτι τέτοιο. Στο τέλος πήρα την ευλογία του. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Και όπως είπαμε, μην ξεχνάς την Παναγία. Η Παναγιά μαζί σου». Δεν είχα πλέον ενδιασμούς. Με αυτή τη βεβαιότητα ξεκίνησα τις διαδικασίες για τις σπουδές στο εξωτερικό. Αυτή την επικοινωνία μου με τον πατέρα Θανάσιο την κράτησα μυστική από το πνευματικό μου περιβάλλον. Αργότερα πληροφορήθηκα ότι κατά τον ίδιο τρόπο είχαν καταφύγει μυστικά σε αυτόν και άλλοι νέοι φίλοι μου θεολόγοι που βρίσκονταν σε αναζήτηση νέου δρόμου, το δρόμο της παράδοσης. Τελικά ανακαλύψαμε ότι όλοι από διάφορα μονοπάτια καταλήξαμε στον πατέρα Θανάσιο που πραγματικά μας άνοιξε δρόμους. Το θαυμαστό ήταν ότι φεύγοντας για το εξωτερικό τα ίδια λόγια μου είπε και η μάνα μου: «Κοντά σου τώρα θα είναι η Παναγία. Η Παναγιά μαζί σου». Οι μνήμες των 2 αυτών ανθρώπων πράγματι με στήριξαν.

ωραιότατη επιστολή του γέροντα δείχνει τη στοργή και το ενδιαφέρον του προς τα νέα παιδιά. Απευθύνεται στον έφηβο τότε κύριο Ιωάννη Λαπατά, θεολόγο,